0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. She's crazy like

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
10: Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
10: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
11: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
12: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
7: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
10: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
12: Βλέπω. Εδώ δεν βλέπουμε αυτή τη μέρα με αυτό το σύστημα που έχει βγει. Μου έχει βγει η ψυχή να διαβάζω τα μηνύματα.
13: Ο Πάνος ο Θουρακλάκη λέει καλημέρα. Έχει και το σώσε τη βουλγάρα, σώσε τη μάγκα μου. Τι είναι αυτό να
12: πω. Εγώ δεν θα πω καλή αρχή. Θα πω break a leg που λένε οι Άγγλοι στον Ηρακλή σήμερα. Μπα και δούμε βαθμού στη Θεσσαλονίκη.
13: Όντως. Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Ραπ και κουλ ακολουθούν. Να σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι η Φιμπράν και έρχεται με πυράντοχο πετροβάβακα. Από την ελληνική εταιρεία μονωτικών υλικών μας κάνει περήφανο στα πέρατα της γης, ο οποίος παρέχει και άριστη ηχοαπορρόφηση και υψηλή μηχανική αντοχή σε συμπίεση και υψηλή θερμομόνωση, καθώς είναι άκαυστο υλικό, φυσικό, ανόργανο, άοσμο και χημικά αδρανές. Μαζί με τη Vibrant και αύριο εδώ στους 95,5. Γεια σου Μαρία.
12: Γεια σας, γεια σας.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη.
15: Έλα, έλα, full ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Ζωής μέσα στο σπίτι. Μαμά και μπαμπά, τι φάση, νέα ακόμα το ψάχνετε. Και... Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
17: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
18: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Isomat.
13: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Στη στρατηγική της κυβέρνησης για την οικονομία και την ακρίβεια αναφέρθηκε εκτεταμένο ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παρέθεσε χθες το μεσημέρι στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Δευτέρας, σήμερα το μεσημέρι, από το Υπουργείο Οικονομικών, παρουσία του Υπουργού Κυριάκου Πυρακάκη. Ωστόσο, απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για όσα εξήγηλε το βράδυ του Σαββάτου από το Βελίδιο, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στη δημοσιονομική πειθαρχία, τη μόνιμη ενίσχυση των εισοδημάτων και τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Επίσης, σημείωσε ότι το πρόγραμμα στήριξης είναι αυστηρά κοστολογημένο και κινείται μέχρι το τελευταίο ευρώ εντός των στόχων που έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήρα εξαπέλυσαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς μετά τη συνέντευξη τύπου του κ. Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντάς τον πρωθυπουργό των καρτέλ και καταλογίζοντάς του αναξιοπιστία και αλαζονία. Στην περιοχή της Τανάγρας σε μεγάλη έκταση έχουν αποκλείσει οι αρχές ώστε να προχωρήσουν οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος του Phantom που κατέπεσε το μεσημέρι του Σαββάτου κατά τη διάρκεια πτήσης επίδειξης. Κλειδί θα αποτελέσουν τα στοιχεία που θα μπορέσουν να ανακτήσουν οι ειδικοί εμπειρογνώμονες από τα συντρίμμια και ενδεχομένως από τις επικοινωνίες που είχαν οι πιλότοι πριν από τη μοιραία συντριβή. Νεκροί ανασύρθηκαν ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου. Ιστορική πρωτιά για το ακροδεξιό AfD στη Σαξονία Anhalt, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις εκλογικού αποτελέσματος, η εναλλακτική για τη Γερμανία λαμβάνει περίπου 44,3% στις εκλογές του κρατηδίου. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Friedrich Merz αναμένεται να φτάσει στο 18,5%, το Αριστερό Κόμμα στο 9,5%, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα SPD στο 8% και η Πράσινη στο 9%. Τέλος, σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρμόδιες αρχές σε μεγάλο μέρος της Βορείου Ελλάδος, καθώς για σήμερα Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, μεταξύ άλλων στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, στη Θάσο και τις Ποράδες. Σε ό,τι αφορά τον καιρό, την πρόγνωση του καιρού για τη Θεσσαλονίκη, προβλέπεται σήμερα ηλιοφάνεια, έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι. Το απόγευμα πρόσκαιρα νότια έως 4 μποφόρ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά οι ειδήσεις στο metrosport.gr.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
19: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας το κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
22: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
23: Time out για Θράκων.
24: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
23: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
24: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
25: Music Events Live.

0: 9:30 στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
13: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
12: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις.
13: Αν είσαι ένα αστέρι.
12: Νίκος Βέρτης. Από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξιού. Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
1: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
2: Άντε μπράβο.

0: Έλα καλημέρα ρε, για πάμε λίγο μποντζόρνα τούτη στα 13 μετά τις 8, σαλούγκα στο πόδι, έτσι, σιγά σιγά γιατί είμαστε σε φάση έκθεσης ακόμα, Ντίνο μου.
1: Τι έκθεση είστε?
0: Είμαστε στην έκθεση, έχουμε ακόμα τα σχολεία δεν επέστρεψαν, υπάρχει μια χαλαρότητα.
1: Έχει η έκθεση για μας.
0: Υπό προϋποθέσεις ναι.
1: Άρα πρέπει να πάμε.
0: Βέβαια, υποπροβολή. Θα πάμε Τετάρτη που είναι.
1: Είναι.
0: Θα πάμε εκεί για το πρόγραμμα, για παρουσίαση, για τον καλά, την εκδήλωση που κάνουμε κάθε χρόνο.
1: Μα βάλουμε τα μάξι μέσα ή θέλει.
0: Όχι τα μάξι. Κατέβουμε, πάρουμε ένα το μετρό και σταματήσουμε για.
1: Δεν παίρνω στο μετρό, συγχαίρομαι.
0: Πάμε τότε με ταξί.
1: Ταξί, ποιο θα μα το πληρώσει?
0: Εγώ.
1: Μπράβο.
0: Πάμε, αφιλαράκι με τι ταξιτζίδε, φίλα, μην οικονομίζουν για αυτή λίγο. Τι να κάνουμε, είπαμε, το χρήμα πρέπει να κάνει γύρα.
1: Ναι.
0: Να κάνει γύρα, να υπάρχει ανακύκλωση, έτσι, να κινούμαστε όλοι. Λοιπόν. Δευτεράτζα οικονομίζω για αυτή λίγο. Τι να κάνουμε, είπαμε, το χρήμα πρέπει να κάνει γύρα.
1: Ναι.
0: Να κάνει γύρα, να υπάρχει.

0: Πολύ με τα ψυχολογικά.
1: Όχι, ρε. Με τον Πάοκ. Το φετινό ψυχολογικά δεν έχω. Όχι, μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Όχι. Δόξα τω
0: Θεώ.
1: Λοιπόν, θα τα πιάσουμε, θα τα δούμε αναλυτικά στην πορεία. Τι έγινε στο ΆΚΑ, τι έγινε προχθές στην Φιλαδέλφια, τι θα γίνει σήμερα στο, στην Αρκαδία που παίζει ο Ηρακλής. Τα μεταγραφικά έχουμε να του δώσουμε αποκλειστική
0: ενέργεια αργότερα. Ο Ηρακλής έχει προπονητή που δεν ξέρει να οδηγάει. Τράκαρε ένα ζευγάρι, του διέλυσε να πούμε προχθές, δεν το γράψανε.
1: Δεν το γράψανε.
0: Τον πιάσανε και τον μαζέψανε να πούμε.
1: Τράκαρε, ο Ματσάρι τράκαρε.
0: Ο Ματσάρι. Αυτό έφταιγε. Είχε μια Μερσεντές. Ο Φιάκας θέλει να τον διώξει ο άλλος, αλλά πρέπει να τον πλώσει 400.000
1: να πούμε. Πολλά.
0: Πήρε τηλέφωνο τον Παντελίδη.
1: Πρέπει να βάλουμε. Ποιο θα βγάλει παρέλαση.
0: Το Παντελίδη πήρε τηλέφωνο.
1: Ποιο θα βγάλει παρέλαση.
0: Παντελίδη σε παιδικά πάρτι ήταν χθες, δεν ξέρω τίποτα.
1: Τι να κάνει άνθρωπο, είναι και παππού.
0: Ναι,
1: είναι και παππού. Πήγε στο γονάκι. Ναι. Λοιπόν, έχουμε γενικότερα πολύ σουσού μηνύματα στο Facebook του Μετρόπολη. Μπαίνετε, έχει ανέβει εκεί αποσταρισματάκι Σένιο, Τσίλικο, πρωινό.
0: Τι ανεβάσατε?
1: Τον Ασβάερ που δίνει την κόκκινη κάρτα, τη σωστή κόκκινη. Τη σωστή κόκκινη θα τη συζητήσουμε.
0: Ωραία, center back πήρατε, τα έχουμε πει εδώ και ένα μήνα.
1: Ναι, η αλήθεια
0: είναι αυτή. Είσαι γκρουσούδης, πως τα λες ο
1: Γιαννούλης. Αλλά εσύ τους έχει ρημάξει όλους τώρα.
0: Το
1: έχεις βάλει το μύθο, τον τελείωσες. Δεν μπορούσε να κάνει πάσα. Το Κωνσταντέλια πάει 8 μήνες. Τον Γιαννούλη που βέβαια φαινότανε, πάει το Χατζηδιάκο, όλους έβγαλες.
0: Ο Γιαννούλης. Εγώ την προπόνηση που τράβηξα το καλοκαίρι, ο Γιαννούλης δεν την έχει τραβήξει, πες τώρα. Έτσι θα το πει στο Γιαννούλη.
1: Θα δούμε και τις τελευταίες εξελίξεις εκεί.
0: Με τις αυτές πάει να βάψει αυγά Πάσχα μήνα Σεπτέμβριο, ο Γιαννούλης να πούμε.
1: Γι' αυτό δεν τον έβαζε ο άλλος σιγά σιγά. Αλλά χθες τον κράτησε ο τέλος αναγκαστικά. Λοιπόν, θα δώσουμε λίγο αργότερα αποκλειστικά μαντάτα για τα μεταγραφικά. Εδώ θα τα ακούσετε όλοι. Να ξέρετε, θα σας
0: πω. Εγώ τον Ιωσιφίδη στον δρόμο που είδε ένα ραντεβού με το Φορτούλα πιο ένα καφέ με τον Μπλάντεν. Στον δρόμο συνάντησε και τον Ιωσιφίδη 20 λεπτά έπαιζε άνετα στη θέση αριστερά. Του Γιαννούλη, χθες.
1: Καλά, δεν είναι μόνο το πρόβλημα αριστερά. Το πρόβλημα είναι γενικότερα η αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ και δεν είναι τωρινό το πρόβλημα. Είναι από την αρχή που ήρθε ο λύση.
0: Αυτός ο Μπαταούλας πάντων συναδελφοί σου να κάνει συνεδρία, να πούμε.
1: Εντάξει, ο Μπαταούλας χθες είναι ο μοναδικός κερδισμένος. Όσοι το κατάλαβαν, το κατάλαβαν.
0: Κερδισμένος είναι, το έκανε ρόμπο άλλος.
1: Εντάξει, ναι. Είναι ο μοναδικός κερδισμένος να τεστάρει τις δυνάμεις σου, να πάρει παραστάσεις, να καταλάβει ποιο είναι το level για να δει πόσο θα πρέπει να δουλέψει και να βελτιωθεί.
0: Τι να βελτιωθεί, εντάξει, θα βελτιωθεί. Τον έβαλε όλος μέσα στα δίκτυα.
1: Ούτε κόκκινη λέει η κούλη ήταν, λέει.
0: Ναι, αδικία.
1: Κίνηση προς το κέντρο έκανε. Καμιά προφανή θέση για γκολ. Αλλά δεν πήγαινε πλάγια, λέει.
0: Μπα, όχι.
1: Ο Δημήτρης.
0: Βέβαια, Δημήτρης.
1: Λοιπόν, Facebook με τρόπο θα τα πούμε μετά. Instagram έχουμε ποστάρει και εκεί. Νίκος Κατ' ο Παύλα Κουλιανός στέλνεται τα παράπλευρα μηνύματα για να τα διαβάζουμε και αυτά. Χαιρετίζουμε και Σουηδία. Και πάμε να δούμε ατζέντα ημέρα. Αντίνο, πριν ξεδιπλωθούμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά. Την αγωνιστική, τα αποτελέσματα.
0: Ευρώπες.
1: Ευρώπες όπου είχαμε πολύ σουσού.
0: Χαλ, τι έγινε, εσύ είπα δεν κερδίσει.
1: Τσολάκης, βγαίνουν οι Άγγλοι και λένε ότι ίσως να είναι η καλύτερη μεταγραφή στο νησί φέτος.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Μεγάλο πρόβλημα η Premier League να έχει τον Τζολάκη τον καλύτερο.
1: Όχι. Για μένα.
0: Να μην έχει χαφ, να μην έχει δεκάρι.
1: Για μένα ο Τζολάκης. Μιλάνε και για τον Τζολ, μιλάνε και για άλλους. Για μένα πάντως ο Τζολάκης, το έλεγα πέρσι, πριν που ήταν εδώ πρόπερσι στον Ολυμπιακό, είναι ο νέος Νόιερ. Έρχεται από πίσω. Αυτά που κάνει ο Τζολάκης είναι ασύλληπτα. Λίγο άμα δουλέψει τα πόδια του ακόμα θα είναι καταπληκτικός.
0: Τι να δουλέψει, τι είναι, ρομπότ να γίνει.
1: Ναι, είναι μικρός για τερματοφύλακα, αλλά μέσα στην αιστεία αυτά που κάνει είναι ασύλληπτα. Είναι καταπληκτικά.
0: Το δικό σας εχθές, άμα δεν ήταν 7 θα τρώγατε.
1: Ναι, χθες ο Παυλέγκα παρότι ήταν κακός, μέσος όμως από το διασυρμό.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Δεν σε έσωσε ο Παυλέγκα. Ο Βλάκας ο 4 έσωσε από το διασυρμό. Γιατί ο προπονητής του Παναθηναϊκού ήταν κακός. Η ψυχή ήθελε να βάλει.
1: Φάνηκε και στις δηλώσεις. Άρχισε να λέει για το πέναντι. Φίλε, πες δεν είναι πέναντι. Εντάξει, οκ, αλλά εμείς ήμασταν ανώτεροι. Όχι, μην με αρχίζει τον πρόλογο. Πες, οκ, δεν ήταν πέναντι. Εντάξει, όπως το είδε όλη η Ελλάδα, δεν χρειαζόταν να πεις ακόμα και έτσι και αλλιώς θα τους κάναμε. Οκ, λοιπόν. Πάμε σαν σήμερα να δούμε. Τι έχουμε σήμερα.
0: Τι έχει, λέει.
1: Σήμερα γιορτάζει η Κασιανή.
0: Η Φασιανή.
1: Κασιανή. Ναι, η Κασιανή γιορτάζει σήμερα και ο Κασιανός δεν έχω. Κασιανή έχω γνωρίσει.
0: Ναι.
1: Έχω γνωρίσει και μάλιστα ήταν πολύ ωραία κοπέλα κιόλας.
0: Πού τη γνώρισες?
1: Στη σχολή δημοσιογραφίας που ήταν, ήμασταν εμείς. Ήταν αυτή στο τμήμα αισθητικής και κάναμε μαζί κάτι διαλύματα. Και με τότε το φίλο μου του Μιχάλη τρέχαν τα σάλια μας. Τότε πιτσιρικάδες, 19-20 χρονών.
0: Δεν ήταν από το Ανατολικό Μπλοκ να πληρώσετε 30 ευρώ?
1: Όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν,
0: ήταν
1: Ελληνίδα. Ελληνίδα ήταν, η Κασιανή. Τώρα μιλάμε για σου λέω 67, ακόμα κάτω σχολή ήμασταν.
0: Η Φασιανή.
1: Λοιπόν, η Κασιανή, άμα έχει καμία διεθνή μέρα αστυνομική συνεργασία. Δεν μας αφορά εμάς.
0: Όχι.
1: Θα μπορούσε να γίνει.
0: Πώς δεν σας αφορά? Πάω και
1: Τι πάω και με, και τι σημαίνει που είμαι πάω.
0: Όλοι οι παλέμαχοι αστυνομικοί στον πάω του πήρε.
1: Μα δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
0: Όπου παλέμαχο αστυνομικό και ο Σαββίδη τον έχει πάρει.
1: Καλά, δεν νομίζω. Όλοι παίρνουν. Γιατί ο κύριο Μιστακή δεν έχει τι, δεν είναι ο Τσαχμακά. Δεν είναι και αυτό που πήρε.
0: Όλοι.
1: Άμα πα κάτω, ο Μαρινάκη δεν έχει πάρει.
0: Γι' αυτό λέμε.
1: Τι γι' αυτό λέμε, αλλά λε μόνο για ένα.
0: Συνεργασία δηλαδή.
1: Όλοι οι μεγάλοι, όλοι οι τρανοί.

0: φέρνουν πρώην αστυνομικούς εκεί για να
1: πάει στο κρεοπολείο και στο σούπερ μάρκετ και τους περιμένουν να παίξουν από μένα.
0: Λοιπόν.
2: Ψέματα λέω.
0: Εγώ δεν κρίνω, λέει, τον coach ως προς το αποτέλεσμα ακόμα. Το μόνο που καταλογίζουν είναι πως δεν γίνεται σε κρίσιμο να μάθεις να μην προσαρμόζεται στο πως πρέπει να κατεβαίνεις και για το υλικό που έχεις αμυντικά, γιατί όλοι οι αντίπαλοι δεν είναι ίδιοι.
1: Πως να κατεβεί, για πες. Αυτά είναι αοριστολογίες που λες, κύριε. Πες μας συγκεκριμένα, ανέλησέ το αυτά τις αοριστολογίες, πες τα εκεί που ξέρεις να πούμε. Άμα θες να κάνεις κριτική τον coach, καλά θα κάνεις. Πες μας τι θα κατέβαζε, τι θα έκανε.
0: Ο coach θα μπει σιγά σιγά στο κάδρο κι αυτός, γιατί φαίνεται ότι κάποια πράγματα δεν τα ελέγχει. Έτσι φαίνεται, είναι ξεκάθαρο.
1: Τι να ελέγξει το χαρακτήρα του σέρβου να ελέγξει.
0: Φαίνεται ότι κάποια πράγματα δεν. Άμα δεν μπορεί να ελέγξει το πρώτο δίμηνο, τελείωσε. Τελείωσε.
1: Καθίστρα.
0: Έχω αναφερθεί καθίστρα. Ένα προπονητή τον κρίνει για δύο πράγματα. Από εκεί και πέρα διαλέγει και πράττει.
1: Τι να κρίνει.
0: Αν μπορεί να έχει τα αποδητήρια πιπίλα και να είναι ο άρχοντα και να είναι όλα ήρεμα και γαλήνια, ναι. Να μην περιάζεται. Ένα. Αν δεν τα έχει προβλήμα, μεγάλο, ναι. Πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Και το άλλο είναι αν βλέπεις η ομάδα να βελτιώνεται ποδοσφαιρικά. Άρα. Αυτά που έλεγα για τον Λουτσέσκο εδώ και χρόνια. Του έλεγα, παιδιά, πιπίλα αποδυτήρια, η ομάδα φαίνεται ότι παίζει κάτι και ένα πλάνο.
1: Τι έγινε τώρα, θυμήθηκε τον Τζενεράλε να πούμε.
0: Εγώ τι να θυμηθώ, ρε φίλε. Εγώ τι να θυμηθώ.
1: Θυμήθηκε τον Τζενεράλε να πούμε.
0: Να το θυμηθεί τα χαμστεράκια και ο Φωτάρα το θυμηθεί. Και
1: σε μια εβδομάδα θα φύγει. Ο Λύση.
0: Όταν θα φύγει, του έλεγα πάντοτε. Τότε θα καταλάβετε το κενό του. Μην κουνάσαι και αν θες. Θα έχεις να τσιγκλίσεις για χίλια δύο άλλα πράγματα. Θα έρθει τώρα 10, 14, 15. Άμα είναι καμιά γαριδούλα, να μας πει και τίποτα για να ρωτήσει. Θα έρθει.
1: Τώρα θα και χαλάρωση. Μπορεί να μας
0: πει κάτι. Φυσικά, ναι.
1: Πήρε τόσα λεφτά. Και ο άλλος, ο τσιγκουναράς, ο μάνατζερ του, πώς το λένε.
3: Έλα τώρα, γιατί τον τρώσε.
1: Ο φίλος του Πανιώτη.
3: Έλα ρε. Α, ναι, είναι.
1: Τσιγκουναράδες.
3: Εντάξει. Άμα είναι. Δεν ξέρω, βγάζει εκεί περιοχή τσιγκουναράδες.
1: Α, τώρα τι.
3: Εσύ λες, φίλε, δεν ξέρω.
1: Για τον μάνατζερ λέω.
3: Για το Φουγιά.
1: Για το Φουγιά.
3: Έλα ρε τώρα. Έλα τώρα, άσε. Μια χαρά.
0: Λοιπόν, πώς συνείδησε η γιατράρα μας την Κιβέλη μαζί με τον Τσίπρα πάλι.
1: Πώς την είδα.
0: Η καλύτερη.
1: Η καλύτερη. Καλά που την έχει αυτή ο Τσίπρας.
0: Πήγε στο γήπεδο, τώρα το θυμήθηκα γι' αυτό.
1: Πήγε στο γήπεδο με μια φίλη της εκεί που κάνει φωτογραφία.
0: Κάνε μια φίλη της.
1: Ναι.
0: Δεν τη βλέπω να ασκεί το επάγγελμα του γιατρού.
1: Ποιος.
0: Την Κιβέλη.
1: Γιατί έχει ανάγκη.
0: Δεν έχει ανάγκη, να αλλά και γιατράρα και πολιτικάρα.
1: Γιατί φαίνεται. Να μην γίνει γιατρός.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Σωστό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα ο Κολοκοτρώνης και ο Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι από την Βαβαρική Αντιβασιλεία. Με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας.
1: Τι με νοιάζει, τι έκανε ο Κολοκοτρώνης.
0: 1833.
1: Εδώ και εγώ είμαστε με τον Κολοκοτρώνη, ασχολείσαι εσύ τώρα.
0: Γιατί καίγεσαι. Λοιπόν, σαν σήμερα, ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου, ο Κωνσταντίνος, κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης.
1: Ψέματα είναι αυτό.
0: Έλα, τι πτά, φωτογραφία έχει, τι ψέματα.
1: Έβαλε έναν. Σας.
0: Αφού έχει φωτογραφία, να το εδώ με το μετάλλιο.
1: Τώρα ξέρεις τι είναι αυτό.
0: Τι είναι.
1: Θες να σου πω τι είναι.
0: Άντε να δω τι ανακάλυψες.
1: Πήγαμε στην πίστα των Σερών.
0: Ναι.
1: Βγήκα φωτογραφίες εγώ. Έβαλε ο Φίστας.
0: Πήρε τη Φόρμουλα 1.
1: Περίμενε. Πήρε τη Φόρμουλα 1 ο Φίστας. Ναι. Κάθισα εγώ δίπλα στο τιμόνι και πανηγύριζα που πήρατε αυτό. Και άλλο ήταν στο πηδάλιο.
0: Αυτό ήταν απλά συνεπιβάτη.
1: Αυτό ήταν συνεπιβάτη. Σαν τον κόκκινο ήταν.
0: Ναι. Και έβαλε τον άλλο τρέξε.
1: Το βάλα ψέματα ότι.
0: Ναι, αλλά αυτό το πήρε το μετάλλιο.
1: Βράσει τι πήρε το μετάλλιο. Εγώ τι σου λέω.
3: Πού τα ξέρει, ρε μπαγάσα όλα αυτά
1: μετά. Πρώτα να μάθει.
0: 20 χρόνια πήγαινε η Φίστα. 15,
1: που κατέβασε τη σημαία, πώ το λένε. 100 χρόνια που δεν δούλεψε ο κομμουνιστής ποτέ. Πώ το λένε, ρε.
0: Ποια, πού την κατέβασε σημαία.
1: Ότι ο ήρωας που κατέβασε τη σημαία.
0: Πού, στην Κύπρο,
1: εδώ στην Ελλάδα. Άλλος την είχε κατέβασε.
0: Άλλος την κατέβασε. Άρα λες ότι ναι, μεν ήταν σε αυτό το βαρκάκι, αλλά άλλος τραβούσε κουπί.
1: Μέσα σε αυτή τη βάρκα είμαι μοναχή. Άλλος ήταν.
0: Μάστα.
1: Το βάλατε τώρα εκεί πέρα για να δείξει ότι έκανε κάτι. Που δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του.
0: Καλά, οι βασιλείς δεν δουλεύουν. Και οι πρίγκιπες δεν δουλεύουν.
1: Τεμπέληδες.
0: Δεν κάνουν τίποτα. Άμα είσαι βασιλιάς,
1: τώρα είσαι βασιλιάς. Τώρα τι βασιλιάς είναι.
0: Είσαι, μαθαίνεις τρόπο αγωγή, πας καλά. Εντάξει, για τον Γλέζο λες.
1: Ναι, για τον Γλέζο.
0: Εντάξει, okay,
1: κατέβασε τη σημαία, άλλος την είχε κατέβασει. Άλλος την κατέβασε.
0: Μάστα.
1: Γιατί δεν είναι την αλήθεια στον κόσμο να πούμε. Όμως έκανε λέει το 1960. Ναι,
0: εφόσον θέλει συγκεκριμένα ώρα, το συνεχίζω. Ο Μελίδης θα σέλνει τα μηνύματα.
1: Τι θέλει, ό,τι τι.
0: Τις γραμμές πιο κοντά, η πίεση στο κέντρο, όχι ψηλά. Κλέβω, φεύγω πιο γρήγορα τα χά μπροστά από τα στόπερ.
1: Πότε είδες τον Μελίδη να κάνει πίεση ψηλά. Πότε την είδες.
0: Και βεβαίως αφού βλέπεις ότι υπάρχει ένας παίκτης που δεν μπορεί και να φέρει στο Σάντα Μαρία, μην επιμένεις. Παιδιά, δεν θα παίζω Σάντα Μαρία. Χθες θα παίζω Τέιλορ και θα είμαστε πιο συμπαγείς.
1: Αφού ρε Μελίδη, ο Τέιλορ ήταν.
0: τιμωρημένος.
1: Με κόκκινη κάρτα.
0: Δυστυχώς ο ΠΑΟΚ.
1: Το Σάντα Μαρία, ποιος τον έφερε στον ΠΑΟΚ.
0: Μπράβο, μπράβο. Δυστυχώς
1: ο Σάντα Μαρία, ποιος τον έφερε στον ΠΑΟΚ.
0: Μέσα σε όλα.
1: Με συγχωρείς, ο Σαβίδης φταίει.
0: Φαίνεται... Όχι, όχι, όχι, δεν φταίει ο Σαβίδης. Μέσα σε όλα. Φταίει που δεν έμαθα. Φαίνεται ότι κάνει δύο κακές επιλογές.
1: Ο Σαβίδης και ο Νίκος και ο Γιώργος από μπάλα είναι τούβλα. Δεν ξέρει μπάλα κανένα. Άρα μπορεί να το φέρουν ό,τι θέλει. Και ο τεχνικός διευθυντής και ο μάνατζερ μπορεί να το ξεγελάσει. Ότι. Τον άλλο τον στείλω τον Μπακασέτα στο αυτό.
0: Στο Αποέλ.
1: Στο Αποέλ.
0: Εκεί φαίνεται.
1: Είναι σοβαρός. Είναι σοβαρός προπονητής τώρα να δεχτώ τον Μπακασέτα. Και ο Φρίζας εκεί πέρα. Ανοίγει το στόμα και παίρνουν 10 μύγες μέσα. Πήρε τον Μπακασέτα στο Αποέλ να πούμε.
0: Σοβαρά. Καλό διαιτητή, ακατεμένοι δύο παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά με τη Λίμπορα έχασε το μας. Τι σχέση έχει η Ρεσί.
1: Το πέναλτι δεν υπάρχει.
0: Τι σχέση έχει με τους τραυματισμούς το παιχνίδι. Οι τραυματισμοί ήταν δυστυχώς δεν θα γίνουν. Τι σχέση έχει.
1: Τι τραυματισμοί.
0: Δηλαδή ο διαιτητής θέλει που τραυματίστηκαν οι παίκτες.
1: Τι μας τρελάνε. Καταρχήν δεν υπάρχει πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Άλλο τι θα διαβάσουμε.
1: Δεν υπάρχει πέναλτι.
0: Επειδή σακατεύτηκαν δύο παίκτες και τα συλληπιτήριά μας τα παιδιά. Τρεις. Τι σχέση έχει ο διαιτητής.
1: Τα συλληπιτήρια, δεν πεθάνανε.
0: Τα συλληπιτήρια είπα, ναι, τα περαστικά μας.
1: Περαστικά.
0: Ναι, τα περαστικά, ναι, σωστά. Τα περαστικά σα στους παίχτες.
1: Ναι.
0: Επειδή δηλαδή τραυματίστηκαν οι παίχτες, ο διαιτητής σας ρίμαξε.
1: Ναι, φταίει ο διαιτητής.
0: Πλάκα μας
1: κάνει. Το πέναλτι που σου έδωσε Γάβρο
0: είναι.
1: Πλάκα μας
0: κάνει, ρε Νικόλα τώρα.
1: Αποκρούει
0: την μπάλα. Βγάλετε λίγο τα γυαλιά σα.
1: Αποκρούει την μπάλα ο τερματοφύλακας και γίνεται η σύγκρουση μετά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Ποιο πέναλτι.
0: Ποιο πέναλτι, ναι, ποιο πέναλτι.
1: Τι πέναλτι, υπάρχει πέναλτι πέρα του Ολυμπιακού. Επειδή συγχαρητεύτηκε ο Αλκαμπή, περαστικά του.
0: Α, και τον είναι βρίσκει πέναλτι. Λίγο τον βρίσκει, έστω και λίγο τον βρίσκει.
1: Ποιο το βρίσκει.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, θα το πιάσουμε μετά τον Ολυμπιακό, τα περαστικά μας αφού.
1: Βγαίνει δηλαδή
0: άλλο. Και γιατί, του Ολυμπιακού και
1: γιατί,
0: του ΠΑΟΚ.
1: Γιατί δεν πήδηξε, πρόλαβε να πηδήξει ο Αλκαμπή από πάνω του να μην γίνει σύγκρουση.
0: Με πέθανε τρεκούλ με τα συλλέγματα. Παιδιά είμαστε ακόμα ζαλισμένοι από χτες. Μάτο Βιερίνια, παιδιά θα μα πούνε επιτέλου τι κάνουν. Επιτέλου είδαμε τον ένα να βγαίνει να μιλάει.
1: Ποιον?
0: Ο Μάτος βγήκε και μίλησε. Είπε να μας πούνε αν άλλαξαν τους κανονισμούς για το ΒΑΡ. Πριν πάμε, μισό. Γιατί
1: εσύ να μας πεις που πήρε και δύο αργούς βαλούτες σαν όπερα ρέκορ και τους έφερε και τους έφερε στον ΠΑΟΚ.
0: Και είναι Μάτος. Και ένας από τους σημαντικούς λόγους όπου ο ΠΑΟΚ αμυντικά για μένα είναι άρρωστα.
1: Εσένα σε πήρανε στον ΠΑΟΚ να πούμε για να μιλάς για τον διαιτητή. Έχει διοίκησα, βγει ο κουβεντήτη, ποιο είναι εκεί να μιλήσει.
0: Έκανε μίλησε.
1: Να μας πεις πόσα λεφτά πήρατε αυτά τα παλτά τα δύο με τον στόπερ και τον άλλον.
0: Ελεύθεροι και οι δύο, αλλά με συμβολιάρες και οι δύο. Στο εκατομμύριο πλάς.
1: Α, στο παραμύθι
0: και
1: τώρα.
0: Και τον Ζόρικο Ελουστόντο. Ναι. Με τα χεράκια. Τον είδαμε από την αρχή βέβαια εδώ, τον τσεκάραμε. Αυτός λέω τώρα δεν. Περιμένω απλά να δούμε μήπως τα τρία. Αλλά ως τώρα έχουν περάσει τρεις μήνες γιατί είναι η πρώτη μεταγραφή.
1: Τι να δεις.
0: Δεν ο μπορεί ένας, να σταθεί πουθενά
1: ο Ελουστόντο. Ο ένας είναι αργός, ο άλλος είναι αργός. Είναι και κοντός και αργός. Ο άλλος δύο μήνες κορόιδευε στα παράκια. Στα
0: παράκια
1: και στα. Και στα καταραμά να πούμε.
0: Φαγώθηκε
1: ναι.
0: Τα καταραμά.
1: Άντε, μπράβο. Ένα εκατομμύριο πώς θα το πάρεις.
0: Κάτσε να τελειώσουμε λίγο, ρε φίλε. Θες να τα πεις όλα. Κάτσε να τελειώσουμε λίγο το σαν σήμερα. Να δούμε τι άλλο έχει.
1: Ποιος πέθανε σαν σήμερα. Τώρα.
0: Σαν σήμερα, Ηλίας Καζαντζόγλου. Ελληνικής καταγωγής Ελία Καζάν.
1: Ο Καζάν, ναι.
0: Λεωφορείο Πόδος, Αμέρικα. Ανατολικά Τσιδέν, το λεμάν της αγωνίας, μεγάλος σκηνοθέτης του θεάτρου.
1: Ο Βαγγέλης Καζάν, ναι. Βέβαια.
0: Μεγάλος σκηνοθέτης, μεγάλος σκηνοθέτης.
1: Αυτός ο τρελός ποιος είναι κύριε.
0: Ο Σόνι Ρόλινς, σαξοφωνίστας, αυτό δεν το ξέρω.
1: Τρελός.
0: Πέθανε, πέτος πέθανε.
1: Ναι.
0: Σχεδόν 100 έφτασε αυτός. 96.
1: Δεν το βλέπεις, είναι ανέστητος.
0: Ναι.
1: Δεν το βλέπεις. Δεν έκανα στρες απάνω του.
0: Λοιπόν, και σαν σήμερα γενέθλια η Κρίση Χάιτ. Η ρόκερ των Pretenders, το συγκρότημα του 1950 γεννηθήσα. Οι Pretenders. Ωραίο συγκρότημα. Έχουμε τίποτα από Pretenders.
1: Ναι, βάλτε τη γριά να την
0: ακούμε. Βάλε λίγο Pretenders. Ναι, εντάξει, εμείς την ακούγαμε όταν τα 40, ρε παιδί μου. Pretenders, εντάξει. Βάλε λίγο Pretenders να ακούσουμε τη φωνάρα της. Τώρα, σαν σήμερα πεθαίνει ο Αρτέμης Μάτσας.
1: Σωσίες του Πέτρου Θεοδωρίδη.
0: Ίδιος όμως. Ίδιος όμως, έτσι. Ηθοποιός γνωστός για του ρόλου του κακού, του ρουφιάνου, του προδότη. Αυτά έπαιζε συνήθως
1: ναι.
0: Ο Αρτέμης Μάτσας.
1: Ο οποίος έπρεπε να κάνει τον προδότη των Γερμανών
0: ναι.
1: Σε μια ταινία που όταν ο πατέρας του σκοτώθηκε από τους Γερμανούς και έπρεπε
0: φοβερό,
1: να παίξει
0: έτσι.
1: Ένα ρόλο και ήταν απίστευτος ο ρόλος. Και ο Φουκαράς όταν πήγαινε στο εστιατόριο και τα λοιπά τον βρίζανε γιατί το λέγανε προδότη. Να φανταστείτε το IQ σας πόσο είναι.
0: Δεν στροφάρουν.
1: Νομίζετε ρε άστροφοι.
0: Οι άνθρωποι εδώ τώρα θα κάνουν δουλειά. Δεν στροφάρουν. Δεν στροφάρουν. Εντάξει, δεν καταλαβαίνουν. Αυτοί ταυτίζουν τώρα. Σου λέει α, στο έργο είσαι και έτσι. Εντάξει, αυτοί που παίζαν τους κακούς τους ρόλους στα έργα ήταν και οι καλύτεροι άνθρωποι. Ο άλλος που έκανε τη ζουμπουλία, πώς το λένε. Ο καλύτερος άνθρωπος ήταν. Έπαιζε συνέχεια τον κακό. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εδώ στην Τούμπα. Όταν ήταν ο πατέρας μου μικρός, καταλαβαίνεις την κατάσταση ήταν όλοι.
0: Σαν σήμερα
1: είδανε, βλέπανε μια ταινία ελληνική και που πέθανε ο ηθοποιός στην ταινία.
0: Ναι.
1: Τον είδανε στην πλατεία Αριστοτέλους τον ηθοποιό και λέει, καλά αυτός δεν πέθανε. Καλέ, αυτό δεν πέθανε.
0: Έτσι λέγανε.
1: Θαύμα, θαύμα.
0: Τι ζούμε.
1: Ο Ραφαήλ έκανε
0: θαύμα. Τι ζούμε, ρε φίλε. Τι ζούμε, ρε φίλε. Έτσι είπανε. Θαύμα, ζει εδώ, βέβαια.
1: Θαύμα, θαύμα. Φοβήθηκαν, σκιάχτηκαν, πήγαν πίσω από τις κολόνες.
0: Σαν σήμερα πεθαίνει η Βούλα η Ζουμπουλάκη. Ηθοποιός το 15.
1: Πήγα στα τέμενα νεκροταφεία, την είδα.
0: Βρήκε.
1: Θα μένει με το Μιράτ, τι θα παντρευτεί. Κρύοι και οι δύο.
0: Δεν είναι τρελάθη.
1: Ο Μιράτ, κρύο.
0: Κουλ, πες ότι και εσά σήμερα πέρσι είχαμε και ομάδα και προπονητή. Λέει ο Γιώργος εδώ, καυστικός.
1: Αχ, καλέ, θα καλέ.
0: Καυστικός.
1: Ναι. Αχ, καλέ, καλέ.
0: Ναι. Τα είχαμε πει. Νίκο, για τον Σάντα Μαρία, για τον Ιστότο, φταίει και ο Σαββίδης, γιατί μπορεί να ήταν η τέταρτη επιλογή και οι δύο, και επειδή χάλασε η Κοντζάρεβα τους άλλους τρεις, πήραμε αυτούς. Παίζει αυτό το δεχόμενο. Δεν το ξέρω, Νικόλα μου. Αυτό το λες εσύ. Πού να ξέρω εγώ, ρε φίλε, αν ήταν. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν μπορώ να απαντήσω για πράγματα που δεν γνωρίζω. Λοιπόν.
1: Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι από την πρώτη μέρα τους είδαμε στραβωμάτι.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ρε φίλε, τι ναι. Να κάνουμε τώρα. Μία ζωή έχουμε. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, ας το κάνουμε.
1: Εμείς δεν αγοριέσαι πολύ.
0: Να τη Pretenders. Έτσι, με Pretenders θα πάμε στο διαφημιστικό.
1: Φίλες
0: και
1: φίλοι.
0: Pretenders.
1: Ναι.
0: Και θα επιστρέψουμε να δούμε, γιατί δεν κρατιέται ο κύριος εδώ. Τι έγινε χθες στο ΆΚΑ. Αγωνιστικά, εξαγωνιστικά. Σας έχω, έχω αποκλειστικές ειδήσεις για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, ειδικά για το ΧΑΦ, τι συμβαίνει και τι παίζει αυτή τη στιγμή.
1: Μεγάλος ΠΑΟΚ θα πάρει ΧΑΦ τουλάχιστον κάνα γρήγορο.
0: Θα τα πούμε στην πορεία. Μπράβο, τι γίνεται με το Σέντερφορ.
1: Σέντερφορ μια χαρά έχει ο ΠΑΟΚ.
0: Ο Ντιαγέ μια... παίζει να είναι.
1: Τους ταλαιπώρησε, τους διέλυσε προσωπικά. Πέναλτι πήρε.
0: Ο Ντιαγέ παίζει να είναι η καλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ.
1: Μεταγραφάρα είναι.
0: Η οποία είναι δανεικό.
1: Μην ψάχνετε για Σέντερφορ. Φέρτε το την μπάλα μέσα.
0: Δεν γίνεται να μην δεν πάρουμε.
1: Φέρτε το την μπάλα μέσα. Όχι, άλλο λέω.
0: Αυτό σου λέω.
1: Μην το βγάλετε πάλι. Το πεταράζει.
0: Παίζει να είναι ο Ντιαγέ ο καλύτερος παίχτης που έκανε ο ΠΑΟΚ.
1: Πεταράζει, είναι σέντερφορ. Όγκο έχει πτέρυγα.
0: Τώρα το δανεικό τέτοιο, αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε. Ο Ολυμπιακός με δανεικούς πήρε το Conference League. Πήγε και πήρε 4 δανεικούς το Γενάρη, κούμποσαν καλά και πήρε. Το θέμα είναι τι προσφέρει.
1: Έλα, Φρέντο, καπουτσίνο, πάμε να πιούμε.
0: Πάμε να πιούμε καφεδάρα. Πριν σας αφήσουμε στο διαφημιστικό και επιστρέψουμε, να πούμε ότι μαζί μας και ο Δουλευταράς, που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι, βλέπεις και τις αξιολογήσεις τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά τη διαφορά. Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξη αν τη χρειαστείς, γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά. Καλώς ήρθε λοιπόν ο Δουλευτεράς στην παρέα μας. Εμείς θα πάμε σε κομψό και επιστρέφουμε να δούμε τι έγινε χθες στο ντέρμπι, στο ΆΚΑ, αγωνιστικά, εξαγωνιστικά. Θα σας πάμε και στα μεταγραφικά. Θα πάμε να δούμε πώς η ΑΕΚ ισοπαίδωσε τον Άρη. Έτσι, ο Άρης, ο οποίος δεν ήταν και αυτός καθόλου καλός το Σάββατο. Τι έγινε στην υπόλοιπη αγωνιστική, πώς το τρένο του Αγρινίου είναι μόνο πρώτο στην κορυφή. Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο Βόλο. Δυστυχώς είχε και απώλειες τραυματισμών. Ειδικά του Ελκαμπή, περασικά να το ευχηθούμε, του Παλίκαρο, γιατί είναι συμπαθέστατος. Θα χάσει σχεδόν όλη τη χρονιά. Θα δούμε μπασχετικά μαντάτα με Γιώργο Πετρίδη. Τώρα η Σμαράγδα μας με αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλή σας ημέρα. Βάρη αποδείχτηκε το αγωνιστικό διήμερο για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης στη Super League, καθώς ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε του ΠΑΟΚ 3-1 στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ, ενώ η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη με το εμφαντικό 5-0 στη Νέα Φιλαδέλφια. Απόλυτος κυρίαρχος στην κορυφή της βαθμολογίας παραμένει ο Πανετολικός με 9 βαθμούς, Έπειτα από την εκτός έδρας νίκη του επί του Λεβαδιακού με 2-0, την ώρα που ο Όφη πανηγύριζε το δικό του 2-0 απέναντι στην Κηφισιά. Μοιρασιά με σκορ 1-1 σημειώθηκε τόσο στην αναμέτρηση του Βόλου με τον Ολυμπιακό, όσο και στο παιχνίδι του Ατρομήτου με την Καλαμάτα, ενώ η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα στις 6 με το μάτς Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Ισόπαλο ήταν το σκηνικό στην πρεμιέρα της Super League 2 με τις αναμετρήσεις ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσα στις 4 και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκηθο στην ίδια ώρα να λήγουν 1-1, όπως και το Σαββατιάτικο Παθρακικός Πύργος που έμεινε στο 0-0. Δράση υπάρχει και σήμερα στο ίδιο πρωτάθλημα με τα παιχνίδια Μαρκό Πασαραϊκό στις 4, Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου στις 5 και Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριά στις 5.30, ενώ η Αυλαία πέφτει την Τετάρτη στις 4 με το ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β. Θρίαμβο πανηγύρισε η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ στο Ούντινε, κατακτώντας την πρώτη θέση στο τουρνά Memorial Pazzetta μετά την επιβλητική νίκη της επί της Νάπολη με σκορ 174 στον μεγάλο τελικό. Θετικό δείγμα γραφής άφησε και ο Άρης σε φιλικό τεστ προετοιμασίας και κλεισμένο το θυρών στο Νικ Γκάλης Χολ, κάπτοντας την αντίσταση των Βίκος Φάλκονς με τελικό σκορ 97-80. Στα διεθνή κυριαρχική εμφάνιση πραγματοποίησε η Μπαρτσελώνα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
5: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
6: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
5: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα, διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
6: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
5: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Πες μου ρε μάγκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: New Palette, ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών, με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές, οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette, στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365. Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Τηλεφώνη 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
12: Έτοιμος για το σχολείο?
13: Ναι!
12: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
13: Εντάξει!
12: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
13: Εντάξει!
12: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
13: Εντάξει!
12: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
13: Μπαμπά, κριντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
14: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
13: Και είσαι εντάξει!
15: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
17: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
18: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
18: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το παντού app και πάρε το deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ναι.
0: Γκούντε μόργεν, σαλούκα μου, καλημεράρες και όχι μόνο. Τα φιλιά μας στους όμορους νομούς, τα φιλιά μας στην Γερμανία, τα φιλιά μας σε όλη την επικράτεια, όπου και αν είστε.
1: Μην δίνεις πολλά φιλιά, ρε κουλιά.
0: Ράπε, κουλ, τι να κάνω.
1: Στο σάλιο, μην δίνεις πολλά.
0: Μα ακόμα έχουμε σάλιο. Πότε δεν έχεις σάλιο, πότε. Τι...
1: Ζάχαρο μα.
0: Ζάχαρο μα, μπράβο, μπράβο. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Σάλιο σου θες. Έτσι.
1: Έχεις καμιά εξέταση.
0: Έχω να κάνω κάνα 2-3 χρόνια. Τελευταία φορά είχα πάει με τον φίλο στο γιατρό του Μπανιώτη. Είχαμε πάει μια φορά, είχαμε κάνει
1: και
0: ένα check-up.
1: Τώρα
0: θα κάνω τώρα στα 50 μου.
1: Πού ξέρεις τι ζάχαρο έχεις τώρα και τι αυτό.
0: Δεν έχω.
1: Πού το ξέρεις.
0: Δεν έχω, τι να σου πω.
1: Πώς το ξέρεις.
0: Μα είχα 10 προβλήματα.
1: Τι προβλήματα.
0: Άντε τα με έβαλε και εμένα τώρα με το ζάχαρο. Τι ήθελα και το. Έχει διαλύσει η Κωνσταντέλια. Έχει διαλύσει η Γιανούλη.
1: Ίδια ερωτική διάθεση που λέγαμε πριν 3 χρόνια. Άμα έχεις. Γιατί αυτό το ζάχαρο ρίχνει και το.
0: Α, ρίχνει το ζάχαρο τη διάθεση.
1: Τη στήση ρίχνει.
0: Α, δεν έχω τέτοια θέματα.
1: Δεν έχει τέτοια θέματα.
0: Όχι, ακόμα, όχι, δεν έχω.
1: Ακόμα το Σιάλι στην τσέπη.
0: Το 50.
1: Το Σιάλι το έχει στην τσέπη όμω.
0: Είναι αυτό ο πατεώνα, ρε φίλε. Είναι αυτό ο πατεώνα.
2: Τώρα δρόμιο μου, δουλεύει.
0: Έλεγχο. Καλημέρα.
2: Έλεγχο. Καλημέρα και καλή
0: εβδομάδα.
2: Έπεσαν όλα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να πούμε σε εσά και σε.
0: Τι γίνεται, επέστρεψε ο κόσμο. Γυρίσαμε.
2: Επέστρεψε απλά. Γυρίσατε.
0: Τι γίνεται.
2: Απλά γύρισε. Είναι με σημαντικέ καθυστερήσει η κίνηση στην περιφερειακή.
0: Καλά, έχουμε και την έκθεση.
2: Έχουμε την έκθεση, αυτό βέβαια επειδή από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή είναι το απογευματάκι 4 με 10, Σάββατο Κυριακή τις πρωινές ώρες, είχε και χαμούλη με ομιλίες, με συγκεντρώσεις.
0: Είχαμε πολύ πράγμα, ναι.
1: Βέβαια, ήρθε ο Τσίπρας εδώ, ήρθε η φίλη μας η Κυβέλη.
2: Τσίπρας, όχι.
1: Γιατράρα.
2: Βέβαια. Τσίπρας νομίζω είναι την άλλη, αυτή την εβδομάδα.
1: Πώς αφού ήρθε ο άνθρωπος, τον προλόγησε να πούμε κοπέλα.
2: Αυτό ήταν
0: το
2: μάτς
0: χθες.
2: Αυτό ήταν ποιος,
0: Παναθηναϊκός.
1: Έφερε γούριο Τσίπρας στον ΠΑΟΚ, ναι.
0: Αυτό ήταν είναι βάζελος. Έχει πει είναι Παναθηναϊκός, από τη Λάρισα και κάτω είναι Παναθηναϊκός, από τη Λάρισα και πάω, πάνω ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Τι φαλακού, τι φαλακού. Αυτό πιάνω δύο μεγάλες.
1: Δεν έχει πει κανένας πολιτικός ότι είναι Άρης από τη Λάρισα και πάω. Καταλαβαίνεις γιατί, λίγοι ψήφοι. Τι γελάς.
0: Όχι, εγώ
2: σε είναι πολιτικός, τι ομάδα θα έλεγες.
0: Απ' τη Λάρισα και πάνω πάω, απ' τη Λάρισα και κάτω Ολυμπιακό, θα έλεγε ο Κωστής, για να πιάσει πιο πολύ, ακόμα πιο πολύ κόσμο.
1: Τι θα έλεγα, ότι θα είμαι ομάδα.
2: Ναι.
1: Τρελός, ρε.
2: Εθνική Ελλάδα και
1: τέτοια. Θα του έλεγα να του δώσω κανένα φράγκο του Λιγούριδες και θα έπαιρνα ψήφου. Ποια ομάδα.
0: Δεν του έδινε τίποτα, θα του έταζε ξανά τα επόμενα 4 χρόνια.
1: Θα έκανα στι κοινωνικέ ομάδε των γέρων. Εντάξει. Θα έδινα συντάξει αυτά.
0: Ρε, θα τάιζε παπά μπόλικο. Εντάξει, και εδώ του άλλου ξεχνάνε. Μετά από 4 χρόνια.
1: IQ χαμηλό. Έχουν
0: IQ χαμηλό.
1: Ξεχνάνε εύκολα.
0: Ξεχνάνε εύκολα.
1: Όχι να μην του τάξω να πούμε.
0: Πάντω είχαμε πολύ μεγάλη έμπνευση. Σα όπα
1: εδώ τώρα είναι δυνατόν. Εδώ προσκυνάνε κόκαλα Αγίων τώρα.
0: Αυτά να τα μόνο.
1: Τι.
0: Πάντω η Παρασκευή σα το είπα. Κακώ δεν βάλαμε το 0. Έπρεπε να βγάλουμε το 6.
1: Έλα, θε να λαϊκίσει, άντε. Οι μεγάλε οι ομάδε μα.
0: Έπρεπε να βάλουμε και το 0 μέσα.
1: Ο Άρης με το άσπρο, με το άσπρο παντελόνι πήγε ο Κουκουλιά με το άσπρο παντελόνι.
0: Αυτό ήταν. Ήταν δηλαδή.
1: Και ήταν ο Μπάρκουλη στο Τζένι Τζένι να
0: πούμε. Και ο σε πείραξε δηλαδή. Και ο Νίστρου που είχε.
2: Και ο Νίστρου χθε τέτοιο.
0: Άσπρο παντελόνι. Ναι, αυτό σε πει. Δηλαδή το ότι ο Άρης δεν κατέβηκε σε πείραξε ο Κουκουλιά τώρα.
1: Με είχε το άσπρο παντελόνι. Μια διαμαρτυρία να σηκωθούν απάνω.
0: Γιατί στον ΠΑΟΚ ολόκληρο πέναλτι το ίδιο το είδε μέχρι
1: και
0: στο Γουαδελούπι μέσα έπρεπε να μπουν.
1: Δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Δεν έχει το τάμπλετ εκεί, δεν πήγαν, δεν ουρλιάζουν. Μην εκτελείς το κόρνερ, Ζίβκοβιτ.
1: Περίμενε
0: να μπούμε μέσα.
1: Δεν είναι κανένα να κάνει τον ΠΑΟΚ εκεί πέρα ότι φωνάζει και ουρλιάζει να πούμε.
0: Πρέπει ο αυτοφοράκιας, τέλος πάντων όπως το λέω εγώ αυτός, να είναι επιποδός.
1: Ξέρεις που φάνηκε ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι με ομοψυχία.
0: Τώρα φάνηκε.
1: Όταν πήγε,
0: πολλά παιχνίδια.
1: Όταν πήγε σε μια μανούρα ο Τετέ πάνω στον Φαταούλα και δεν πήγε κανένα.
0: Δεν πήγε κανένα
1: στον Κατσίνο.
0: Ακριβώς, θα σε λέω ρε φίλε. Αυτά
1: να είναι εγώ τώρα.
0: Ότι η ομάδα δεν είναι τώρα
2: τριαντάρισα.
1: Να είμαι εγώ τώρα τριαντάρισα.
0: Πα και πειράζει σαν τον πιτσιρίκο μα.
1: Σαν τον Μητρόπουλο, α πούμε, ένα πεδαρά. Με πειράξει τον Φατόρ και δεν θα πάω τον Παναρπάξο από το λαιμό να πούμε ότι κάζει να δάσει το παιδί σου.
2: Ειδικά που είναι μικρό. Πάμε να δώσουμε γκάλο
0: και πάμε. Έχουμε να σχολιάσουμε το τέρπι. Έχουμε και τα μεταγραφικά που είναι ακόμα στον αέρα.
2: Κίνηση λοιπόν αυτή τη στιγμή τα αυτοκίνητα από δυτικά προς ανατολικά, συγγνώμη, από ανατολικά προς δυτικά είναι σταματημένα από την έξοδο
1: τράκα,
2: από την 33 έως το 424.
1: Τι έχουμε εκεί.
2: Μποτιλιάρισμα.
1: Όχι, γιατί όλο, τράκα.
2: Όχι, μποτιλιάρισμα. Ναι. Από ανατολικά Από δυτικά προς ανατολικά έχει σταματημένο φορτηγό κοστίμου στην έξοδο του Αγίου Παύλου.
1: Δεν το έκανε συντήρηση όλο το φορτηγό.
2: Εκεί πέρα έχει
1: μείνει το φορτηγό.
0: Όλα και το πόρισμα κιόλα.
1: Δεν το έκανε συντήρηση. Για να σου μείνει τα αμάξι, κάτι δεν έχει κάνει.
0: Να τελειώσει, ρε άνθρωπε.
2: Είναι σταματημένα όλα προς τα ανατολικά από το 424 έως το
1: δεν
2: σταματημένο φορτηγό. Το οποίο είναι πριν την έξοδο του Αγίου Παύλου.
1: Αν ήμουν τώρα εγώ χωροφύλακα.
0: Θα τον έπρεπε στο δίπλωμα για την άδεια.
1: Έλα εδώ να του λέγα πότε έκανε σέρβι τελευταία φορά. Θα μου δείχνει το Facebook του να πούμε.
0: Ναι.
1: Λέω, πριν ένα χρόνο έκανε 300 ευρώ πρόστιμο.
0: Ένα, σου είπα, τώρα είναι πρόστιμο. Εντάξει, δεν το συζητάμε.
2: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τον, με τον περιφερειακό. Εντός της πόλης και εκεί έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις για τους οδηγούς. Υπάρχουν σημεία όπως η Βασιλή Σόργας, η οποία έχει καθυστερήσεις. Το ίδιο ισχύει και για την Κατσιμίδη. Καθυστερήσεις επίσης συναντάμε αυτή την ώρα, έτσι αρχίζει λίγο και ζωντανεύει και η Τσιμισκή. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στους δρόμους. Πάμε να δώσουμε το σημερινό μας γκάλο.
1: Δώσε το κλάμα τώρα.
2: Λοιπόν.
1: Κλάμα,
0: εντάξει.
1: Γιατί έχασε καλό πάω, τι φταίει. Άντε να δούμε.
2: Τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα, το οποίο έρχεται να ταιριάξει πάνω στην ήττα του ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό με 3-1.
1: Ναι.
2: Και θέλουμε το κοινό να μας πει ποιο είναι το αίτιο το οποίο συνόδευσε αυτό
1: ποιο
2: το.
1: Ποιο είναι καλέ το αίτιο.
2: Το 3-1.
1: Καλέ, πέστε μας το αίτιο, ποιο είναι.
2: Είναι η διαιτησία.
0: Ένα ευρώ.
2: Είναι η διαιτησία.
1: Δώσε καλέ κανένα ευρώ. Χθες ήταν στην Χαλκιδική και τρώγε ψάρια ο Ιβάν.
0: Όλα τα ξέρει εσύ, όλα τα ξέρει. Τι να κάνει, να μην είναι Χαλκιδική.
1: Όχι, θα κάτσει να σκάσει.
0: Καλά, πριν
1: δεν μα γουστάρει αυτό. Για ποιο λόγο δεν μα γουστάρει.
0: Για πάμε, όλα, πάμε.
2: Τέσσερις επιλογές. Τι έφταξε για την ήττα του ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό. Έφταξε η διαιτησία, πρώτον. Έφταξε η τετράδα τη άμυνα του Δικεφάλου, δεύτερον. Ήταν η κόκκινη κάρτα η οποία είχε την δική της ευθύνη ή τέλος ήταν η ευθύνη της διοίκησης και των μεταγραφών που έχουν ή δεν έχουν γίνει αντίστοιχα το αγωνιστικό αποτέλεσμα το οποίο είδαμε στο ΆΚΑ χτες το βράδυ. Αυτές οι τέσσερις επιλογές.
0: Όλα μαζί.
2: Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας και τα λέμε.
0: Όλα μαζί. Κάποιοι μπορούν να ψάχνουν ένα, αλλά είναι όλα μαζί.
1: Καλέ, πόσα είναι.
0: Όλα μαζί. Λοιπόν, Ντίνο.
1: Ναι.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε, ναι. Γιατί καλημέρα Νίκο, ένα-δυο μηνύματα, δεν χρειάζεται ένα χώρια,
1: ναι.
0: Το λέω για να τα ακούω και εγώ, μας πήραν 5 χρόνια πίσω, να ξέρεις, με τις επιλογές. Αυτή η ομάδα θέλει τουλάχιστον 2-3 χρόνια για να γίνει διεκδικήτρια, φέτος 4η εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Πες κανένα μεταγραφικό, πας και φτιάξει, θα σας τα πω τι γίνεται στα μεταγραφικά.
1: Ναι, έχουμε διάθεση τώρα. Ναι.
0: Έχουμε εξελίξεις, ναι. Μετά το, από χθες το απόγευμα έχουν ξεκινήσει οι εξελίξεις. Πριν το μας θα τα πούμε σε λίγο. Άλλος μας έκανε μπαούλο με το Σιάλ στη Γερμανία, όχι εσύ Νίκο μου. Εγώ τα ξέρω, δεν μιλάω. Αυτός πετάει. Οι κύκνοι αποδείχτηκαν ποιοι είναι. Έτσι. Λοιπόν, ο Γρηγόρης μας. Κουλ, δύο πράγματα. Πρώτο, δεν ξέρω πώς λίγα χρόνια πριν απορρίψαν τον Ντετέι. Παιδιά, ούρλιαζα για τον Ντετέι εδώ. Ούρλιαζα.
1: Ο Γκαρσία τον, τι ούρλιαζε.
0: Ούρλιαζα για τον Ντετέι. Πάρτε τον, δώστε 500-800
1: ευρώ. Πότε ούρλιαζε.
0: Πριν 2 χρόνια, 2,5. Πότε ήταν ακόμα στον Πανατολικό όταν έπαιξε.
1: Ναι.
0: Όχι στην Κυφισιά.
1: Ναι.
0: Ούρλιαζε, πάτε, ούλιαζε. Πάρτε τον.
1: Όταν σα το φέρανε.
0: Ότι ο παίκτη είναι άλλο.
1: Όταν σα το φέρανε 18 χρονών.
0: Άλλο 18.
1: Ο μεγάλο Βάιλερ από τη Ουρουγουάη. Ναι, τον απέρριψε να πούμε.
0: Πάμε να δούμε λίγο το ματς αγωνιστικά. Δεν θα πρέπει να δικήσουμε και τον Πανατολικό, ο οποίο έκανε καλή εμφάνιση. Βέβαια θα μου πεις
1: 10 με 10, 10 όταν βρέθηκε
0: δεν έκανε κάτι. Και 11 με 11 μία φάση έχει κάνει που τη βγάζει ο Παβλέγκα. Στο 15 ο Παναθηναϊκός στα πρώτα 15 λεπτά εκτός από κατοχή μπάλας, έχει μία τελική, αυτή είναι μια κεφαλιά σε σέντρα που βγάζει ο Γκάγκουα πάλι, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός παίκτης.
1: 4-4-2, ένα χαφ παραπάνω. Τι έκανε ο Ζαφίρης χθες?
0: 4-4-2,
1: ναι.
0: Ακριβώς, ο Ζαφίρης ή ο Σάντα Μαρία.
1: Ναι. Τι κάνανε αυτοί οι δύο?
0: Ο Σάντα Μαρία τι κάνει?
1: Ναι.
0: Σάσο, ο
1: το Σάντα Μαρία το ξέρουμε τι είναι.
0: Ναι, ναι, το ξέρουμε, αλλά δεν αλλάξαμε παίκτη εκεί. Το ξέρουμε, αλλά ο ΠΑΟΚ δυστυχώς.
1: Δηλαδή,
0: βιώσαμε και χθες ο Τέιλορ, τον οποίο τον πήραμε τα μπακ, είναι δύο επίπεδα πάνω από τον Σάντα Μαρία.
1: Εγώ λέω και
0: θυμιάζει. Και μας φαίνεται με τον Πάο. Ο Θημιάνης μπορεί να είναι καλύτερος, ακριβώς.
1: Ακούγεται να κάποιος για το είπα. Ο Θημιάνης που είναι.
0: Γιατί δεν βάζει τον Θημιάνη?
1: Μου
0: είπα κάποιος να βάλει τον Θημιάνη. Μια χαρά θα σταθεί το παιδί εκεί. Σε σχέση με τον άλλον.
1: Με τον Σάντα Μαρία.
0: Πραγματικά η επιλογή Σάντα Μαρία είναι άθλια.
1: Α,
0: άθλια. Άθλια. Και ακόμα πιο άθλια η επιλογή του Ελουστόντο.
1: Ναι.
0: Είναι κακή επιλογή. Φαίνεται ότι είναι κακή. Ξέρεις γιατί?
1: Εγώ
0: γιατί είναι
1: είδα...
0: και οι δύο soft. Μπορεί να βελτιωθούν, μπορεί και να παίξουν καλά.
1: Να
0: αλλά δεν πάβει να είναι
1: τους
0: δύο
1: είδαγω.
0: Soft αδύναμοι παίχτες. Δεν
1: είδαγω.
0: Θέλουμε τέτοιους παίχτες.
1: Του είδα εγώ από την αρχή.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται κανένα μήνα δύο να του δω.
0: Όχι, πρέπει να του δει συνολικά.
1: Τι παλτά σα φέρανε να πούμε.
0: Κουλ, τα έλεγε τον ΤΕΤΕ εδώ, με Μάρτε, όντω πει 2,5 χρόνια. Φυσικά τα έλεγα.
1: Ποιο ΤΕΤΕ. 17 χρονών τον φέρα στον Πάοκ.
0: Άστα 17, 17 ακόμα δεν ξέρει πώ θα ξέρει.
1: Δεν ξέρει.
0: Δεν ξέρει, βέβαια.
1: Τι. Δεν ξέρει.
0: 17,
1: 17. Δηλαδή ξέρει ότι ο Κωνσταντέλια 10 χρονών, 11 θα είναι.
0: Κωνσταντέλια για... σε φαινόμενο.
1: Ρε. Ναι, όχι.
0: Ξέρει σε φαινόμενο, άστο. Το βλέπει.
1: Δηλαδή δούλεψε ο Γκαρσία στι μικρέ ηλικίε και δεν τον είδε τον ΤΕΤΕ.
0: Δεν μα νοιάζει ο Γκαρσία αυτή. Εσύ θέλω να κράξει τον Γκαρσία. Ναι, οκ.
1: Γιατί
0: αλλά πριν 2,5 χρόνια ο ΤΕΤΕ έπεσε ο Πανατολικό Δανικό.
1: Μα εγώ συμφωνώ.
0: Και φωνάζαμε. Πάτε, πάρτε τον.
1: Εγώ για ποιο προ σα έλεω.
0: Ποιο προ σα ξαναλέω.
1: Το βάζει θέμα τη Ουρουγουάη.
0: Εσύ θε να κράξει τον Γκαρσία
1: σου και τον κράξει.
0: Κάτσε με το δει μπροστά σου φάνη μπαστούνι τίποτα κατά Δεκέμβριο Γενάρη. Αν και έχει βρει ομάδα εν Σινώα. Ο Κούλος Ήβκος γιατί βγήκε αλλαγή.
1: Στην ΟΑ. Σε ένα μήνα να μαλώσει θα φύγει.
0: Δεν ξέρω. Παιδιά, μην με ρωτάτε πράγματα που δεν μπορώ να γνωρίζουμε.
1: Τι σε ρώτησε.
0: Γιατί βγήκε ο Ζήφκοβιτς αλλαγή στο ημίχρονο και δεν μπήκε μέσα.
1: Γιατί είναι παλιό χαρακτήρα γι' αυτό.
0: Δεν ξέρουμε τι μπορεί.
1: Δεν το κατάλαβε εδώ και 15-20 μέρες ότι ο Ζήφκοβιτς δεν σα το είπα εγώ ότι μπήκε μέσα. Σαν τη θιά μου τη βάζω. Δεν τον είδατε.
0: Καταλάβατε ρε και κράζει ο φίλος γιατί έβαζε τα διακά τα πιτσιρί και όλους μέσα. Πρώτα τα ετοίμαζε αγωνιστικά, ψυχολογικά και μετά δεν τους πετάς έτσι με την πρώτη μέσα. Να δούμε χθες τον Μπαταούλα να εκτίθεται.
1: Και ποιο να έβαζε ρε φίλε, είχε κανέναν άλλο.
0: Χθες δεν είχε άλλο να βάλει. Παιδιά.
1: Ποιο να βάλει.
0: Δεν είχε άλλο. Χθες μόνο το Θυμιάνι.
1: Το Πέλιο να βάλει. Ποιο να βάλει.
0: Το Θυμιάνι μόνο.
1: Το Θυμιάνι. Στόπερ. Στόπερ.
0: Ναι, στόπερ. Δεν έπεσε ο Πασαρικό.
1: Άμα τον έβαζε στο πέτο Θυμιά και δεν έβαζε το Βατόλο, θα λέγανε το παιδί δεν το
0: βάζει. Εντάξει, τι χειρότερο μπορούσε να κάνει. Τι χειρότερο μπορούσε να κάνει ο Θυμιά.
1: Άντε βρε απαλούπε.
0: Τι χειρότερο μπορούσε να κάνει.
1: Έλα βρε απαλούπε τώρα το λέτε.
0: Σε ρωτάω, άσε. Τι χειρότερο μπορούσε να κάνει ο Θυμιά.
1: Α τώρα το είδε το Θυμιά ότι δεν μπορεί να κάνει χειρότερα.
0: Όχι, σου λέω για χθε. Για χθε σου λέω τι χειρότερο.
1: Το βάλετε το παιδάκι εκεί στο. Το θεριό να πούμε και το έκανε πλάκα, το πήγαινε φόρτα. Είναι
0: στην περίπτωση τώρα, ναι, δεν το
1: σκέφτομαι. Μόνο κουδουνίστρα δεν τον έβαζε.
0: Πρώτο τέταρτο. Ο Παναθηναϊκός έχει υπεροχή της μπάλας και καλύτερη κυκλοφορία. Τίποτα παραπάνω.
1: Του δώσατε την μπάλα, βγήκε στην κόντρα με την ομάδα.
0: Μπράβο, μπράβο. Του δώσαμε την μπάλα, κανονικά. 70-30 κατοχή. Μία φάση, μία κεφαλιά που τη βγάζει γιατί πάει πάνω στον.
1: Πήγε πάνω του.
0: Ασταθέστατο Παβλέγκα. Ασταθέστατο. Και πάλι. Δηλαδή αυτό έκανε.
1: Τι έκανε. Να το πιάσει αφού ήταν από κοντά.
0: Ναι, γενικώς δεν μιλάω μόνο για αυτή τη φάση, γενικά μιλάω. Βέβαια στην πορεία με έσωσε από το διασυρμό. Καλά.
1: Φέρετε πίσω το Στεριούδα.
0: Όχι, το Τσιφτσί. Δεν κατάλαβα.
1: Ποιος?
0: Που δεν βλέπω ότι κάποιος δεν πάει καλά, τον ναι, αλλάζω ρε φίλε.
1: Και τι να βάλει το Τσιφτσί.
0: Το Τσιφτσί να βάλει. Τον έβαλε ο Κύπρος, μια χαρά ήταν.
1: Τι έκανε.
0: Ό,τι έκανε. Ό,τι έκανε. Ναι, έκανε ναι. Δυο, ήταν πιο σταθερός. Ναι. Λοιπόν, και έχουμε την αποβολή στο 16.
1: Ωραίο σεντερμπακ.
0: Κανονικότατη αποβολή, παιδιά. Έτσι δεν θέλω να ακούω χαζά. Αποβολή κόκκινη, δυστυχώς. Και η παλιά χάνεται από τον Μιχαηλίδη, ο οποίος κάνει τάκνη σε λάθος timing. Και ο
1: Χαφ. Από τον Μιχαηλίδη ξεκίνησε το κακό.
0: Ναι.
1: Και πήγε στον Ελουστόντο.
0: Ο Ελουστόντο, ο οποίος τέτοιους παίχτες εκρηκτικούς δεν τους βλέπει, δεν μπορεί να τους δει. Τον περνάνε σαν να μην υπάρχει.
1: Αφού είναι ανέκρυκτος.
0: Δεν έχει έκρηξη, δεν έχει ταχύτητα, δεν έχει δύναμη. Τίποτα δεν, δηλαδή.
1: Ούτε ύψος έχει.
0: Δεν έχει ύψος.
1: Ωραίο center back πήρατε.
0: Μα αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Χώρια του Ελουστόντο μπορεί να παίξει μπα να κάνει. Αλλά τα στοιχεία του είναι αυτά που δεν θέλαμε. Αργός, ανέκρηκτος.
1: Στενές πλατούλες.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Στενές πλατούλες.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει, κάποιοι είπαν ότι μοιάζει με τον Κοντρέ. Τι να μοιάζει με τον Κοντρέ.
1: Ποιο Κοντρέ.
0: Κοντρέ ήταν σκληροτράγυλος, παιδιά.
1: Φύγα αυτός.
0: Μπάλα ήξερε. Κοντός ήταν μόνο. Εντάξει, ναι. Και αυτός ξέρει μπάλα.
1: Κοντός ήταν, αλλά είχε τον άλλο να πείδωσε ο άλλος.
0: Anyway. Και το εξάρι μου είναι πολύ πίσω. Ο Σάντα Μαρία. Μέχρι να γυρίσει Μαούνα πίσω, ο Πάοκ πήρε σε δύο κωβικές θέσεις άμυνας δύο παίχτες αργούς, ανέκρηκτους, αδύναμους. Τι περιμένετε, να μην έχει πρόβλημα ο Πάοκ στην άμυνα.
1: Γυρίζανε που πήγε ο Μάτος εκεί.
0: Ναι.
1: Οι Παοξίδες.
0: Δύο παίχτες οι οποίοι είναι και οι πρώτες μεταγραφές. Λοιπόν, ναι. Ο Παναθηναϊκός 11 με 10 με κάνει ό,τι θέλει.
1: Λογικό
0: είναι. Με κάνει ό,τι θέλει. Εν μέρη είναι λογικό, φίλε. Εδώ τώρα θα πρέπει να το δούμε. Εν μέρη. Και σε άλλα χρόνια έμενα με 10, αλλά η ομάδα ήταν συμπαγή, ήταν πλάνο και λέγαμε έλα να μου το βάλει. Άμα είσαι μάγκα.
1: Και
0: άγγεψε
1: με 10 στο τελικό και πήγε και στον έβαλε.
0: Ένα μάτς. Το χειρότερο του Λουτσέσκου. Το χειρότερο του Λουτσέσκου είναι το έχει. Το φυσάκι δεν το κρυώνει αυτό. Το μάτς λέει είναι το χειρότερο.
1: Θες πρέπει να χάρει και πολύ.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν
0: νομίζω.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν είναι χερέκακος. Υδροχώος, ε.
0: Α, είσαι σαν και σένα.
1: Δεν είναι χερέκακος.
0: Εσύ θες να τρελαίνεις.
1: Άμα με κάνει ζημιά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Να μην χάρω με την ταλαιπωρία σου. Μην με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Ο Παναθηναϊκός 10 με 11 από το 15 ως το 30 με κάνει μπαράλια. Έτσι. Ευκαιρίες, γκολ, ιστορίες. Βέβαια. Να το πούμε
1: αυτό. Τα μπόρδα από έξω δεξιά.
0: Τα μπόρδα ήταν από έξω δεξιά. Πολύ
1: έκλεισε
0: καλό.
1: Ο Γιαννούλης να πούμε. Του την πήρε την κεφαλιά του Γιαννούλη.
0: Ναι, τον πρόλαβε τον Γιαννούλη. Βέβαια η δεξιά, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι θα είναι προβληματική στη φάση, σε μια φάση κάπου στο 5-6, δεν θυμάμαι λεπτό. Όπου βγαίνει ο άλλη, περνάει, κάνει. Που τον κλαδεύει ο άλλο κανονικά από πίσω.
1: Παίζεται.
0: Και λέει παίζεται. Τι παίζεται, ρε Σβάιερ. Εκεί αντιλαμβάνομαι, λέω δεν θα μα το πάει καλά το έργο. Τι παίζεται. Και καπάκι, ο Πάο κερδίζει ένα κόρνερ που σωστά το ακυρώνει. Γιατί δεν έχει βγάλει την μπάλα ο παίκτης του Παναθηναϊκού, τη βγάζει ο Ζαφίρης. Αλλά λέω, κάτσε, αυτοί βλέπουν και τα κόρνερ. Μπαμπαπ, το βάρε επεμβαίνει, δεν βλέπει ο άλλος φάουλ καθαρό.
1: Την κίτρινη του Ζαφίρη πάνω στον άλλη δεν τη λες, βέβαια.
0: Ναι, είχε δώσει νωρίτερα πάλι η κίτρινη, ναι, όμως, ναι, η οποία ήταν πολύ αυστηρή.
1: Ήταν
0: πολύ αυστηρή.
1: Καλά,
0: και
1: είδες,
0: γι' αυτό το ισορρόπησε.
1: Δεν είδες ότι.
0: Δεν ήταν δηλαδή η προηγούμενη.
1: Δεν είδες, ναι, ότι στη Μεγάλη Βρετάνια ήπια καφέ ο πρόεδρος της ΕΠΟ με τον.
0: Με όλους πίνει, εκτός από εμάς.
1: Μισό λεπτό. Με το Δωτό.
0: Εγώ και με Ηλιόπουλο έχω μάθει, έχει πιει στο Μεγάλη Βρετάνια.
1: Άλλο λέω.
0: Και με Μαρινάκηδες και με όλους. Ναι,
1: άλλο από... λέω.
0: Α, και με τον Μισακίδη λες.
1: Με τον Μισακίδη.
0: Έχει σχέση τώρα, άστο, μην τον μπλέξεις αυτό.
1: Γιατί μην τον μπλέξω.
0: Και τι, λέει, ξεσκίζει τους διαιτησία για να φανώ εγώ, αφού τους άλλους στον μπάσκετ δεν έχουμε
1: καλά, στον εμφύλιό σας δεν τα ξέρεις.
0: Αυτά θα μας φανεί, εμφύλι θα μας φανεί. Εμφύλι.
1: Το τρυπημένο κουφάρι σας θα.
0: Λοιπόν, και πάμε στο 30-31, όπου έχουμε το πιο Mars πέναλτι των τελευταίων ετών. Όπου ο διαιτητής δεν πηγαίνει καν στο βάρο. Δεν το φωνάζει.
1: Ήταν φάουλ προηγουμένως.
0: Όχι, δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Yeah. Αυτό είναι παρηγοριά σου. Την είδα τη φάση.
1: Την είδες.
0: Ούτε που πέφτει ο Κάγκουα. Στα γόνατα κάθεται, γλιστράει.
1: Γλίστρισε ο Κάγκουα.
0: Όπως,
1: ούτε... Δεν του κάνετε φάουλ δηλαδή.
0: Μην κλείσει τα μάτια τώρα.
1: Δεν του κάνετε φάουλ του Κάγκουα.
0: Έκατσα να
1: τη φάση πιο πίσω να πούμε.
0: Η φάση καταρχάς είναι κανένα δυο λεπτά πίσω.
1: Τον άλλο πέντε γκολ τον ακύρωσαν έτσι. Δεν πειράζει.
0: Αλλά δεν υπάρχει και φάουλ.
1: Ναι.
0: Έκατσα να το δω πολύ προσεκτικά.
1: Καλά, πέραν την υπάρχει, αλλά μήπως υπάρχει και ένα φάουλ εκεί.
0: Μην κλείνει τα μάτια, ναι.
1: Okay. Ναι, λέω,
0: δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει φάουλ.
1: Πάγκ, πάγκ, πάγκ.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Ναι. Απολύτως κανένα φάουλ. Ο Κάγκουα γλιστράει, το καταλαβαίνει και ο ίδιος, χάνει την ισορροπία του και φεύγει μπάλα και συνεχίζει το παιχνίδι. Λοιπόν, γιατί δεν το έδωσε, ας το ψάξουν στον ΠΑΟΚ. Όπως γιατί δεν έχει δώσει χίλια δύο πράγματα στον ΠΑΟΚ.
1: Ο Δωτός πήρε τηλέφωνο.
0: Δεν ξέρω αν πήρε ο Δωτός και ο Ξεδωτός. Εγώ βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ με προεδρία ΕΠΟ Γκαγκάτσι. Έχει ελεηνές ζητήσεις και δεν είναι φετινές, είναι από πέρσι.
1: Ναι.
0: Εγώ στα λέω.
1: Γιατί?
0: Για με τον τελικό και με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Δεν γίνεται να μην μου δίνει να μου ακυρώνει τον κόλ του Κωνσταντέλια.
1: Σας βοηθάνε, ρε.
0: Τι?
1: Να απεγκλαβείτε. Να απεγκλαβείτε από τον Ρώσο, να πούμε. Μπορούμε να το λέμε Ρώσο τώρα.
0: Όχι, δεν είναι Ρώσο καταρχάς.
1: Γιατί πριν δύο χρόνια είχαμε θέμα.
0: Είναι Ελληνοπόντιος. Έτσι δεν είναι καθόλου.
1: Μήπως τώρα είναι πιο εύκολο να το λέμε.
0: Όχι. Έτσι. Καθόλου. Έτσι θα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Είναι Ελληνοπόντιος Γιάννης Σαββίδης.
1: Μήπως θέλει να απορωσοποιήσει την κατάσταση, να πούμε.
0: Δεν ξέρω το καφελάκι. Χθες πάντως που μου λες να βοηθάει να πεμπλακεί, τι να πεμπλακεί. Βγήκε ο ίδιος, μίλησε σε κολλητό του.
1: Πού είναι στον Εύξηνο. Τον Εύξηνο Πόντο μίλησε. Έναν εκεί από τον Εύξηνο Πόντο να πούμε.
0: Εδώ σκουζάνε.
1: Ναι, τι. Απευθύνθηκε στο λαό του Πάουκ ή στον Εύξηνο πήγε.
0: Ούτε καν. Ούτε θα πουλήσω, ούτε πουλάω, ούτε πρόκειται να δώσω.
1: Και ποιο το έβγαλε αυτό.
0: Ο φίλος.
1: Ο Εύξηνος. Γαργάλισα τις μασχάλες μου από τα
0: γέλια.
1: Άμα τολμάει, ας βγει να πει στο λαό του Πάουκ, δεν πουλάω να πούμε. Τι πήγε στον Εύξηνο για να το βγάλει ο Εύξηνο.
0: Τέλος πάντων.
1: Τι έσπασε.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Απαράδεκτος είναι. Λέω, ο Πορπόδης του λέω, δεν θέλει να σε έχει η ασθενή. Ο τότε λέω με τον Μπεντμπαζά δεν σε δέχεται.
7: Δεν σε
1: Μήπως λέω φταίει εσύ σε κάτι να πούμε.
7: Oh.
1: Μήπως δεν είσαι χρήσιμο πουθενά να πούμε στην κοινωνία και θες μόνο να παίρνει και όχι να δίνει.
0: Έγραψε ποιο στήλε στο Σαββατοκύριακο Κέρβερο, ήταν πετσό.
1: Λέω Κρεοπόλη, μην το λε τέτοια.
0: Μην το λε και εσύ τέτοια. Μην το θε να το φας τώρα τον τρως. Λοιπόν, όταν η τύχη αποφασίσει πάντως να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα. Θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι, το κουδούνι του jackpots. Στο Regency Casino Θεσσαλονίκη σκάνε σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpots που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpots που είναι έτοιμα να σκάσουν στο Regency Casino στη Θεσσαλονίκη. Play the best λοιπόν. Όλα αυτά στο Regency Casino. Επιστρέφουμε να ολοκληρώσουμε με Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Να σας πω τι γίνεται ακριβώς στα μεταγραφικά. Σήμερα δυστυχώς Δευτέρα 7 Σεπτέμβρη, ενώ έχουμε παίξει ήδη 3 παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ έχει αποκλειστεί και δυστυχώς αυτή είναι μια πραγματικότητα, δεν μπορούμε να την αμελήσουμε ούτε να την αφήσουμε στην άκρη. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει το βασικό του εξάρι, δεν έχει το βασικό του στόπερ, δεξί μπακ δεν θα πάρει από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί. Γενικότερα είναι δύσκολη η κατάσταση εκεί με την ενίσχυση της ομάδας. Γιώργος Πετρίδης, μπάσκετ, θα τον έχουμε και αυτόν λίγο αργότερα να μας πει πώς ο ΠΑΟΚ έκανε παρέλαση στην Ιταλία με το τουρνουά εκεί που το πήρε περπατώντας, ποιοι ξεχώρισαν, τι, πώς και γιατί, τι έχουμε από εδώ και πέρα. Όλα αυτά μετά το κομψό διαφημιστικό.
8: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
9: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα for All καθημερινά?
10: Όλη η εμπειρία for All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso for All Classic σε μέγεθος Excel. Στα for All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
8: Στα καταστήματα for All. Καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
11: Καλή σας ημέρα. Στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης αναζητούν τώρα οι εμπειρογνώμονες την απάντηση για τα αίτια της τραγωδίας με το Phantom. Το κρίσιμο ερώτημα είναι γιατί, ενώ πετούσε εξαιρετικά χαμηλά, δεν κατάφερε να ανακτήσει ύψος πριν από την πρόσκρουση. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, από πιθανή μηχανική βλάβη μέχρι τον ανθρώπινο παράγοντα. Συνεχίζεται σήμερα μετά τη διακοπή του Αυγούστου η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, το συγκρότημα Αιγαιόπολης. Στην τελευταία συνεδρίαση στις 28 Ιουλίου, η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετίου Κακουργημάτων Λάρισας απήγγειλε την κατηγορία στους 36 κατηγορούμενους και σήμερα αναμένεται να αρχίσει το επόμενο δικονομικό στάδιο των υπερασπιστικών ισχυρισμών. Για 8 ημέρα μένεται η μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Κόνιτσας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για τον περιορισμό της με την πύρινη λέλαπα να καίει πυκνό δάσος. Το ακροδεξιό AFD βρίσκεται ένα βήμα πριν από την απόλυτη πλειοψηφία στην κρατηδιακή βουλή της Αξονίας Άνχαλτ στη Γερμανία, ωστόσο χρειάζεται 3 έδρες για την απόλυτη πλειοψηφία. Το τραπέζι όλα τα σενάρια για το σχηματισμό κυβέρνησης. Σε καλοκαιρινούς ρυθμούς θα κινηθεί και σήμερα ο καιρός στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Ωστόσο, θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθεια στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, κυρίως κατά μήκος της Πίνδου και στα βόρεια-ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχύονται κατά διαστήματα. Επόμενη ενημερώση στις 10. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
13: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
16: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση?
7: θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEM εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEM και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEM.
16: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
17: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
16: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310 683 216.
17: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
5: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
6: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
5: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
7: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
8: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
9: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
10: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
11: Λίγο μετά τις 9.
12: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACMI.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λανουά.
1: Λανουά, ε.
2: Ε, ναι, εντάξει.
1: Άκου να σου δώσω
0: μια... εξόφθαλμα, ναι.
1: Επειδή είσαι 9 χρόνια πιο μικρός,
0: ναι,
1: εγώ.
0: Μια δεκαετία πες χοντρικά.
1: Όταν το Πασόκ ήθελε να ρίξει τον Παντελάκη για πολιτικούς λόγους, τότε να σου πω ήταν η χούντα του Πασόκ που δεν γράφτηκε για αυτήν τίποτα. Δηλαδή, ό,τι ήταν δεξιό έπρεπε να.
0: Από το 81 στο 89.
1: Από το 81 μέχρι το 89, ό,τι ήταν δεξιό, τον βγάζανε.
0: Το ξυλώνανε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ξυλώσε και στο ποδόσφαιρο. Γιατί υπήρξε ο Βουλινός που ήταν. Ρίξαν το Μακεδονικό.
0: Το Μακεδονικό, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και έπρεπε να φύγει και ο Παντελάκης. Ο οποίος.
0: Δεν τώρα που είσαι Μακεδονικό, πες μου για να σου να για, πω κάτι.
1: Δεν τα είχε καλά. Μην μιλάτε λίγο απ' έξω.
0: Ναι, παιδιά, λίγο ακούγεστε έξω, να ξέρετε.
1: Μην μιλάτε λίγο απ' έξω.
0: Ναι.
1: Γιατί υπήρχε το 84.
0: Πάλι χάρη, χάρη, ακούγεστε μέσα. Ακούγεστε, ναι.
1: Δεν μπορεί να κλείσει την πόρτα.
0: Ναι,
1: δεν
0: έχω, ναι. Ναι. Ναι,
1: ναι. Πάτε πιο μέσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τότε λοιπόν έπρεπε να φαγωθεί ο Παντελάκης που ήταν δεξιός. Δεν τα είχε καλά με τον Μπούζα, δεν τα είχε καλά με τη θύρα 4. Ή τον Πασόκ βρήκε ευκαιρία πώς θα τον φάμε.
0: Τον φάγανε όμως.
1: Πρόσεξε όμως, για να τον φάνε τον Παντελάκη. Είχε φτιάξει μια καλή ομάδα, ήταν καλός παράγοντας. Δηλαδή ήταν έξυπνος.
0: Έξυπνος, έξυπνος.
1: Έπαιρνε βάλει φορμάνι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι μαγιά αυτό, είναι μεγάλη μαγιά αυτό.
1: Εγώ θυμάμαι το 82-83 που πήγαμε τον Χριστίδη τον Νίκο στον τελικό ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
0: Μας το ψήφισαν το κύπελλο, εκεί υπάρχει και σφαγή του αιώνα.
1: Έτσι. Ναι, για πολιτικούς λόγους.
0: Εντάξει, εγώ ξέρω ότι 7 γκολ μας έκοψαν, offside, 7 offside μας έκοψαν.
1: 7 σας κόψαν για να φύγει ο Παντελάκης. Με κυπελούχο τον ΠΑΟΚ.
0: Άλλαζε τα δεδομένα.
1: Δεν ήταν πιο εύκολο.
0: Γι' αυτό εγώ φωνάζω για το Μάς Πανέκο.
1: Την άλλη χρονιά, την τελευταία χρονιά του Παντελάκη, ήμουνα σε ένα ΠΑΟΚ Άρης. Η μέρα που έπαιζε Ηρακλής Παναθηναϊκός, 4 μέτρο offside το Σεμερτζίδη σας έκανε 0-1. Παίζει το διαιτητή. Μη σου φαίνεται παράξενο.
0: Όχι, δεν μου φαίνεται τίποτα παράξενο. Ναι. Εγώ με ακούω συνέχεια στέκομαι σε ένα μάτς. Ο Παναθηναϊκός πάω πέρσι τα πλέον.
1: Όσο δεν φεύγει ο. Και εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με Πασόκ Νέα Δημοκρατία.
0: Πώς θα φύγει.
1: Εδώ έχουμε, να κάνουμε... εδώ έχουμε να κάνουμε με Ρωσία, Αμερική. Κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο.
0: Ναι, αλλά έχει καλές σχέσεις με τον Μητσοτάκη.
1: Ποιος έχει καλές σχέσεις
0: με τον Βασαβίδη. Δεν είναι κακές σχέσεις.
1: Όχι, όχι, όχι. Ο Μητσοτάκης θέλει να έχει καλή σχέση με τους παοξίδες.
0: Α.
1: Όχι με τον.
0: Με τον Σαββίδη.
1: Γιατί είναι ψήφι, κεφάλια και ολόκληρη περιφέρεια εδώ πέρα. Είναι
0: ότι το παιχνίδι είναι χοντρό Ανατολής, Δύσης, Ρωσία, Αμερική. Είναι δεδομένο.
1: Άρα εδώ, ναι, το όχημα, ναι, που λέγεται ΠΑΟΚ δεν είναι μπλεγμένο σε μια διαμάχη δύο κομμάτων ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας.
0: Άρα φαντάζομαι μικρός ΠΑΟΚ τέλος πάντων είναι στη μέση της Ανατολής και της Δύσης.
1: Εγώ το είπα αυτό. Εγώ το είπα, αυτό είναι καταγεγραμμένο. Όταν θα αρχίσει τον Πινελίκη, το όχημα τι θα γίνει. Ναι. Το όχημα λοιπόν βάλετε τώρα.
0: Βάλετε. Δυστυχώς. Και την πληρώνουμε εμείς ο Λαουτζίκος που αγαπάμε την ομάδα.
1: Για να κάνει. Ο Λαουτζίκος έχει ωφεληθεί από αυτό.
0: Ο Λαουτζίκος πού ωφελεί.
1: Θα σου πω. Πήρε, ναι, το πρωταθληματάκι του, πήρε τα κυπελάκια του.
0: Τώρα και τώρα θα, ναι, θα κλαίμε κάθε αγωνιστική.
1: Τώρα θα κλαίτε κάθε αγωνιστική.
0: Λοιπόν, μια που είπες Μακεδονικό, να πω εγώ πάρε την παρέα σου και πάτε σαν και παιδάκια του Μακεδονικού. Εγγραφές γίνονται μέχρι 20 Σεπτεμβρίου. Έχουν τρομερό τουρνουά και τα παιδιά. Τουρνουά 6x6 Champions League λέγεται. Champions League είναι πολύ ωραία γύρωση. Champions.
1: Champion.
0: Ναι, παιδιά, μαζευτώ εγώ, εσύ, ο Χάρης, ο Παραγιώτης, ο Τυρόπης για να πάμε να παίξουμε.
1: Καλύτερα μην πας ισορροπικά να στα μπλάστα από
0: πίσω. Άστο, ναι, άστο. Μην μας φάσεις.
1: Λοιπόν. Πάνε, κάνε εκεί διαιτησία και τα λοιπά, εντάξει.
0: Στο παιχνίδι, κατά τα άλλα, για να το τελειώσουμε και να πάμε.
1: Βλέπω με τον Παυλάκο έχει καλή.
0: Έχω καλή σχέση, ναι, έχω καλή
1: σχέση. Σιγά σιγά ανεβαίνει απ' άλλο προς τα πάνω. Στον επάνω όλο, λίγο.
0: Μου είπες, βλέπω με τον Παυλάκο. Ο Γιώργος είναι στο Μακεδονικό, καθαρά δεν είναι στο ραδιόφωνο.
1: Ξεκινά σιγά σιγά.
0: Α, πιάνω πλάγιο με τοπικά.
1: Σε τρεις μήνες, όχι φορτρά.
0: Εσύ λε, θα πα στην εκδήλωση την Τετάρτη 8, μου λε, θα δει, θα δει. Λέω, δεν ξέρω, θα δω.
1: Τι δεν ξέρει, θα
0: δει. Εσύ τρίβεσαι.
1: Όχι, δεν ξέρει, θα δει. Στι υποχρεώσει σου.
0: Τι υποχρεώσει, εσύ είναι υποχρέωση να πα.
1: Είναι.
0: Έχουμε υποχρεώσεις. Λοιπόν,
1: υποχρεώσεις.
0: Πάμε τώρα.
1: Ανακοινώνεται το καινούργιο πρόγραμμα, ανανεωμένο.
0: Εντάξει, θα το μάθουμε. Εντάξει, θα το μάθουμε.
1: Θα βγάλεις ομιλία κάθε
0: αυτό. Ναι, δεν θα κάνω κάτι άλλο. Φίλε, εμείς είμαστε απλή μούτσι.
1: Άσερε,
0: απλή μούτσι είμαστε.
1: Όποτε θες ανεβαίνεις, γίνεσαι διευθυντής. Όποτε θες γίνεσαι μούτσος.
0: Έτσι,
1: μεταβάλλεσαι.
0: Είμαι χαμελέοντας. Είμαι, ναι, χαμελέοντας. Λοιπόν,
1: ναι.
0: 2-0 ο Παναθηναϊκός, εκεί το αφήσανε. Δεν δίνει πέναλτι.
1: Δεν δίνει το πέναλτι.
0: Δεν δίνει το πέναλτι, το οποίο θα το δίνει ακόμα και ο Αλαφούζος θα το δίνει.
1: Κοίταξε.
0: Ναι.
1: Ότι δεν πάει στο ΒΑΡ δεν είναι ότι δεν δίνει αυτό.
0: Είναι αλητία το ότι δεν πάει στο ΒΑΡ.
1: Δεν το δίνει, δεν το δίνει.
0: Εσύ έχει πάει ΒΑΡ νωρίτερα για να αλλάξει το κόρνερ. Τι συζητάμε τώρα. Ένα απλό κόρνερ που κέρδισε ο ΒΑΡ που δεν ήταν κόρνερ.
1: Εμεί τι κάνουν καφέδε σε Μεγάλη Βρετάνια.
0: Έχω πάει.
1: Είχα πάει.
0: Και ήταν δίπλα μου, ξέρεις ποιος καθότανε.
1: Ποιος?
0: Ο Ηλιόπουλος.
1: Ναι.
0: Μαζί με ποιον?
1: Με ποιον?
0: Όσο με τον Παλτάκο. Τον Παλτάκο μαζί τότε, γιατί είχε γίνει με. Μόλις είχε φύγει από την ΕΠΟ.
1: Ξέρεις εγώ τι έχω κάνει.
0: Ναι.
1: Έχω πάρει ποτέ και εγώ η καφέ και πήγα στη Μεγάλη Βρετάνια.
0: Εσύ τι φτιάχνει. Φυσικά. Με τις κλωτσιές, με τις μπουνιές. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός σαφέστατα κάνει ό,τι θέλει τον ΠΑΟΚ για κάνα 30 λεπτό και μέχρι να κάνει και το 3-0 στο δεύτερο ημίχρονο. Εμένα αυτό επίσης με προβληματίζει.

0: με 10 δεν σημαίνει ότι διαλύουμε. Δεν σημαίνει ότι διαλύουμε. Α! Εδώ θέλω να σε ρωτήσω γιατί εγώ το είπα στο live εκεί την ώρα.
1: Για τον Μπέλκα σου πήρε σαν τον Μπέλκα σένα. Τώρα δεν έπρεπε να βγάλει τον Μπέλκα. Φεύγα, βγάζε.
0: Τον άλλη. Άχρηστο, εντελώ το παιχνίδι.
1: Το Ζίβκοβιτς, τον παλιό χαρακτήρα θα έβγαζα.
0: Το Ζίβκοβιτς, άμα ήξερα ότι ήταν τσαντισμένο, δεν να τον έβγαζα.
1: Το Ζίβκοβιτς,
0: τον παίχτη που σίγουρα δεν θα έβγαζα ήταν ο Πέλκα. Ο οποίο θα με βοηθούσε και ανασταλτικά.
1: Πέλκα σάλι, Πέλκα σάλι και ο Φόρ. Και δύο κόφτε.
0: Τον Πέλκα πάντω δεν θα τον έβγαζα. Που είναι και πιο φορμαρισμένος, είναι και καλά, έχει και το know-how, θα μπορεί να βοηθήσει και ανασταλτικά, θα μπορεί να κουβαλήσει και λίγο την μπάλα, θα έρθει ένα φάουλ. Τον Μπέλκα δεν θα τον.
1: Γι' αυτό δεν έχεις γάτα προπονητή να πω.
0: Θα φανεί.
1: Και μετά βγάζει τον Ζίβκοβιτς,
0: ναι,
1: και βάζει τον Πιτσιρικά.
0: Ναι, εντάξει, οκ, εντάξει, οκ.
1: Μετά κουραστεί ο άλλος, βάλει τον Πιτσιρικά.
0: Σωστά. Σωστά. Ο Παβλέκα πολύ ασταθής, βέβαια μέσωσε μετά από το διασυρμό. Έπιασε το πέναλτι που είναι πέναλτι βέβαια του Μπαταούλα, δεν το συζητάμε. Με το χέρι όπου.
1: Ο Μπαταούλας από το φόβο του.
0: Έκανε, έπιανε χέρια, πόδια και άλλο χέρι θα έκανε.
1: Ναι.
0: Και άλλη φάση.
1: Το φόβο του ο καημένος ο Μπαταούλας.
0: Εντάξει. Άμα δεν είσαι πνευματικά έτοιμος,
1: πρέπει να πάρει δραμαμίνες σήμερα, κάνα δύο μέρες να παίρνει δραμαμίνες ο Φαταούλας. Δηλαδή. Μπαίνει στο περ τώρα ο Φαταούλας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λες γιατί τον έβαζε. Μα δεν έχω άλλον. Δεν έχω άλλον.
0: Δεν είχαμε άλλον.
1: Γιατί παίζει ο Λουστότο, δεν έχω άλλον.
0: Ο Χατζηδιάκος είναι τραυματίας και δεν πήρε άλλον.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είχα άλλον. Τώρα ήρθε ο άλλος.
1: Ο ένας ήρθε ανέτοιμος, ο ένας ήρθε ανέτοιμος ο Χατζηδιάκος.
0: Ναι. Ο άλλος δεν φαίνεται να είναι έτοιμος.
1: Ο άλλος δύο μήνες κοροϊδεύει στα Καταραμάν.
0: Ναι. Α, για το Γιανούλη. Εγώ λέω για τα στόπερ τώρα.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις ότι ο Κώστα που ήρθε μπορεί να συμμαζέψει αρκετά τον ΠΑΟΚ. Αν φέρει ο ΠΑΟΚ και ένα χαφ με άλλα στοιχεία σε σχέση με αυτόν που έχω φέρει εδώ πέρα που δεν είναι.
1: Συμμαζεύεται το έργο.
0: Συμμαζεύεται λίγο το έργο.
1: Ναι, αλλά άμα σε έχουν στην μπούκα, τι να τον κάνεις.
0: Ακριβώς.
1: Σε έχουν στην μπούκα.
0: Άμα με έχουν στην μπούκα και δεν με υπολογίζουν και γίνονται αυτά συνέχεια. Εντάξει, μετά τουλάχιστον θα λες ότι εγώ τα έκανα τώρα, καλά. Τώρα δεν τα έκανε καλά κι ο
1: Πάπα.
0: Τώρα εφτά,
1: άμα είχατε λαό να πούμε επί κλαδά και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και πω τέτοιο λαό.
0: Ο Αντωνάρης, ο φιλαράκι μας έγραψε ένα πολύ ωραίο.
1: Γλύφεις.
0: Όχι, τι να γλύψω. Για ποιο λόγο να γλύψω.
1: Αντωνάρης,
0: λέω. Αφού είναι φιλαράκι μου, τι δεν είναι.
1: Εμένα είναι φιλαράκι.
0: Ναι, αυτό που έγραψε το τελευταίο άνθρωπο ήταν πάρα πολύ καλό. Εύστοχο του The Point ήταν.
1: Ναι. Έχω αρχίσει τα όργανα. Λοιπόν, άκου εμένα. Άμα είχατε λαό, ξέρεις τι έλεγε. Σαββίδη φύγε. Αλλά σε στηρίζουμε όσο είσαι εδώ, στον ΠΑΟΚ, κάτω τα χέρια από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή.
0: Ναι, με. Σαββίδη.
1: Ναι.
0: Άλλαξε το.
1: Ναι.
0: Άλλαξε το.
1: Ναι,
0: γιατί η
1: ναι,
0: αλήθεια
1: είναι. Ναι. Στηρίξτε το.
0: Ναι. Στον κύκλο του Ιβάν Σαββίδη άκουσε. Δεν ξέρω γιατί βγάλα μόνο τον τίτλο. Αλλά είπε κι άλλα.
1: Τι κι άλλα είπε.
0: Θα επιστρέψω
1: ναι.
0: Και θα του πάρω όλου.
1: Θα.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Θα.
0: Όταν. Δεν θα
1: πει. Επέστρεψε. Ναι.
0: Και το γήπεδο φαίνεται ότι.
1: Και να σου πει
0: εδώ θα είμαστε.
1: Ξέρεις τι τώρα θα σου στήσουν τώρα.
0: Τι θα μου στήσουν.
1: Μια κακή διαιτησία με τον Άρη.
0: Για να γίνει χαμό.
1: Για να γίνει ο χαμό.
0: Πολύ πιθανό.
1: Ναι, ετοιμάσου δηλαδή να πάρει δραμαμίνε.
0: Πολύ πιθανό.
1: Έργα παντελάκι να δούμε.
0: Λες, ε.
1: Ω, έχω πάει σε ένα μάτσι κατά την φίλη.
0: Πολύ πιθανό. Άσο το.
1: Πάω Κάιντρα Φραγκφούρτη φιλικό 1-4.
0: Ναι.
1: Τη χρονιά που
0: δεν φίλοι είχαμε. Τι πράγμα είναι αυτό.
1: Πλακωνόσαστε στη θύρα 5 μεταξύ σα.
0: Και τότε
1: το 83-84. 14-15 χρονών. Λέω τι γίνεται
0: εδώ.
1: Βραδινό μάτι, το θυμάμαι σαν χθες.
0: Φίλε, όσο πάω πλακώνονται.
1: Φιλικό με την Άιντρα.
0: Όσο πλακωνόμαστε μεταξύ μας.
1: Ναι.
0: Έτσι, όσο πλακωνόμαστε. Γιατί υπάρχουν δυστυχώς. Δεν έχουν όλη την οτροπία αυτή που προσπαθώ ένα χρόνο με
1: τον Σαββίδη.
0: Είμαστε ΠΑΟΚ.
1: Πάει να διχάσει. Κοίταξε.
0: Ούτε Σαββίδη ούτε Μισθακίδη.
1: Ο Σαββίδης έχει διχάσει τη διοίκησή του. Είναι σε δύο στρατόπεδα. Και πάει να διχάσει τώρα, έβγαλε το κορδελιό μου, φαίνεται μια ανακοίνωση εναντίον τη 4. Πάει να διχάσει και του συνδέσμου τώρα.
0: Μα είναι ήδη διχασμένη.
1: Είναι
0: διχασμένη. Πάει να διχάσει. Είναι.
1: Ξέρεις τι σημαίνει. Ξέρεις
0: τι
1: πόνη Ελλάδα είναι αυτή. Ότι σε διχασμένο λαό.
0: Ναι, εγώ, άλλα λέει η θύρα 4, άλλα λέει το κορδελιό. Ναι. Γι' αυτό και εμεί δεν σχολιάζουμε κανέναν.
1: Σε διχασμένο λαό. Δηλαδή φαντάζομαι τότε όπω τον Κλαδά με τον Βουλό που ήταν όλοι εναντίον.
0: Τότε ήταν όλοι εναντίον.
1: Πάλι όμως ο Κλαδάς είχε προβλήματα.
0: Ναι, αλλά τότε ήταν όλοι εναντίον.
1: Ναι.
0: Εγώ πήγαινα, ήμουν ένας από τους 300 γιατί ήμουν αρρωστάκι.
1: Πήγαινες. Θα σε έκανε ο Κλαδάς τον πίσω.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Με κυνηγούσανε μετά.
1: Σε κυνηγούσανε.
0: Φλόρμαλ, ναι, εσύ σου λέω. Εγώ πήγαινα για να δω τον ΠΑΟΚ, το χορτάρι.
1: Πού σε κυνηγούσανε, 20 χρονών ήσουν.
0: Τι 20, πιο μικρό ήμουν. 16-16 χρονών ήμουν. Με μάλλον ανώ, κάθε φορά που καλά λέω γιατί μπήκε στο γήπεδο. Με κάνανε μπούλινγκ, πώς με κάνανε. Λέω παιδιά, εγώ θέλω να δω το χορτάρι.
1: Άρε, ΠΑΟΚΣΙΣ με φλέβα.
0: Πώς, δεν με κάνανε μπούλινγκ.
1: Φλέβα.
0: Τα θυμάμαι. Σαν φλέβα. Τώρα τα θυμάμαι.
1: Λοιπόν, ωραίο πρωτοσέλιδο, μου αρέσει.
0: Ποιος.
1: Καταδίκη από Λουστότο και Τσβάιερ. Βέβαια δεν βάζει και το Γιαννούλη που το χάνει. Πάλι
0: ο Γιαννούλης λοιπόν, ναι. Φαίνεται ότι πέστη βαρύδι άστρεμα.
1: Έπρεπε να τον προστατεύσει τον Γιαννούλη ο προπονητής.
0: Αφού ξέρω ότι συμπλήρωσε αλλαγές, δεν θυμάμαι. Γιατί
1: δεν το θυμάμαι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Νομίζω ότι τις είχε συμπληρώσει αλλαγές.
1: Και τον βλέπεις ότι είναι ανέτοιμος, το βάζει 90 λεπτά.
0: Αν είναι βαρύδι άστρεμα. Μάτς.
1: Είναι βαρύδι άστρεμα, 1,5 μήνα.
0: Κάτσε. Αν είναι βαρύδι άστρεμα, θα μάθουμε σήμερα.
1: Έτσι λένε.
0: Γλιτώνουμε τα χειρότερα και ο Γιαννούλης θα χάσει 1,5 μήνα. Εντάξει, τώρα του άλλου θα έχουμε διακοπεί κανένα.
1: Έχασε και δύο μήνε στο Καταραμάν. Τρει.
0: Έχει φαγωθεί.
1: Και τρει για να φτιαχτεί, πάει χρονιά ο Γιάννη.
0: Έμαθε κάτι.
1: Τζάμπα το εκατομμύριο.
0: Είχα γίνει αλλαγέ. Δεν μπορούσα να τον ξεκουράσει. Ναι. Είχαν γίνει.
1: Τέντωσε ο άνθρωπος.
0: Είχαν γίνει οι αλλαγές.
1: Ναι. Τέντωσε και έπεσε τη θιά μου τη βάση.
0: Δεν το... ήταν για να βγάζει 90 λεπτό.
1: Ναι. Δεν είναι για.
0: Για μένα δεν είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός παίρνει σήμερα, βέβαια, όλοι στέκονται στον νικητή και καλά κάνουν. Παίρνει ένα εύκολο τρίποντο. Έτσι, με όλα αυτά τα δεδομένα. Ήταν όντως καλύτερος. Και σέντερ... φαίνεται ότι σίγουρα έχει καλύτερο ρόλο.
1: Τα center back του είναι απλά καλά.
0: Α, είχα εγώ έναν center for κανονικό. Όχι ότι δεν είναι καλό.
1: Όχι, άλλο να είχα. Να είχα επιθετικά βοηθήματα, θα του έκανε μεγάλη ζημιά στο στόπερ ο δικό σου φόρ.
0: Α, έπαιζα και με 11. 11 με 11. Τόσο ήταν 10 με 11. Άλλο μα ήταν. Δεν βλέπαμε. Αλλά σήμερα το ξεχνάμε όλο αυτό. Αποθεώνουμε τον Παναθηναϊκό. Καλά κάνουμε.
1: Άλλες επιβαρύνσεις θα έκανε τα στόπερ του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Άλλη πλάγη μπακ του Παναθηναϊκού. Θα ήταν ο Πέλκα μέσα. Ζαζιζάνιο θα έκανε, θάρανε. Πρέσινγκ θα έκανε.
0: Εγώ είμαι από αυτού που για το θέμα του Παταούλα πριν πάω στα μεταγραφικά. Όπου λέω ότι είναι θετικό αυτό που έγινε χθες για τον Παταούλα.
1: Τι θετικό, ρε, τον έκανε ρόμπα.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Α, δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία. Ήταν καλό αυτό. Στο τέλος, όσο περνούσε ο χρόνος, είδες ότι βελτιωνόταν ο Παταούλας. Είδες την key pass που δίνει στον Γκένι για να πει τον γκολ στο 90.
1: Τι να το κάνω εγώ την pass.
0: Αυτό σε λέω. Άσονα, άμα δεν παίξει, δεν θα μάθει.
1: Τι
0: ρε,
1: να
0: φίλε.
1: Το κάνω εγώ την pass.
0: Είναι αυτό το αεροπλάνο. Πήρε παραμάζουμε εκεί τα αυτοκίνητα. Που
1: πέντε νεκροί.
0: Στο Μαϊάμι.
1: Στο Μαϊάμι. Εσύ που καβαλάς τα αεροπλάνα συνέχεια.
0: Εσύ τα καβαλάς τελευταία.
1: Τι να καβαλήσω εγώ καημένος.
0: Μια χαρά τα καβάλισες. Λοιπόν.
1: Είναι σαν να πήγα 50 χρόνια μια φορά στο καμπαρέ. Πού είναι να καβαλήσω. Τι να. Να τους πάνε 5 άτομα.
0: Λοιπόν.
1: Πήρε και φωτιά, ε.
0: Ο ΠΑΟΚ πέρσι συνολικά είχε 3 κόκκινες κάρτες όλη τη χρονιά.
1: Και τώρα πόσες έχει.
0: Πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα μαζί με τον έχει 4.
1: 4.
0: Έτσι,
1: αυτό σημαίνει στοχοποίηση, αλλά και κακή αμυντική λειτουργία.
0: Ναι,
1: και τα δύο είναι.
0: Και εκνευρισμός, εγώ θα πω.
1: Ο Τέιλορ του πήρε η γλίστρα, να πούμε. Πάρε τον έξω.
0: Είπε, ο Σαββίδης είπε, λέει, δεν το είπε Ασκαλακούλ. Κάντε λίγο υπομονή ακόμα, είπε.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό.
1: Και αυτοί που με κυνηγάνε, θα του κάνω σκόνη.
0: Ναι, είπε, κάντε λίγο υπομονή ακόμα ο άνθρωπος. Δεν είπε γενικώς, κάντε λίγο υπομονή.
1: Λίγο, ναι.
0: Ναι, αυτό είπε. Επιλέξει για να είμαστε ξεκάθαροι. Τώρα.
1: Πάντως φαίνεται. Ότι ο λαός δεν συγχωρεί, δεν δίνει υπομονές. Γενικότερα οι ομάδες.
0: Ο λαός δεν έχει υπομονή και ξεχνάει εύκολα. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά.
1: Καπιταλιστικά μας βλέπουν οι γυναίκες, καπιταλιστικά βλέπουν οι φίλαθλοι τους προέδρους, καπιταλιστικά βλέπουμε εμείς τα αφεντικά μας. Όλοι είμαστε σε ένα καπιταλισμό.
0: Όλοι μας βλέπουν και τους βλέπουμε και καπιταλιστικά. Παίζουμε ένα μπιπ λόγο που δεν πήραμε τον Λιβάη Γκαρσία, ρε φίλε, έλος. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά για τον ΠΑΟΚ.
1: Είπαμε, προτάθηκε, έτσι.
0: Ναι, φυσικά. Ναι. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, παιδιά, δεν μπορεί να κάνει αυτή την περίοδο μεταγραφές όπως κάνει ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, Νίκο,
0: τι να κάνουμε τώρα.
1: Νίκο, συμφωνώ. Ναι. Ναι. Εκεί θες μάγκα να πούμε τεχνικό διευθυντή και αυτούς που κάνουν τις μεταγραφές, το value for money σου να είναι τρομερό. Τώρα, αν με λες τέτοια ποσά και έχεις αυτά τα παλτά, με συγχωρείς, φταίει ο Σαββίδης, αλλά δεν το βοηθάνε και οι άνθρωποι του που είναι εκεί πέρα, τουλάχιστον οι μεταγραφές να είναι value for money.
0: Σωστά. Αυτό. Ο Παταούλος πάντως, παιδιά, αν δεν έκανε αυτά τα λάθη τώρα, δεν θα έπαιζε στο ΠΑΟΚ, θα παίζει στη Ρεάλ και στην Μπαρτσελόνα. Άμα δεν τα κάνει τώρα, πότε θα τα κάνει. Ο Κουλεράκης δεν τα έκανε, απλά ο Κουλεράκης, αυτό ήθελα να δω. Έκανε τα χοντρά τα λάθη, τα διόρθωνε μετά.
1: Κουλεράκης, φίλε, ξέρεις τι ξύλο θα έπαιζε με τον.
0: Ναι, ρε, τα διορθώνει. Αυτό τώρα θέλει λίγο παραπάνω να πάρει ρυθμό. Οκ. Άμα δεν κάνει τώρα τα λάθη, ο Παταούλος πότε θα τα κάνει που είναι 18 χρονών.
1: Σήμερα, Παταούλα, 11 και 5 είμαι γυμναστήριο, έλα σε βάλω στον πάγκο 50 κιλάκια θα σε βάλω να σηκώσει μόνο. Γιατί τράκαρες κάνα δύο φορές με τον άλλον και σου ήρθε εμόπτηση να πει.
0: Εντάξει, ο άλλο είναι εξωγήινο. Για μένα είναι εξωγήινο. Λοιπόν, θε να πούμε τώρα τι γίνεται στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ.
1: Πάμε και 28. Καθόμαστε με ανοιχτό στόμα.
0: Λοιπόν,
1: Μαξιμιλιανός. Έλα.
0: Φρέσκο ρεπορτάζ από φρέσκο πάνω ρεπορτάζ. Από Γερμανία.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, την Πέμπτη είχα βγει στο Μπούζο και του είπα ότι σταμάτησαν διαπραγματεύσεις.
1: Σε άκουσα.
0: Ναι. Γιατί για να ενημερώσουμε τον κόσμο ακριβώς τι γίνεται, αφού έχω τη δυνατότητα.
1: Ξέρω γιατί, για να παίρνει πιο εύκολα άδειες.
0: Α, όχι.
1: Σου λέει κάτι
0: τέτοιο. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα τέτοιο με τον Γιώργο. Κανένα. Δεν είχα ποτέ και γενικώς δεν έχω τέτοιο θέμα. Λοιπόν, anyway.
1: Δεν μου λες.
0: Ναι.
1: Όταν μπήνε να μιλήσει εκεί και το χαρτί τη άδεια τη
0: Ελλάδα. Όχι, τίποτα.
1: Ρε, μπαγάσα.
0: Λοιπόν, επειδή μόλις είχα μιλήσει με τη Γερμανία, με ενημέρωσαν, Νίκο, λέει, αυτά που υπάρχουν σε Ελλάδα δεν ισχύουν.
1: Δεν ισχύουν.
0: Είχαν διακόψει, έχουμε οριστικό άκυρο με διαπραγματεύσει. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ χθες το απόγευμα με την Augsburg τα ξανατακίμιασαν. Δηλαδή υπήρξε.
1: Άλλαξε.
0: Ξανά.
1: Α, όχι, συγγνώμη. Ναι. Δεν πηγαίνει η κυρία Μπουγλουμπού.
0: Πηγαίνει, πηγαίνει.
1: Α, πηγαίνει η κυρία Μπουγλουμπού. Και τι έγινε τώρα, ο σκληροτράκυλος.
0: Πηγαίνει, απλά μπήκαν και άλλοι άνθρωποι στις διαπραγματεύσεις.
1: Ποιοι είναι, ποιοι είναι.
0: Κάτσε να πούμε την ουσία. Και ας το κουτσομπολιό. Την ουσία να πούμε. Τώρα σύνδεσαι κουτσομπολιό, εγώ να πω την ουσία.
1: Ναι, πέστε, λοιπόν, πέστε,
0: λοιπόν, είχαμε λοιπόν ένα τηλεφώνημα προς τον Στρέλ να το δούμε. Βέβαια, η Augsburg έχει έναν παίχτη που το.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Τα μπόσικα, αλλά να δημιουργεί κιόλας.
1: Ναι.
0: Που θα κλείνονται. Δεν είναι για αυτά τα
1: μάτια. Να μην ανεβαίνουν και οι δύο μπάκια την αγώνα. Να ανεβαίνει ο ένας.
0: Είναι για πολύ λίγα μάτια.
1: Να κλείνει προς τον Σάντα Μαρία.
0: Επομένως, ναι, η είδηση είναι ότι ΠΑΟΚ και Augsburg, η οποία χθες έριξε 4 μέσα στη Φραγκφούρτη, ξαναεπανήλθαν στις διαπραγματεύσεις χθες το απογευματάκι. Ο ΠΑΟΚ ανέβασε λίγο τις προσφορές. Θέλει τον παίχτη, ξέρει τον θέλει. Η Augsburg του έκανε μια τελευταία, λέει, άμα είναι πάρτε τον παίχτη, να σας τον πουλήσουμε να κάνουμε διαπραγμάτευση.
1: Δεν τον αγοράζει ο ΠΑΟΚ.
0: Δεν ξέρουμε, γιατί άρχισε να το σκέφτεται τώρα και ο ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Και είμαστε εκεί. Ενδεχομένως σήμερα, αύριο, να έχουμε ξανά εξελίξεις. Η είδηση είναι ότι ο ΠΑΟΚ ασχολείται ξανά με τον Γιάκης.
1: Ωραία.
0: Είδε και τα χθεσινά. Ο Μπαπτίστ Μεντί της Τρανζοσπόρ, υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα με τον δανεισμό. Πρέπει να ξαναγίνει ανανέωση βολέου.
1: Άρα επιτακτική ανάγκη για εξάρι.
0: Εξάρι. Ναι. Καίγεται ο ΠΑΟΚ.
1: Πρώτα για εξάρι και μετά για φορ.
0: Για το θέμα του φορ είναι ξεκάθαρο ότι ο παίχτης είναι ο Λαμπόρτ.
1: Ναι.
0: Αυτό να θέλει ο ΠΑΟΚ. Εγώ...
1: Ο Λαμπόρτ τι λέει.
0: Πεχτάρα είναι ο Λαμπόρτ.
1: Πεχτάρα είναι.
0: Τον θέλουμε τον Λαμπόρτ.
1: Αυτός τι λέει.
0: Πρέπει να πάρει την ελευθερία σου από την Αλαντή για αυτήν εδώ πέρα.
1: Η Αλαντή τι θέλει, λεφτά.
0: Ίσως, ναι. Ίσως να μην θέλει γιατί.
1: Ναι.
0: Έχει συμπλώσει τους ξένους κι αυτή. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Έχει πάει εκεί ο Ντάρβιν Νούνιες.
1: Άρα σήμερα ο Μάτος θα είμαι εκεί για το πισινόστο, έτσι. Του Μάτου.
0: Ναι, σήμερα ίσως είναι καθοριστική μέρα για την υπόθεση Γιάκιτς που από χθες το μεσημέριο απόγευμα επανήλθαν οι διαπραγματεύσεις. Γιατί είχαν νεκρώσει για 2-3 μέρες.
1: Τέλος.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Και 32 είναι.
0: Πάμε break.
1: Θετικό είναι, δεν σα το σαν
0: πει. Ναι.
1: Είναι από το πρωί ξύπνιο. Πρωτοσέλιδα φτιάχνουν.
0: Εδώ, θα μπει, θα κάνει. Έτσι είναι, ρε φίλε. Πρέπει να τον αισθάνεσαι το αφεντικό, να τον βλέπεις.
1: Το παραϊστάνομαι.
0: Ναι. Λοιπόν, άλλοι επιστρέφουν από τις διακοπές με μαγνητάκια και άλλοι με κοχύλια. Και εγώ λέω να επιστρέψω με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Σωρίτσες σε καζίνο Θεσσαλονίκη, κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται. Κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωση λοιπόν καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί να είσαι ο επόμενος μεγάλος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα μόνο στο Ρίτζεσι. Επιστρέφουμε με ΑΕΚ Άρη, με Βόλο Ολυμπιακό. Είχαμε τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ελκαμπή. Θα πάμε να δούμε ο Ηρακλής σήμερα πώς θα πάει. Δεκάδες δεν συμμαζεύεται στην Τρίπολη στις 6 ώρα το απόγευμα. Σούμα αγωνιστικής, έχουμε πολλή δουλίτσα. Παρεούλα μαζί μέχρι και τις 11.
3: Η ώρα είναι 9.30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της τραυματοποιίας Προκοπίδη.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τραυματοποίησης.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας ημέρα. Βαρύ αποδείχθηκε το αγωνιστικό διήμερο για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης στη Super League 1, καθώς ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-1 και η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 5-0. Πρώτος στη βαθμολογία φιγουράρει ο Πανετολικός με 9 βαθμούς, μετά την εκτός έδρας επικράτηση επί του Λεβαδιακού με 2-0, ενώ ο Όφη κατέβαλε την Κηφισιά με το ίδιο σκορ. Μοιρασιά με 1-1 σημειώθηκε στα παιχνίδια Βόλος Ολυμπιακός και Ατρόμητος Καλαμάτα, με την αγωνιστική να ολοκληρώνεται σήμερα στις 6 με το μάτς Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Ισόπαλο 1-1 έληξε το ξεκίνημα της Super League 2 για τα ζευγάρια ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκηθος, όπως και το Παθρακικός Πύργος που έμεινε στο 0. Συνέχεια δίνεται σήμερα στο ίδιο πρωτάθλημα με τις αναμετρήσεις Μαρκό Πασεραϊκός στις 4, Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου στις 5 και Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς στις 5.30. Κούπα για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ στο Ούντινε, η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση στο τουρνουά Memorial Παγέτα μετά την ευρεία νίκη επί της Νάπολη με 174 στο τελικό. Νικηφόρο ήταν το φιλικό τεστ προετοιμασίας του Άρη στον Ιγκάλης Χολ, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να παίρνει τα ηνία μετά τα μισά του πρώτου δεκαλέπτου και να επικρατεί τον Βίκος Φάλκονς με 97-80. Επίδειξη ισχύως από την ΑΕΤ την Μπαρτσελόνα στα ισπανικά γήπεδα, με τους Καταλανούς να συντρίβουν εκτός έδρας στη Βαλένθια με το εφατικό 5-0 χάρη σε 2 γκολ του Λαμίν Γιαμάλ. Σπουδαίες αναμετρήσεις περιλαμβάνουν το απόψινό μενού στα ευρωπαϊκά γήπεδα, με την Κάλιαρη να υποδέχεται τη Λέτσα στις 7.30 και την Ουντινέζα να φιλοξενεί τη Λάτσιο στις 10 παρατέταρτο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείτε εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
7: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Ποπ Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
11: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
12: Τριανταφυλλίδες του Σαμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
11: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
12: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
13: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
14: Να αποζημιώνει άμεσα.
13: Άλλο.
14: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
13: Άλλο.
14: Να έχει λογικές τιμές.
13: Άλλο.
14: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
13: Άλλο.
14: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
13: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
15: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
16: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
17: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
18: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
19: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
20: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
21: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
22: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
23: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Σου είχε τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστείς να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου είχε τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Rap and cool στα αυτάκια σας. Εδώ πρωινό Μετρόπολης. Καλημεράρε σε όλη τη Σαλούγκα και όχι μόνο. Καλημέρα και στο Χάρη. Πώς πάνε οι δρόμοι,
1: Χάρη? Πώς να πάνε οι δρόμοι, σε καμιά ώρα θα είναι ελεύθεροι.
2: Σε καμιά ώρα θα είναι, όπως λέει και ο Κώστας, ελεύθεροι. Ωστόσο, μέχρι τότε υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στον περιφερειακό. Όσοι αυτή τη στιγμή κινούνται με κατεύθυνση προς τα δυτικά από το ύψος της Διαγόρα και έπειτα θα δουν σημαντικές καθυστερήσεις και μέχρι εκεί τις Σικές.
0: Χάσε ρε τρέλε με τρόπο. Τι γίνεται τρόπο.
2: Δεν το έχει κάνει λίγο Ελλάδα, έχει ταλέντο.
0: Μάνα μου γλυκιά. Θα έρθω στις 9.
1: Μανάρα μου,
0: παλιά τα παίρνω αυτά τα τραγούδια και κάνα συνθήματα. Τώρα τα έχω σταματήσει αυτά.
1: Τι συνθήματα, τα συνθήματα είναι τα ίδια εδώ και 40 χρόνια.
2: Λοιπόν, κίνηση στα δυτικά.
1: Μόνο εγώ γράφω.
0: Καλά, εσείς εκεί πέρα.
1: Στήφρος να πούμε, ναι.
0: Εντάξει, είσαι συνθέταρος.
2: Μπορούμε, αν θέλετε, να λέμε την κίνηση με τα μουσικής. Να βρίσκουμε ένα τραγούδι και να το αλλάζουμε το τέτοιο. Δηλαδή, κίνηση στα δυτικά. Φορτηγά στα ανατολικά.
1: Ο Ανδρώνης εδώ πληρώνει την εταιρεία για τα τραγούδια που παίζουν. Θα πρέπει να παίζουμε τραγούδι.
2: Άρα, μπράβο, μόνο.
1: Έτσι. Όχι μόνο αυτό.
2: Ναι.
1: Εγώ θα έκανα και τώρα, αφού πληρώνω εγώ στην εταιρεία.
2: Ναι.
1: Όποιο θέλει τραγουδιστή, θα του τα έπαιρνε να πούμε. Θε τραγούδια, σε βάζω.
2: Πλήρωνε.
1: Εδώ... Η τζάμπα, σε βάλω το τραγούδι σου.
2: Λοιπόν.
1: Πάμε να καπιταλισμός μεγάλο.
2: Λοιπόν, στα δυτικά με κατεύθυνση ανατολικά από το ύψος της Ευκαρπίας και μέχρι τις Σικές, επίσης σημαντικά προβλήματα. Η κάθοδος της Μίκη Θεοδωράκη με καθυστερήσεις στην Τζιμισκή, στην Κατσιμίδη. Όσοι αυτή τη στιγμή επιχειρήσουν να μπουν στην πόλη εκεί στην Παλαιού Σταθμού, θα δουν και εκεί προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων. Γενικότερα είναι μια ζωηρή Δευτέρα και μπορούμε να δούμε ότι και ανατολικότερα στην Εθνική Αντιστάσεως επίσης. Πάμε να δούμε τον Γκάλοπ.
0: Πάμε να δούμε και τον Γκάλοπ.
2: Ναι, τον Γκάλοπ, το οποίο ψάχνει να βρει την αιτία της ήττας του ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό με 3-1. Έχουμε βάλει 4 επιλογές για το...
1: Η αιτία είναι η Ρωσία.
2: Η αιτία είναι μία κοστή και θα την αναδείξει το κοινό. Είναι η διαιτησία, είναι η τετράδα της άμυνας του ΠΑΟΚ, η ανασταλτική λειτουργία μαζί με αυτήν. Γιατί καμιά φορά βλέπεις κοστή, κοιτάμε την τετράδα, αλλά ας πούμε παράδειγμα πολλά ξεκινάνε και από τα αμυντικά χαφ. Είναι η κόκκινη κάρτα την οποία δέχεται ο Ελιστόντο, ή είναι τέλος η διοίκηση και οι μεταγραφές που είτε έγιναν και δεν πέτυχαν είτε
0: έχουν
2: δεν
0: αργήσει
2: έγιναν.
0: Πολύ. Ναι, έχουν αργήσει πολύ.
2: 4 επιλογές, μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας.
0: Χάρη μας, ευχαριστούμε. Αυτά με τον Γκάλοπ και για την κίνηση. Για τον Γιαννούλη θα έχουμε ίσως αύριο 100% απάντηση, που θα γίνει και η εκτίμηση αν είναι όντως βαρύ διάστημα για 1-1,5 μήνα.
1: Τι άλλο μπορεί να είναι δηλαδή?
0: Νομίζω πως είναι βαρύ διάστημα γιατί ήταν με πατερίτσα. Για τον Ελκαμπή είπαμε 6-7 μήνες. Έτσι, από ό,τι φαίνεται για τους τραυματισμούς.
1: Καθάρισε ο Ελκαμπή, δεν πρόκειται να.
0: Ναι, φέτος δεν θα
1: προχωρήσει. Τελείωσε ο Ελκαμπή και του χρόνου θα έχει βρει ο Ολυμπιακός σεντερφόρ.
0: Κουλ, δηλαδή πότε να περιμένουμε εξελίξεις στα μεταγραφικά, παιδιά. Και σήμερα και αύριο πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις. Λοιπόν, τώρα πάμε στο υπόλοιπο πρόγραμμα.
1: Τελευταία μέρα δεν είναι σήμερα, Νίκο?
0: Όχι.
1: Για
0: 15. Απλά σήμερα θα έχουμε εξελίξει, γιατί αν η Ελβετή, αν η Augsburg δεν δανείσει παίχτη, θα μπορεί να πάει για δανεισμό. Ο ΠΑΟΚ όμως, σας το ξαναλέω, ίσως ασχοληθεί και για μεταγραφή με τον παίχτη εν τέλει. Θα το δούμε πώς θα πάει.
1: Εν τέλει. Ωραία, Μεγάλη Βρετανία.
0: Χαμός γίνεται.
1: Δηλαδή, αν πάω και πω θέλω να φραπέ παγωτό, θα πληρώσω κανένα μάξι εκεί πέρα?
0: Θα πληρώσω αρκετά. Βόλος Ολυμπιακός το Σάββατο 1-1. Σε ένα παιχνίδι που το είδα,
1: το
0: κακό
1: είδα,
0: παιχνίδι.
1: Το είδα, ναι.
0: Κακό
1: είδα,
0: παιχνίδι,
1: ναι.
0: Βέβαια.
1: Κακός Ολυμπιακός.
0: Κακός Ολυμπιακός, ναι. Γενικός
1: Ολυμπιακός. Πέναλτι δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει πώς, αφού το ανατρέπει.
1: Ποιος ανατρέπει?
0: Ξύλες πέναλτι δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει πέναλτι. Συμπάει την μπάλα Ελκαμπή, αποκρούει ο τερματοφύλακας και μόλις έχει πάει μπάλα πλάγια, συγκρούονται οι δύο. Δεν πάει κανένας πάνω στον άλλο. Και οι δύο πάει ένας πάνω στον άλλο.
0: Πάντως,
1: θα μπορούσε να τραυματιστεί. Και ο τερματοφύλακας.
0: Εννοείται, για να μην ακούω εκεί θα πήγαινε.
1: Ανόητοι οπαδοί του Ολυμπιακού, αγράμματοι ποδοσφαιρικά, τους στέλνουν απειλητικά μηνύματα. Είναι τόσο ανόητοι.
0: Δεν είναι μόνο αγράμματοι.
1: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού.
0: Δεν
1: τόσο
0: είναι αγράμματοι ποδοσφαιρικά.
1: Ποδοσφαιρικά.
0: Γενικά. Δηλαδή τώρα είναι φάση.
1: κάφρι μπορεί να είστε.
0: Ναι, αυτό, αυτό.
1: Βγήκε ο άνθρωπος να κάνει τη δουλειά.
0: Βγήκε να κάνει μια έξοδο, έπεσε ο άλλος, δεν έκατσε καλά.
1: Το, να πούμε, ναι.
0: Εντάξει, το μάτς βέβαια από εκείνη τη στιγμή και μετά, γιατί ο Ολυμπιακός στο πρώτο μήχρονο ήταν πολύ φλίαρος. Δεν ήταν κάτι μαναμάν.
1: Τέσσερα γεμίσματα σε ένα λεπτό έκανε. Πού να μην έλεγε ο Μαρινάκης.
0: Πού να μην κάνει γεμίσματα. Ναι. Στο δεύτερο μήχρονο φαινόταν ότι ο Βόλος θα βρει μια-δυο φάσεις. Αν την έκανε γκολ, θα έλεγε και ένα.
1: Με τον Τερεπέογλου ασίστρε, σοβαρά μιλάει. Ο Λικουρίνος από την άλλη μεριά. Ο Λικουρίνος και ο Τερεπέογλου από την άλλη μεριά να πούμε.
0: Δεν είναι καλά ούτε ο Ολυμπιακός.
1: Με δυο εξάρια πάει και θα βάζει τον Ολυμπιακό και το τζικίνιο στο 8-10 ντεφορμέ. Να πάει καλή κατοχή με αυτούς. Είναι τρελός, διώξτε τον.
0: Δεν είναι καλά και
1: είναι τρελός, διώξτε τον.
0: Δεν είναι καλά. Αλήθεια
1: ναι.
0: Λες.
1: Ναι.
0: Φαινόταν ότι ο Βόλος θα τη βρει τη στιγμή.
1: Και έμαθα από Αθήνα, από
0: ναι.
1: Πειραιά,
0: ναι.
1: Ότι ψάχνει προπονητή Ολυμπιακός.
0: Τώρα με ποιον παίζει ο Ολυμπιακός, θα δούμε σε λίγο. Θα τα δούμε σε λίγο. Ο Βόλος πήρε ένα παλικαρίσκο βαθμό πάντως. Αλλά γενικώς το μάτς μετά τον τραυματισμό του Ελκαμπή πάγωσε όλο το γήπεδο. Δεν είχε πολύ κόσμο Ολυμπιακός τελικά. Γιατί λέγανε.
1: Θα έχει 20.000, ούτε 7.000.
0: Ούτε 7.000 δεν είχε ακριβώς.
1: Ο κόσμος του Ολυμπιακού. Μόνο η ΑΕΚΑΡΑ έφερε και 20.000.
0: Τι έγινε, η ομάδα σου, ΑΕΚΑΡΑ.
1: Όχι, παράδειγμα.
0: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή η πιο συσπηρωμένη, η ομάδα που βγάζει μεγαλύτερη υγεία, η ομάδα που παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο είναι η ΑΕΚ. Τι ακάνε.
1: Και τι πιάνει ο άτιμος. Στα
0: προγνωστικά.
1: Γκολ ass over και γκολ με το κεφάλι
0: του έδωσα.
1: Έλα ρε γατάκια τους λέω να πούμε. Φέτος θα. Χωρίς ουρολογικά και τέτοια θα τους διαλύσω.
0: Θα βιάσεις.
1: Βέβαια.
0: Ο Ολυμπιακός είχε κατοχή μπάλας, έκανε τελικές, αλλά δεν. Ξεκίνησε με Σάλιακα που ήταν πολύ καλός πάλι.
1: Πώς?
0: Καλό ήταν ο Σάλιακα. Από τετράδα.
1: Δεν πήγε μπάλα στο Λάμπρο να τον κάνει πλάκα από εκεί.
0: Ναι, δεν πήγε πολύ.
1: Δεν πήγε μπάλα από εκεί.
0: Πολύ καλό ο Κάργα. Πάρα πολύ καλό ο Κάργα.
1: Το στοχοποίησατε τον Κάργα. Δηλαδή,
0: είδα τον Κάργα το Σάββατο με τον Βόλο
1: και ζήλεψε.
0: Και είδα τον Ελουστότο την Κυριακή με εμάς.
1: Φέρτε τον Κάργα.
0: Και λέω ρε φίλε.
1: Φέρτε τον Κάργα.
0: Ο Ελουστότο παίρνει ένα 200 και ο Κάργα 100 χιλιάρικα. Από πού και ω πού.
1: Όταν οι μάνατζερ ναι. Κάνουν αυτές τις ιστορίες δεν θα υπάρχουν.
0: Τέλος πάντων.
1: Εδώ
0: τον ζήλεψα λίγο τον Κάργα, εγώ να σου πω την αλήθεια. Σε σχέση με τον Ελουστότο.
1: Καλά, με αυτού που έχει τώρα.
0: Τον ζήλεψα λίγο τον Κάργα. Πάρα πολύ καλό προχθέ ο Κάργα με τον Βόλο. Πάμε και στην ΑΕΚ με τον Άρη. Έτσι, δεν έχει κάτι άλλο να σχολιάσουμε. Τα περασικά μα ο Ελκαμπή. Τραυματίστηκε βέβαια και ο Ρόκα για τον Ολυμπιακό. Έπιασε το νόμο του.
1: Να κάνουν βάρη.
0: Στο 60.
1: Μονόζυγα και τέτοια. Λάστιχα.
0: Εντάξει, ήταν άσχημο το πέσιμο ρε.
1: Να σου πω ρε Νίκο.
0: Άμα πέσει άσχημα, τι βάρη και τι λάστιχα. Ναι.
1: Εντάξει, και η γιαγιά μου Βούλα έπεσε και έσπασε το ισχύ του
0: 82.
1: Το ίδιο να πέφτει Ρογέρο, το ίδιο. Εγώ είναι απαράδεκτο. Θα πέσω εγώ κάτω ρε 58 και α σπάσω τον νόμο μου. Πες ότι γίνεται ένα καυγά, πέφτω κάτω. Θα σπάσω τον νόμο.
0: Ανάλογος πώς θα πέσει, ρε φίλε.
1: Βάρη δεν κάνω.
0: Πώς θα πέσει, άμα πέσει ένα δηλαδή. Άγαρμα με όλο το σώμα, το βάρος.
1: Όταν βλέπω παίκτη με χεράκια, ομούς αυτούς, τρελαίνομαι να πούμε. Και κοίταξε να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Και εξτρεμάκος ήταν. Δεν έκανε και πολλά πράγματα.
0: Ποιος?
1: Ο Ρόκας, πώς το λένε.
0: Α, καλά, ναι, οκ. Okay,
1: τρίγες.
0: Κάτι αμαναμά δεν τρίγες. Είναι.
1: Εξτρεμάκος.
0: Ναι. Εγώ θα περιμένω τον Σάντα Μαρία μετά τη διακοπή. Ένα παίξι που έχει παίξει 6 μήνες. Έχει να παίξει 6 μήνες μπάλα. Εντάξει. Okay.
1: Ναι, θα γίνει γρήγορο σε 6 μήνες. Θα του βάλει ο μπαμπάς του Ζαφίρη κινητήρα Βάγκελ να πούμε στο. Τι μας λέτε.
0: Με τον Πασχαλάκη μέσα στο Χαριλάου τα βρήκε πρώτα μπάλα ο Πασχαλάκης. Άλλα μας έλεγε. Ναι, μας είχε ζαλίσει τότε. Αλλά τώρα
1: τι
0: είναι.
1: Τι μπάλα ο Πασχαλάκης.
0: Σε ίδια φάση είναι.
1: Ποιο μάτς.
0: Με τον Άρη.
1: Τι μπάλα.
0: Έλεγε είναι πέναντι. Που σε έλεγε εγώ ότι πρώτα βρίσκει την μπάλα και μετά έρχεται πάνω του άλλο.
1: Βρήκε μπάλα ο Πασχαλάκης.
0: Τι βρήκε. Δεν θυμάσαι τη φάση.
1: Τι να βρει μπάλα.
0: Α, τι να βρει. Ό,τι θε. Όπω το Λόλο Στεφανή σε φανεί. Λοιπόν.
1: Δηλαδή εσύ τώρα βλέπει είναι πέναντι αυτό πριν το Ολυμπιακό επειδή έσπασε τα πόδια του άλλο.
0: Όχι, δεν έχει σχέση με τα
1: πόδια. Θα κρίνουμε μια φάση για τον τραυματισμό.
0: Όχι, δεν την κρίνουμε για τον τραυματισμό γιατί στο ξαναλέω.
1: Λυπόμαστε, αλλά είναι, δεν είναι πέναλτι.
0: Λοιπόν, πάμε στο. Αν είχε να παίξει 6 μήνες, τι τον φέραμε, ρε παιδιά, τότε, άμα είναι για 6 μήνες. Πάμε στην ΑΕΚ, η οποία είπαμε είναι η ομάδα που χαίρεσαι να τη βλέπει. Σ' απογοήτευσε ο Άρης καθόλου.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Ο κόκκινο. Μπορεί να έχει τετράδα. Όχι, του λέω ρε κόκκινο. Γιατί μπορεί. Γιατί μπορεί. Γιατί είναι ο Άρης του λέω. Ναι. Το ξέρω εγώ καλά τώρα, εμείς δεν έχουν γέσει. Ξέρω τι γίνει. Και σκε σε Άρης.
0: Δεν δημιούργησε καθόλου Άρης. Δεν δημιούργησε καθόλου.
1: Δηλαδή, πίσω.
0: Όταν η φάση του
1: πίσω το περίμενα. Γι' αυτό το δώσω και over. 3-0 το περίμενα.
0: Ναι.
1: 3-0, 4-1,
0: 3-1. Εγώ περίμενα να βάλει ένα γκολ ο Άρης. Αλλά μπροστά δεν δημιούργησε καθόλου.
1: Τίποτα.
0: Η πιο σημαντική του φάση είναι η δημιουργία φάσης χωρίς να υπάρχει φάση του Γιαννιώτα. Που λέμε δεν έσπασε την μπάλα για να το κάνει. Έτσι. Και ένα κλέψιμο του Κουαμέ από λάθος γύρισμα. Αυτές είναι οι φάσεις του Άρη σε όλο το παιχνίδι χθες. Έτσι προχθές με την ΑΕΚ, η οποία φτιάχνει ατμόσφαιρα, έχει το momentum. Δεν ξέρω αν θα κάνει άλλη μεταγραφή. Μάλλον όχι. Μάλλον δεν θα χρειαστεί η ΑΕΚ να κάνει άλλη μεταγραφή. εύκολα τον Άρη 5-0. Οι αεξίδες πάνω στο άλογο. Έτσι, αυτή τη στιγμή είναι μακράν οι πιο φορμαρισμένοι. Να το ρε, ορίστε, λέει, δείξου το ότι πρώτα πιάνει την μπάλα. Έλα τώρα, παιδιά, μην γυρίζουμε.
1: Για ποιο πράγμα λέει.
0: Για τη φάση του Πασχαλάκη που πρώτα τα ακουμπάει την μπάλα και μετά πέφτει ο άλλος δίπλα του. Θα πάμε σε λίγο να δούμε και το Αστέρας Ηρακλής. Αλλά πρώτα να τελειώσουμε λίγο. Έχεις κάτι για το ΑΕΚ Άρης να σχολιάσεις? Περίμενε τον Άρη τόσο κακό.
1: Είναι πίσω, ναι.
0: Πίσω, ναι.
1: Εγώ δεν απογοητεύτηκα αμυντικά από τον Άρη.
0: Επιθετικά.
1: Απογοητεύτηκα γιατί ο Γρηγορίου πήγε να παίξει ένα παιχνίδι box to box με μια ομάδα η οποία είναι όνειρο.
0: Ναι. Δεν έχει βρει τους ρόλους στους παίχτες.
1: Τον Γρηγορίου,
0: ναι.
1: Τον Γρηγορίου δεν θα τον κατακρίνω για την ήττα. Θα του κάνω όμως κριτική για την έκταση της ήττας.
0: Μόνο και για την τακτική του παιχνιδιού. Ναι. Δηλαδή και υποτίμησε την ΑΕΚ ενδεχομένως. Τώρα δηλαδή όταν η ΑΕΚ είναι πυρηνική, βλέπεις ότι κάνουν κάθε το παιχνίδι διαρκώς, πατάνε περιοχή πάρα πολύ. Έχουν είναι, το συνδυαστικό
1: είναι,
0: παιχνίδι.
1: Είναι ένα παιχνίδι 4-2-2-2.
0: Έτσι.
1: Ορισμός του 4-2-2-2. Με οχτάρια στις πτέρυγες, με ανάποδα πόδια.
0: Που συγκλίνουν προς τα μέσα.
1: Συγκλίνουν προς τα μέσα.
0: Ανεβαίνουν τα μπακ.
1: Τα μπακ.
0: Ανεβαίνουν τα μπακ σε ρόλο εξτρέμ.
1: Εγώ όταν έλεγα τον Ηλιόπουλο. Σε αυτό το 4-2-2 πάρε μπακάρες.
0: Έχει κι όμως Ρώτα, Πήλιος, φίλε, είναι μια χαρά είναι.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή είναι μια χαρά.
0: Μια χαρά είναι. Και αυτοί οι δύο ταχυδυναμικοί, αέρινοι.
1: Αυτοί οι δύο μόνο με κάνουν ρόμπα στο κομμάτι ανάλυσης.
0: Σε κάνουν ρόμπα, ναι.
1: Μόνο αυτοί οι δύο.
0: Είναι και οι δύο πάρα πολύ καλοί. Μόνο αυτοί οι δύο. Αν ο Πήλιος έβγαζε και λίγο καλύτερες έντρες, θα λέγαμε τώρα ότι είναι το καλύτερο μπακ του πρωταθλήματος.
1: Να πούμε συλληπιτήρια τον Πήλιο. Πέθανε ο παππούς του και δεν μπορούσε να πάει στην κηδεία το Φουκαράς.
0: Συλληπιτήρια,
1: ναι. Παλικαράκι.
0: Εδώ Σαλάχ έπεσε άγαρπα ρε και βγήκε όμως που είναι τέρας, λέει. Τι φτάνει, λέει,
1: τέρας
0: με αυτά. Φτάνει με τα αλεφαντικά αυτά.
1: Ποια αλεφαντικά.
0: Είναι τέρας ο Σαλάχ. Γυμναστήριο.
1: Ρε πέφτει κάτω και βγάζει όμως
0: τώρα. Πώς θα πέσει.
1: Σοβαρά μιλάτε ρε τώρα.
0: Λοιπόν. Ατρόμητος ΑΕΚ με τον Άρη 5-0. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Η Καλαμάτα πάλι έδειξε καλά δείγματα μπροστά. Όφη και Βυσιά. Ο Μπούσκετς του Όφη, ο Μπουχαλάκης κάνει φοβερά πράγματα.
1: Ο Μπουχαλάκης μπροστά, ναι, αλλά πες 3-4-3 με τον Μπουχαλάκη πίσω, είσαι πρόβλημα να πούμε.
0: Θέλεις λύση να σώσεις τη χρονιά. Ναι. Άλλαξε τον ΠΑΟΚ, παίξε με τριάδα. Αν θέλει να σώσει τη χρονιά,
1: ναι.
0: Άλλαξε τον ΠΑΟΚ με τριάδα.
1: Βέβαια, τώρα που ο Ζήκοβιτς είναι παλιό χαρακτήρας, ναι.
0: Όλα. Ναι, ναι. Άλλαξε τον ΠΑΟΚ και βάλ τον άμα θέλεις δεύτερο φορ από πίσω να συγκλίνει. Μαζί με τον φορ βάλ τον από πίσω.
1: Και θα φάει τον Μπέλκα, όχι, το φάει τον άλλη.
0: Τον άλλη. Για αρχή και βλέπουμε. Για αλλαγή τον πήρε τον άλλο τη άλλο. Δεν τον πήρε για βασικό, άσχετα με τον Ατρόμητο. Αν έκανε παπάδες που έπαιζε με το στόπερ. Θα το δούμε στην πορεία τον άλλη. Θα το δούμε. Λοιπόν, Όφη και Βυσιά 2-0, ο Πανετολικός. Πέρασε αέρα πατέρα από τη Λιβαδιά. Είναι η μοναδική ομάδα που έχει το 3-3 αυτή τη στιγμή.
1: Και ο Λιβαδιακός που έχει 0-3.
0: Ο Λιβαδιακός είναι
1: το αφήνω. Πήγε ο Χαραλάμπους, μυαλό κουκούτσι. Το κουκούτσι έχει πιο πολύ μυαλό από το Χαραλάμπους που πήγε εκεί πέρα. Ναι. Το κουκούτσι έχει πιο πολύ μυαλό.
0: Δεν μπορώ να χωνέψω ακόμα. Για δεύτερη φορά καταστρέφουμε την ομάδα με Λούτσι. Είμαστε απίστευτοι. Εντάξει, αυτά να τα περιμέναμε, παιδιά, ότι η χρονιά θα είναι μεταβατική. Δεν γίνεται να φεύγει ένα προπονητή ορόσημο. Έτσι, πού είσαι, ρε, Φωτάρα. Πού είσαι ρε Φωτάρα να κάνεις κριτική. Ένας προπονητής ορόσημο δεν γίνεται. Όπ, με τα στραβά του, τα ανάποδα, τα κακά του κι αυτού.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν ορόσημο προπονητής. Ναι. Δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας. Και φεύγει και ο κορυφαίος παίκτης που βγάλαμε τα τελευταία 40 χρόνια. Ο ΠΑΟΚ θα αλλάξει. Δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στην Τρίπολη όμως.
1: Να πάμε στην Τρίπολη.
0: Ναι, σήμερα έχουμε μάτς. Αστέρας Τρίπολης, Ηρακλής.
1: Λοιπόν.
0: Να δώσουμε δεκάδα.
1: Ο προπονητής του Ηρακλή Εγκρανίο, ναι. Πήγε τράκαρε προχθές. Διέλυσε τα μάξι να πούμε. Δεν ξέρω τι. Αν τον κάνανε κανένα τεστ και τα λοιπά, δεν ξέρω.
0: Mm-hmm.
1: Πήρε παραμάζουμε ένα ζευγάρι με τα αυτοκίνητα, του διέλυσε τα μάξι.
0: Τα μάξι χάλασε, όχι το. Δεν είχε άλλα θέματα.
1: Δεν σκότωσε και κανέναν. Άμα τον αφήσει κανένα μήνα ακόμα, μπορεί να φάει μελάχανο και κανέναν.
0: Τα μάξι, εντάξει.
1: Άμα το διώξει ο Φούρναρης τώρα, πρέπει να τον πληρώσει 450 χιλιάρια.
0: Που σημαίνει πολλά.
1: Μετά το Δεκέμβριο πάμε στα 150 χιλιάρια. Τι να κάνω, λέει. Άμα το διώξω τώρα.
0: Είναι νωρίς να το διώξω τώρα.
1: Πάντως, ένα τηλέφωνο τον Παντελίδη τον πήρε.
0: Εντάξει, είναι νωρίς να φύγει τώρα ο Ματσάρη, πάρα πολύ νωρίς. Ναι. Όπου ειδικά πόσο τώρα που στο τελευταίο παιχνίδι κάτι έδειξε.
1: Ναι.
0: Με το Βόλο ήταν βελτιωμένος.
1: Πώς τη λένε, λέει.
0: Ή πώς τη λένε.
1: Ναι.
0: Ήταν βελτιωμένος.
1: Ναι, ήταν βελτιωμένος.
0: Λοιπόν, θέλω να δούμε πώς θα. Ο Παυλέκατε φορμές ακόμα ένα μάτς ευθύνες και στα δύο γκολ, λέει ο νονός μας. Καλημέρα στον νονό.
1: Σε ποιο γκολ φταίει, ναι.
0: Δεφορμέ.
1: Ποιο γκολ φταίει.
0: Δεφορμέ ο Παυλέκατο.
1: Δεν φταίει σε κανένα γκολ.
0: Όχι, τα γκολ δεν είναι, αλλά γενικότερα η αποκρούση του είναι ασταθές. Δεν κάνει ποτέ έξοδο. Ποτέ έξοδο.
1: Ναι.
0: Κάθεται κολλημένος με στην αιστεία.
1: Πασχαλάκι θα λέτε και θα κλαίτε.
0: Εκεί είναι καλό.
1: Κοτάρσκι θα λέτε και θα κλαίτε.
0: σαφέστατα κοντά. Στην αιστεία μέσα είναι καλός. Πάρα πολύ καλός. Έβγασε και το πέναντι, είναι καλός.
1: Ε, καλά, και εγώ άμα πάω στον Τζόλα και τέτοιο. Ναι. Στην αιστεία κάτω θα είμαι καλός. Α, στην αιστεία από κάτω.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα κατέβει ο Ηρακλής σήμερα.
1: Ε, τι θα κατέβει ο Ηρακλής.
0: 3-4-3.
1: Ναι.
0: Πάει σε ένα αστέρα.
1: Χτυπάει το τζάμι ο άλλος.
0: Όχι, δεν χτύψει το. Ποιο. Ναι, ο Ματσάρης σήμερα είναι τιμωρημένος. Okay, αλλά
1: πρέπει το δίπλωμα πώς... πρέπει να το πάρουν το Ματσάρη.
0: Ματσάρη τιμωρημένος.
1: Νιώσεις κίνδυνος όταν οδηγάει εδώ. Δεν το γράψαν πουθενά.
0: Ο Αστέρας θα παίξει με Ρικαρντίνιο μπροστά, Πέρες, Κάλβιν και ο Ρόσκο. Κουρμπέλη στο 6, Ένταρ Γκονζάλες στο 8. Άλεξ Μέντες, Μπρόνσον, Ζόρνταν Σίλβα και Κότσιρα δεξιά και Χατζη Εμμανουήλ κάτω τα δοκάρια.
1: Ποιο, Χατζη Εμμανουήλ.
0: Ναι, αυτό να δίνουν.
1: Τι Χατζη Εμμανουήλ, ο κομμουνιστής δεν παίξει.
0: Δεν δίνουν Παπαδόπουλο τώρα.
1: Ε, άμα παίξει Χατζη Εμμανουήλ.
0: Έξω είναι ο Δελιγιανίδης. Παπαδόπουλος έχει και αυτό θέμα σήμερα. Ναι, είναι εκτός. Είναι εκτός. Ηρακλής 3-4-3.
1: Ναι.
0: Με Αθανασιάδη κάτω από τα δοκάρια.
1: Άλλο μυαλό κουκούτσι κι αυτός.
0: Ρος, Πίνια και Βούρος η τριάδα πίσω.
1: Ντανακούγκουρτα.
0: Υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει και ο Δανός, ο καινούριος, ο Λάουρτσεν που πήραν την Broadway, ναι. Αλλά δεν νομίζω.
1: Ναι. Ναι.
0: Στα μπακ θα είναι ο Σόρια με τον Ανού, τον οποίο τον βρήκα.
1: Καλό είναι ο Ανού.
0: Πολύ καλό.
1: Πολύ καλό.
0: Τον βρήκα εδώ στο Σίμω.
1: Α, ξέρει και αυτό τα μουσια.
0: Όχι, το μαλλί αυτό δεν έχει μουσια. Τα κάνει.
1: Πάρτε καμία διαφήμιση, ρε, το σε κονομάει ο Σίμω.
0: Ναι.
1: Τι είναι.
0: Στα χαφ.
1: Τι είναι. Τι πολιτή εσύ. Είσαι.
0: Στα χαφ στο κέντρο ο Καμπούε με το Σουρλί.
1: Ο Καμπούε με το Σουρλί.
0: Καμπούε. Ναι. Με το Καμπούε, με Σουρλί.
1: Έξω δεξιά, έξω αριστερά.
0: Νιζέτ από τη μία, Ήβη από την άλλη.
1: Ήβη, τι,
0: Ήβη Λόπες.
1: Ναι,
0: Λόπες.
1: Ο Ήβη, ναι.
0: Και στην κορυφή, μάλλον θα έχουμε τον Μάρκεσα που πήρε από τον Απόλλο Λεμεσού.
1: Θα πάρει κάτι ο Ηρακλής σήμερα.
3: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Για το λιμάνι, πλέκοντά σου το εγκόμενο πες στον άλλον. Τα ξέρει όλο. Σαββίδης είναι στα καλύτερά του με την Ουδού και θα το δεις και τα χρήματα θα πέσουν. Ναι, έχουμε και το θέμα του γηπέδου που είχαμε εξαγγελίες.
1: Πάω θρησκεία, Νέα Δημοκρατία.
0: Άλλο να σου λένε θα σου φτιάξουν, ναι. Και άλλο σου λένε ότι πλέον, παιδιά, υπάρχει συνεργασία. Ναι. Θα υπάρχει χρηματοδότηση για τον περιβάλλοντο χώρο, για την
1: υποστηρίξη. Ναι.
0: Όπως έγινε με ΑΕΚ, όπως ναι. Έγινε με Ολυμπιακός. Πλέον μπαίνουμε σε άλλο.
1: Πάω θρησκεία, Νέα Δημοκρατία.
0: Φίλε, για το θέμα του γηπέδου, εγώ δεν θέλω να λέω.
1: Εσύ την ελληνική αστυνομία.
0: Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά τον Μάιο, Ιούνιο, αν δεν γκρεμιστεί τούμπα, τότε μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε. Ναι. Ωστότε α κάνουμε λίγο υπομονή ακόμα.
1: Ξέρεις,
0: είναι
1: γιατί...
0: πολύ απλά τα πράγματα.
1: Κοίταξε τώρα.
0: Δηλώσεις... Και να πούμε ότι ναι, το γήπεδο δηλώσεις... έχουμε μάθει πράγματα για το γήπεδο.
1: Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού είναι ναι. Για καλύψη το πισινό του. Ότι εμείς, σαν Καλαφάντιδες, σαν Νέα Δημοκρατία.
0: Θα κάνουμε ό,τι κάναμε ναι. Και στους άλλους.
1: Αν εσείς δεν θέλετε, πρόβλημα δικό σας είναι. Πάσα έδωσε ο Μητσοτάκης.
0: Ναι. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει δώσει ήδη πάρα πολλά λεφτά για τις μελέτες. Πάρα πολλά λεφτά, εκατομμύρια.
1: Συνέντευξη δεν είδα, Κουλιανέ.
0: Ναι, η συνέντευξη μπορεί να πάει πιο μετά γιατί από ό,τι έχω ενημερωθεί, γιατί το ψάξα.
1: Κάτι 30 εκατομμύρια,
0: μάλλον. Όχι, καμία ναι. Σχέση δεν έχει. Αυτά είναι φήμες που όπως βγαίνουν διάφορα χίλια.
1: Φήμες.
0: Ναι. Δεν άρεσαν κάποια σχέδια.
1: Ποιον?
0: Από το γήπεδο του διοίκηση. Δεν άρεσαν. Ναι. Κάποια σχέδια για
1: έχουν άποψη για το γήπεδο. Εδώ πήρανε.
0: Κάτσε, φίλε, όταν εδώ πήρανε... Να πάρει σπίτι, δεν θα έχει άποψη για το σπίτι.
1: Τι άποψη να έχω
0: για το επειδή είσαι εσύ κυρπανέ. Κάποια πράγματα δεν του άρεσε και λε.
1: Εδώ πέρα εκατομμύριο πήραν αργού παίκτε. Γήπεδο θα κάνω.
0: Εγώ έμαθα ότι το γήπεδο θα είναι 35.000 θέσεων. Δηλαδή έχουν προχωρήσει πράγματα. Έχουμε, ναι. Ξέρουμε τι θα γίνει.
1: Μπράβο, ρε Μητσοτάκαρε.
0: Εντάξει. Τι μπράβο. Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον Ιβάν Σαββίδη.
1: Ναι. Το περιβάλλον χώρο.
0: Ο περιβάλλον χώρος.
1: Εκεί είναι το ψωμί.
0: Και υπογειοποιείς και αυτά. Εκεί... Όπως έκανε με την ΑΕΚ. Όπως έκανε με τον Ολυμπιακό. Θα κάνει με τον ΠΑΟ. Λοιπόν. Πολύ για ένα παράπονο για το γήπεδο. Γιατί το Σάββατο πάλι στο Βόλο θα παίξουν το εντός με τον Ατρόμητο.
1: Έλα, έλα και τρία φωνάζει.
0: 11 εκατομμύρια υποβρούτσι στον περσινό Φεβράριο και ο φίλος του κόκκινου. Δεν, παιδιά, μην ρωτάτε για πράγματα.
1: Ο φίλος του κόκκινου τι είπε. Για διάβασέ το.
0: Ο Παλοδήμος πού είναι, πάλι εμείς θα τραβηχτούμε εκεί.
1: Ναι.
0: Α, για το Καφτατζόγλου, ε.
1: Να πει ο φίλος του κόκκινου Παλοδήμος, τώρα το μεσημέρι θα το δω για πάλι ένα υπνάκο να πούμε.
2: Εντάξει.
0: Λάθος άλογο, πότε ρε, τότε 19 ο Ιβάν, λες, ο Τσίπρα. Ευτυχώς άλλαξε κυβέρνηση και θα δει γήπεδο με νέα δημοκρατία.
1: Μητσοτάκι θα λέτε και θα κλαίτε.
0: Ναι.
1: Παοξίδες, δεξιοί.
0: Στο Μεγάλη Βρετάνια φραπέ δεν σερβίρουν πάντως, να ξέρεις.
1: Ποιος λέει, τι είναι, λέει.
0: Εσύ που είπες.
1: Δεν σερβίρουνε.
0: Φραπέ.
1: Αφού με διώξανε, πού να ξέρω.
0: Έτσι να σε κάνω. Μούτρανε αυτά για Μεγάλη Βρετάνια. Έτσι να πας, έτσι πως είσαι. Είσαι για να μπαίνεις στο Μεγάλη Βρετάνια, έτσι πως είσαι. Σε βλέπω τώρα.
1: Πάνε κάτι Πακιστανί και πει. Γελάσαι.
0: Συμφωνώ με νονό. Ναι, με τρώει τρίπλα ο Μπαταούλας, αλλά ο Παυλέκα στο δεύτερο γκολ το τρώει εύκολα.
1: Από πού το τρώει εύκολα, ρε.
0: Τι κλειστή
1: γωνία, ρε. Από 4 μέτρα το πλασάρι,
0: ρε. Στην κακή μου μέρα θέλω να με πάρει και κανένα μάσλε, όχι απλά να με γλιτώνει από διασυρμό. Λοιπόν, κομψότατο και επιστρέφουμε για σούμα αγωνιστικής. Θα έχουμε και Γιώργο Πετρίδα μας πει τι γίνεται για το μπάσκετ.
1: Και 4 είναι Γουλιανέ.
0: Πάμε, break, πάμε.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
5: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
6: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
6: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλή σας ημέρα. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μια 13χρονη, η οποία τα ξημερώματα εντοπίστηκε τραυματισμένη στην πρασιά ξενοδοχείου στην οδό Μοναστηρίου. Η ανήλικη πιθανότατα έπεσε από τον 5ο όροφο του ξενοδοχείου. Στα τελευταία δευτερόλεπτα της κρίσης αναζητούν τώρα οι εμπειρογνώμονες την απάντηση για τα αίτια της τραγωδίας του Φάντομ στην Τανάγρα. Εξετάζονται τα σενάρια της μηχανικής βλάβης και του ανθρώπινου λάθους. Συνεχίζεται μετά τη διακοπή του Αυγούστου η δίκη και το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στο συγκρότημα Αγιώπολης. Σήμερα αρχίζει το επόμενο δικονομικό στάδιο των υπερασπιστικών ισχυρισμών. Ένοπλη επίθεση σε βάρος ενός 55χρονου στα Πατήσια σημειώθηκε τα ξημερώματα. Δύο άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πλησίασαν τον άνδρα αλβανικής καταγωγής και τον πυροβόλησαν στα κάτω άκρα. Το ακροδεξιό ΑΕΒΔΕ βρίσκεται ένα βήμα πριν από την απόλυτη πλειοψηφία στην κρατηδιακή βουλή της Αξονίας Άνχαλτ στη Γερμανία, ωστόσο χρειάζεται τρεις έδρες για την απόλυτη πλειοψηφία. Τουλάχιστον 5 άτομα σκοτώθηκαν και άλλα 5 τραυματίστηκαν από τη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους της Amazon στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι. Το αεροσκάφος βγήκε εκτός διαδρόμου και στη συνέχεια προσέκρουσε σε οχήματα. Ηλιοφάνεια τέλος θα επικρατήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τις μεσευρινές και αποκυματινές ώρες, ωστόσο, θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθεια στα ορεινά της πυρωτικής χώρας. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Αλλαντικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
10: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210-5516-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Του Ροστίκ για κάθε χρήση, του Ροστίκ υπάρχει λύση.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
4: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
5: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
4: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις. Νίκος Βέρθης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.

0: Η καλύτερη και μεγαλύτερη αισιοδοξία του ανθρώπου είναι το θα το φτιάξω μόνος μου. Έχει tutorial στο YouTube και μετά βρίσκεσαι κρεμασμένος από τη σκεπή με μια μπαλαντέζα που δεν ξέρεις που καταλήγει και τους γείτονες να αναρωτιούνται τι κάνει ο τρελός. Ναι, άστο ρε παιδάκι μου ησυχώ, πάρε το δουλευταρά να έρθει κάποιος που ξέρει με τις αξιολογίες του, τα δείγματα εργασιών του και τα όλα του και τα εργαλεία του. Με το δουλευταρά λύσαμε όλα μας τα προβλήματα. Λοιπόν, Δίνω, φίλες και φίλοι, καλημεράρες καταρχάς, έτσι όσοι πήγατε τώρα στην παρέα μας.
1: Ε, τι τώρα, 10 και 4.
0: Κάποιοι πήγαν τώρα.
1: Έλα, ρε.
0: Ράπεν κούλα, ακούτε.
1: Ναι, ναι.
0: Χάρη Μανουλίδη έχουμε δημοσιογραφική υποστήριξη. Ιωάννη Λελίδη, ο οποίος επέστρεψε από άδεια απέναντι.
1: Ο κομμουνιστής που είναι, ρε.
0: Ο κομμουνιστής ποιος από όλους?
1: Ο αρχικομμουνιστής.
0: Α, είναι μεσημεριανό απογευματινές εκπομπές, δεν έχετε
1: πει. Δεν το βλέπω.
0: Ναι. Εντάξει, ξέρω, μπορεί να είναι άδεια, άδεια μπορεί να είναι.
1: Δεν μπορεί, δεν ξέρει τι γίνεται εδώ μέσα.
0: Ε, φίλε, φεύγω, δεν κάθομαι.
1: Κάτσε, ρε.
0: Λοιπόν, Βόλος Ολυμπιακός 1-1, ΑΕΚ Άρης 5-0, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη και Φυσιά εύκολα 2-0, και Φυσιά δεν έκανε κιχ στο Ηράκλειο, με πολύ κόσμο πάλι. Όφη 1-1, ΑΕΚ Άρης 5-0, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη

0: 0-0.
1: Σήμερα στις 6 Αστέρας Ηρακλής. Βαθμολογία.
0: Μπα.
1: 9 ο Πανετολικός.
0: Ωραίος.
1: Μόνος πρώτος 3-3.
0: Σώθηκε.
1: 7 ΑΕΚ και Ολυμπιακός που την κάναν την κελίτσα.
0: Ωραία.
1: 6 Παναθηναϊκός Άρης ΠΑΟΚ Όφη.
0: Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει μείον ένα μάτς.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει ένα μείον μάτς. Το πήρε με την Κηφισιά να το πάρει.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Είναι την Πέμπτη, τώρα είναι.
0: Πέμπτη τι ώρα?
1: Τα πάμε.
0: Το κάνω, το κάνω. Το κάνω.
1: Κάνεις,
0: το κάνω, αλλά γράφω.
1: Είναι την Πέμπτη στις 9.
0: Ωραία.
1: Πέμπτη στις 9 έχει Παναθηναϊκό. Όχι Παναθηναϊκό, Κηφισιά. Παναθηναϊκό Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Μεσοδόμο δεν γίνει κούτρα και κύπελου. Να πούμε ότι ο Άρης έχει να πάει στην Αρκαδίρα και Champions League. Η ΑΕΚ παίζει με τη Λίντσερ. Έχουμε ψωμί πολύ.
0: Λοιπόν, καλή εβδομάδα.
1: Βαθμολογία είπαμε.
0: Επόμενη αγωνιστική.
1: 6 η Όφη, 2 Βόλος. Από έναν ο Ατρόμητος, η Καλαμάτα, η Κηφισιά, ο Ηρακλής. 0 βαθμούς ο Αστέρας.
0: Θα σωθεί ο Βόλος, έχει άκρες. Πήρε και την εταιρεία εκεί.
1: Έχει καλή ομάδα.
0: Του ψήρισε εκεί ο Μπέρος.
1: Του ψήρισε ο Μπέρος. Εντάξει, καλά του έκανε. Καλά του έκανε. Τώρα, επόμενη αγωνιστική. Η οποία είναι αυτή και μετά έχουμε διακοπή. Δεν έχει οριστεί ακόμα πότε, πώς και γιατί. Γιατί
0: τι διακοπή.
1: Διακοπή έχουμε. 15 Σεπτεμβρίου σταματάει το πρωτάθλημα.
0: Για πόσε Σαββατοκύριακα.
1: Νομίζω για 2 εβδομάδες.
0: Δηλαδή 2 Σαββατοκύριακα δεν θα.
1: 2 Σαββατοκύριακα.
0: Πάει ο Σεπτέμβριο, μα το διέλυσε.
1: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Θα πρέπει να ασχοληθεί. Θα έχουν τελειώσει και μεταγραφές. Θα πετάμε βελάκια στον τοίχο.
0: Αυτή η βρωμοεθνική εδώ που θα έρθει στην Τούμπα θα ακούσει τα σχόλιανά τη. Να πούμε, είμαι σίγουρο.
1: Λοιπόν, ναι. Την άλλη εβδομάδα Ολυμπιακός Όφη.
0: Τι ώρα?
1: Στις 7 το Σάββατο.
0: Ωραία.
1: Ωραίο μάτς.
0: Ναι.
1: Όφη είπαμε είναι τακτικά μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έτσι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος καλείται παράλληλα να πούμε και δύο.
0: Ωραίο μάτς ήταν αυτό.
1: Βέβαια θα είναι. Ναι. Ο Ολυμπιακός τρεις εβδομάδες έχει διακοπή. Η Σουσούπα έχει τρεις εβδομάδες διακοπή.
0: Δηλαδή 2 Σαββατοκύριακα.
1: Τρία Σαββατοκύριακα.
0: Όχι, δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Όχι.
1: Γιατί όχι.
0: Όχι.
1: Τι όχι.
0: Δεν μπορεί.
1: Κάτσε ρε φίλε. Άμα σταματήσει μισό. Άμα σταματήσει, παίζουμε το άλλο Σαββατοκύριακο. 19, 20, 26, 27, 3-4 Οκτωβρίου έχουμε παιχνίδια. Είσαι σίγουρος, Χάρη? Γιατί εγώ νομίζω εκείνη
0: την ποτέ δεν έχει σταματήσει 3 Σαββατοκύριακα το.
1: 19 Σεπτεμβρίου, παιδιά, με
0: πότε
1: 10
0: παίζουμε.
1: Οκτωβρίου. Λοιπόν, δεν έχει τώρα διακοπή. Έχει άλλη μία αγωνιστική και μετά. Α.
0: Όχι.
1: Παίζουμε 12-13 μισό. Παίζουμε και 19.
0: Ναι,
1: θα παίξουμε και 19 και μετά.
0: Ναι,
1: 20 έχει. Εντάξει.
0: Έτσι.
1: Έχει...
0: Κάτσε να έρθει
1: άρα
0: εδώ.
1: Η πέμπτη αγωνιστική...
0: Ο μάγος της ενημέρωσης, Χάρης Εμμανουηλίδης, να πούμε.
2: Λοιπόν, δύο διακοπές έχει φέτος για τις
0: ελληνικές
2: ομάδες.
0: Πότε παίζουμε?
2: Η πρώτη είναι μετά την ολοκλήρωση των 5
0: ημερών
1: αγωνιστικών.
0: Ημερομηνίες.
2: Από 21 Σεπτεμβρίου
1: μέχρι
2: 9 Οκτωβρίου.
0: Πόσα Σαββατοκύριακα δεν έχει πρωτάθλημα?
2: Λοιπόν, είναι 21 Σεπτέμβρη, είναι Δευτέρα. Ξεκινάει μία εβδομάδα εκείνη.
0: 20 Σεπτέμβρη έχει μάτς.
2: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε παρακάτω.
2: Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Πανετολικό.
0: Πόσα Σαββατοκύριακα δεν
1: άντε
0: έχει μάτς?
1: Πάλι, ρε,
0: εσύ. 1, 2 ή 3.
2: 2.
0: 2.
1: Αυτό είναι. Ναι. 20 είναι το τελευταίο, άρα έχουμε το 26-27 και το 3-4 Οκτωβρίου.
0: Αυτό είναι.
1: Τελειώσαμε.
2: Ωραία.
1: Εντάξει,
2: και μετά έχει.
0: Και μετά. Πότε ξανά έχει μετά?
2: Μετά τη 10η αγωνιστική, πάει για 2 εβδομάδες.
0: Πότε είναι
2: 9 Νοεμβρίου με 20.
0: Κάνουμε κάτι ταξίδι.
1: Εκεί,
0: γι' αυτό σε ρωτάω, γι' αυτό σε βλέπω τα περιπλωτά σου μάτια. Εκεί βλέπω έχει ωραία γλυκά η Τουρκία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: 19 Σεπτεμβρίου παίζουμε με τον Πανετολικό ούτως άλλως ο ΠΑΟΚ. Έτσι, 19. Θα παίξουμε και την πέμπτη αγωνιστική και μετά θα πάμε σε διακοπή.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, πάντως.
0: Εκεί με στις ιώσεις θα είμαστε. Αχσού, ένας χρατζουνισμένο λέμε.
1: Μια χαρά θα είμαστε. Λοιπόν, Ολυμπιακός Όφη στις 7 το Σάββατο. Ηρακλής Ατρόμητος. Το μάτς τώρα αυτό στο Καφτατζόγλου σίγουρα δεν γίνεται. Θα πρέπει να δούμε που θα γίνει.
0: Σέρες
1: θα γίνει, Βόλο θα γίνει, δεν ξέρω.
0: Σέρες.
1: Την Κυριακή 13, Καλαμάτα Βόλος.
0: Ωραίο μάτς. Τι ώρα?
1: 6. Στις 7, Αστέρα ΑΕΚ.
0: Ω, καλό.
1: Καλό μάτς και αυτό. Κηφισιά Λεβαδιακός.
0: Ναι.
1: Στις 9. Πάω Κάρι στην άλλη Κυριακή.
0: Ωραία, μεγάλε.
1: Ωραία, βραδινό.
0: Και μετά το άλλο την Δευτέρα είναι.
1: Όχι, Κυριακή 9.30 ώρα Παναθηναϊκός Πανετολικός. Ο Παναθηναϊκός γιατί παίζει και την Πέμπτη με την Κηφισιά του εξαναβολής.
0: Μάλιστα. Το βάλανε Κυριακή. Θα μπορούσε είναι. Και Δευτέρα να τον βάλουνε.
1: Ναι, θα μπορούσαν.
0: Ωραία, πάω Κάρι. Ωραία, πάω Κάρι.
1: Σταμάτανε να σου πούνε πού και πότε. Αλλά γι' αυτό τον αγαπάμε, λέει ο άλλος. Μα έχει ζαλίσει. Άστο να μιλήσει τον άνθρωπο, λέει εδώ ο φίλος.
0: Να ξέρω καλέ, να βάλω ταξίδια.
1: Θέλει και ταξίδια τώρα άλλος. Πάνε στα ταξίδια. Λοιπόν, αυτά με το πρόγραμμα, με την αγωνιστική.

0: δράση. Πάμε στο μπάσκετ τώρα.
1: Πάντως ο Γκαγκάτσης έκανε λάθος που θα βάλει την εθνική να παίξει στην Τούμπα. Γιατί θα ακούσει τον πυρηλίκη τη ζωή του αυτός.
0: Ναι.
1: Και ο προπονητής, όπως το λένε, ο Γιωβάνοβιτς.
0: Προλαβαίνει να τα αλλάξει, λες.
1: Εγώ αν ήμουν στη θέση του δεν θα ήθελα να.
0: Προλαβαίνει να τα αλλάξει.
1: Βέβαια προλαβαίνει.
0: Δεν ξέρω. Λες ότι
1: να πάει, ξέρω εγώ, ακόμα και σε ένα βρωμογήπεδο να πάει.
0: Βόλο είναι. Θα γίνει το μάτς του Ηρακλή.
1: Του Ηρακλή, Βόλο θα γίνει.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ο Πασαριακός εκείνο το Σουκού παίζει εντός.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει και το Πάο Κάρης, ενώ την πέμπτη αγωνιστική έχει και Άρης Ηρακλής.
1: Πάο Κάρης είναι 9 η ώρα.
0: Ναι, 9 είπαμε.
1: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, αφήνουμε λίγο τα ποδόσφαιρα, να πάμε λίγο στα μπάσκετ.
1: Ο Παλάκιας.
0: Σποτάκι θα βάλεις ή όχι.
1: Βάλε.
0: Βάλε. Δεν το έχεις έτοιμο. Μην με κουνάς ότι θα βάλεις. Πάμε κατευθείαν στον Γιώργο Πετρέλη.
1: Τώρα τι θες τώρα. Εγώ χθες έκανα εκπομπή και δεν φαινόμουν. Ήχο δεν είχε.
0: Υπάρχουν και χειρότερα δηλαδή.
1: Λες. Μου λέει θα πάει λέει, σε στούντιο φοβερά και τα λοιπά. Λέω εγώ, άμα είναι κανονικά τα στούντιο, δεν μπορώ να κάνω εκπομπή. Άμα δεν έχει η μπελά να πούμε, και ευτυχώς είχε μπελά.
0: Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον
1: Γιώργο. Άμα έχω κανονικού ηχολήπτε και τα λοιπά, δεν μπορώ. Θέλω να μην μπορεί.
0: Λοιπόν, Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γελά,
2: τι κάνεις. Θέλω να μην μπορεί.
0: Θέλω να μην μπορεί. Θέλει εμπόδια, θέλει γρουσουζιά, θέλει να βρίζει, θέλει κατεμιές, θέλει να
1: βρίζει. Να είναι χοντρός ο ηχολήπτης. Να υδρώνει.
0: Έλα, πάρ'
3: το. Now, new pass.
1: Με το Γιώργο Πετρίδη.
3: EuroLeague θέλετε.
1: Εμείς θα ξαναφέρουμε το μπάσκετ στο βορρά.
3: Με Τράγκη και Αγγελόπουλε. Έρχεται ο Τέλης και τσάω.
4: Wow. Εδώ είμαστε.
0: Έρχεται και ο τσάω.
1: Τι είχε ο παπάς του από τη φυλακή, ρε.
0: Άντε πάλι.
1: Γιατί δεν είναι είδηση αυτή να χαρούν οι Αριανοί με κάτι.
0: Λοιπόν, Τζόρτζ, έχουμε πραγματάκια πόλικα, έχουμε τουρνουά, έχουμε δισούλες, έχουμε πολλά.
1: Έχουμε το γήπεδο το βοηθητικό να γίνεται, έγινε εκεί.
0: Ο προπονητήρος που είναι σχεδόν έτοιμο, πέρασε και εγώ.
2: Σχεδόν τελειώνει.
1: Α, περάσω, να με κάνουν το καφέ εκεί.
0: Ναι,
1: βέβαια. Να πετάξω και κάνα δυο σου.
0: Πέραμε άνθρωπο να μιλήσει.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, τι είναι ναι ρε φίλε, δεν βάζατε εγώ, δεν βάζω γλώσσα
1: μέσα. Τίποτε, 7 λεπτά.
0: Πέραμε ένα άνθρωπο να τον ακούσουμε, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, Γιώργο, από πού να ξεκινήσουμε.
2: Από πού θέλεις.
0: Πάμε από τα λίγα στα πιο πολλά. Γιατί ο Πάοκ και το Νουά είχε παιχνίδια φιλικό πάντω ναι, και ο Ηρακλής και ο Άρης.
2: Και ο Ηρακλής και ο Άρης, ναι. Χθες. Mm-hmm. Βασικά και οι τρεις παίξαν χθες.
0: Ναι.
2: Εντάξει, εικόνα έχω μόνο από το μάτς του Πάοκ. Το μάτς του Άρη έτσι αλλιώς ήταν και κλεισμένο το θυρό με τους Βίκος Φάλκονς. Ο Άρης ακόμα. Νίκησε εύκολα βέβαια, αλλά ο Άρης ακόμα έχει και απουσίες και πολύ δρόμο να διανύσει. Όπως βέβαια όλες οι ομάδες, αλλά πολύ περισσότερο αυτές που είχαν και διεθνείς. Και σύν τις άλλες ο Άρης δούλεψε στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας χωρίς τον προπονητή. Το οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι σαν να αρχίζει τώρα. Αλλά έχει ακόμα δρόμο να διανύσει. Του λείπουν ακόμα παίχτες που μπαίνουν σταδιακά. Οπότε θα το δούμε στη συνέχεια το που βρίσκεται και το πώς θα μπει στη σεζόν.
0: Τι λείπαν τώρα από τον Άρη, έτσι έχουμε εικόνα.
2: Ο Αντετοκούμπο μπαίνει σήμερα.
1: Ποιο Αντετοκούμπο?
2: Ο Κώστας.
1: Αυτό που το φόρτωσε ο αδερφός του στον Άρη.
0: Όχι, λες τον Θανάση.
1: Για τον Θανάση λέω. Α, ο άλλος είναι.
2: Ο Θανάση έπαιξε. Ο Πουλιανίτης έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Όχι, ο Δημητρίβης έπαιξε. Ο Τανούλη. Φυσικά
0: εντάξει,
2: είναι εκτός.
0: Έχει τον τραυματισμό.
2: Ναι, και ο Μοκόκα είναι εκτός. Έχει ακόμα θέματα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και ο Ηρακλής έχει ένα θέμα. Πρόκειται με τον Λεκιού, ο οποίος θα φανεί σήμερα αν κάτι ιδιαίτερο τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι με την ΑΕΚ Λάρνακα. Έπαιξε ο Ηρακλής, πρωταθλήτρια Κύπρου.
0: Mm-hmm.
2: Την νίκησε, κορυφαίο τον Μέλβιν.
1: Είναι εκδίκηση για το ΑΠΟΕΛ τότε.
2: Ναι, και ο Χασαντιαρά καλός. Ήταν το πρώτο που έγινε και ήταν ανοιχτό για τον κόσμο του Ηρακλή. Δηλαδή πήρε μια γεύση ο κόσμος του Ηρακλή χθες στο Ιβανόφιο. Εντάξει, θα τον δούμε και τον Ηρακλή, γιατί θυμίζω ότι θα έχει και διπλές υποχρεώσεις με μεγαλύτερο δείκτη δυσκολίας από τον περσινό. Έτσι, γιατί άλλο το ENBL που έπαιζε στη σεζόν που πέρασε.
0: Και άλλο το FIBA EuroCup.
2: Έτσι ακριβώς. Τώρα.
0: Πάμε στον ΠΑΟΚ.
2: Πάμε στον ΠΑΟΚ. Πιο πολύ
0: σου είχε η εικόνα, ναι, είδαμε και το παιχνίδι. Χθες το χάζευα εγώ παράλληλα.
2: Ναι.
0: Από το YouTube της Ούντινε.
2: Καλή λέξη να χρησιμοποιήσεις. Το χάζευε, γιατί αλήθεια
0: είναι. Ναι, γιατί έβλεπα το ποδόσφαιρο και χάζευα. Υπάρχει,
2: ναι, εγώ το πάω αλλιώς το χάζευα, γιατί όταν είναι μέσα.
1: Και εσύ το ρούφιξες, Γουλιανέ.
0: Εγώ ρούφιξα τα τρία του Παναθηναϊκού. Άστα τη ρούφιξα εγώ. Ρούφιξα τα τρία γκολ μαζί με το. Αλλά χάζευα και τον Μπάσ, έβλεπε εκεί τον Όσμα να κάνει όρια.
1: Με ποιον έκανε σε live, αν επιτρέπετε.
0: Με τον Λίτσκα.
1: Είδα κάτι φρύδια εκεί γι' αυτό.
0: Τα βάγα. Εντάξει, εσύ.
1: Κάνα αυγό να μα φέρει, να πούμε.
0: Θες και αυγό. Τον λες φρυδά, τον λες και αυγό.
1: Τα περιποιείτε, βλέπω.
0: Μια χαρά.
1: Συνεχίστε, κύριε Πετρίδη.
2: Λοιπόν, ναι, κύριε. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ απέναντι σε μια ομάδα που είναι EuroCup, έτσι. Δηλαδή η Νάπολη είναι αυτό
0: το. Έγραψαν οι Ιταλοί, το είπαμε πιο, τον πιο γλαφυρό τρόπο. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που παίζει στο EuroCup, αλλά είναι επίπεδο Ευρωλίγκα.
2: Ναι.
0: Το είπαν ξεκάθαρα οι Ιταλοί. Ναι. Έκανε πλάκα με δύο Ιταλικές ομάδες. Πλάκα έκανε.
2: Καλά, κοίταξε. Το Σάββατο με την Ούντινε, η Ούντινε είναι ένας μέτριο, ας πούμε,
0: επίπεδου.
2: Okay, αλλά χθες έπαιζε με ομάδα EuroCup. Όχι επίπεδο EuroCup, ομάδα EuroCup. Δηλαδή θα παίζει διοργάνωση. Και πρόσθετα από ότι να θυμίσω ότι η Νάπολη είναι σε αυτές που έχουν προκριθεί, ας το πω έτσι, για το franchise της EuroLeague. Δηλαδή είναι ένα κλαμπ που θέλει να μεγαλώσει. Εντάξει, αγωνιστικά προφανώς δεν έχουν καμιά σχέση. Ναι. Δηλαδή χθες ο ΠΑΟΚ κέρδισε
0: 30 πόντους.
2: Ναι, με 26 πόντους, 174 και είχε έξω τον Καλάθι, τον Γκρέι, τον Ταϊρή που είναι τραυματίας. Και...
0: Έσαιρεση και ακόμα ένα έχει τώρα που διαφεύγει.
2: Ο Φώστερ είναι φανερά.
0: Ο
2: Φώστερ έπαιξε, αλλά είναι φανερά ανέτοιμος.
0: Ο Φώστερ έχει κιλάκια.
2: Εντάξει, και είναι φανερά εκτός ρυθμού. Δηλαδή το βλέπεις ότι ο άνθρωπος θέλει χρόνο ακόμη για να φτάσει σε καλό επίπεδο. Παρόλα αυτά, και μόνο που λέμε για Καλάθι και Ταϊρή και Γκρέι, μιλάμε για τρεις ενδυνάμει βασικούς. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ ήταν καλός για την περίοδο που διανύουμε. Επιφετικά ήταν πολύ παραγωγικός, έτσι 100 πόντους σημείωσε. Βελτίωσε την άμυνά του στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί δέχτηκε 44 στο πρώτο και 30 στο δεύτερο. Αλλά εντάξει, όπως και να το κάνουμε, στο τέλος της κουβέντας όλα καταλήγουν στον Γνώσμαν, ο οποίος είναι.
0: Άλλο
2: ένα
0: level.
2: Επίπεδο πάνω.
0: Είναι άλλο level όμω. Εντάξει, ναι, okay, 30.
2: Είχε 6 τρίποντα.
1: Ο Τούρκο.
2: 6-7 τρίποντα, έβαλε 31.
1: Ο Τούρκο. Ναι,
0: ναι. Βέβαια.
1: Τούρκο.
2: Τούρκο. Τούρκο. Είναι Ιταλή.
0: Δεν κατάλαβα. Ο άλλο είναι Βέλγο, ο άλλο είναι Πορτογάλο. Αυτό είναι Τούρκο.
1: Καλά, εσύ λε, η πατρίστηση και η οικογένεια. Εγώ δεν είπα
0: τίποτα. Τι σχέση έχει αυτό με τον αθλητισμό. Ο αθλητισμό γι' αυτό είναι για να ενώνει του κόσμου. Αυτό είναι ο
1: πρώτο. Εγώ νομίζω ότι διχάζει του κόσμου.
0: Όχι, στο μυαλό σου διχάζεται. Δεν διχάζεται.
1: Εδώ διχάζεται η ίδια ομάδα σου.
0: Ναι, πού διχάζεται.
1: Τι διχάζεται.
0: Για άλλα ομάδα. Όχι, γιατί καταρχά ο Πάκο έχει φέρει και άλλου Τούρκου και τα και πεσταλάδε και πολύ αγαπητοί.
2: Ναι, ούτε ο πρώτο ο τελευταίο.
0: Ούτε ο πρώτο τελευταίο. Όταν ήταν ο Κουτλουάι εδώ, δηλαδή που ήσουν. Τώρα το θυμήθηκε. Ε, το μπαγκά.
1: Α, καημένη γιαγιά Ζαμπέτα.
2: Επιπλέον μπορούμε να σταθούμε χθε, μάλλον στο διήμερο, στην εικόνα του Χάντζιν, ο οποίο για όσου εκτιμούσαν ότι είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Το δείχνει από νωρίς. Πάρα πολύ καλό στο χειρισμό της μπάλας. Πολύ καλό στο τρίποντο. Πολύ αποτελεσματικός από μακριά.
0: Και μέσα τα drive του ήταν όλα ένα και ένα.
2: Δεν φάνηκε, τουλάχιστον στα δύο φιλικά αυτά, δεν φάνηκε να έχει τόσο σοβαρά προβλήματα στην άμυνα. Γιατί αυτόματα λες ένα παίκτη στο 1,80 θα έχει προβλήματα στην άμυνα. Μπάσκετ θα το δούμε.
0: Είναι ίδιο αγαπημένο μου, να ξέρει.
1: Ο κοντό. Επειδή είναι κοντό, είναι αγαπημένο.
0: Είναι ίδιο αγαπημένο μου ο Χάτζινς. Και ο Αλεξάνδρ άφησε καλά δείγματα.
2: Αν και χθε δεν μπορεί να πω ότι ξεχώρισε ιδιαίτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είναι ένας παίκτης που ξέρουμε ποιο επίπεδο είναι και τι μπορεί να δώσει.
0: Mm-hmm.
2: Είχε καταλάθει ο ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι, αλλά και αυτό είναι φυσιολογικό μέχρι ενός σημείου. Νομίζω ότι όσο προχωράει η σεζόν, γιατί ούτε χημία μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει, ούτε αυτοματισμοί μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχουν. Και φυσικά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, Νίκο, όταν θα είναι μέσα ο Καλάθης, θα απλοποιείται, θα γίνεται και πιο όμορφο και πιο απλό σε κάθε περίπτωση.
0: Ακριβώς. Δεν μου άρεσαν οι δηλώσεις του. Γιατί εγώ ξέρω, τα λέω πάντοτε χήμα
2: στο μυαλό. Φυσικά, φυσικά.
0: Δεν μου άρεσαν.
2: Αλλά θα διαφωνήσω.
0: Γι' αυτό την έκανε την κουβέντα. Μπράβο, για να κάνουμε κουβέντα. Δεν μου άρεσε που την έκανε δημόσια αυτή την τοποθέτηση.
2: Εντάξει, αυτό μπορεί να.
0: Δηλαδή,
2: να
0: ό,τι, συμφωνήσω, ό,τι είπε, ναι. Πες τα κατευθείαν.
2: Αλλά θα σου πω το εξής. Όχι κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, γιατί είδαμε 24 ώρες μετά ο Μπαζίνας να παίζει βασικός και να παίζει πολύ καλά.
0: Έπαιξε καλά μετά.
2: Γιατί έχει να κάνει και με το. Αυτό έλεγα χθες το βράδυ στο Μιχάλη τον Βραζιλιάνο πριν το παιχνίδι. Mm-hmm. Ότι δεν ξέρεις πώς θα το διαχειριστεί ένα παιδί 22 χρονών αυτό. Άλλος μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως κίνητρο, ως καύσιμο.
0: Να το διαλύσει όμως.
2: Καύσιμο και άλλος δεν μπορεί να παραπατάει. Ο Μπαζίνας φαίνεται ότι ανήκει στην πρώτη κατηγορία.
0: Πάλι καλά.
2: Από το χθεσινό δείγμα, έτσι.
0: Πάλι καλά.
2: Λοιπόν, και το δημόσιο τρόπο που επέλεξε ο Τρινκέρι.
0: Εγώ δημόσιο δεν το έκανα. Μπορεί να του την έκανα αυτή την κουβέντα στα αποδυτήρια.
2: Σύμφωνη.
0: Τι είναι αυτό, ναι.
2: Αλλά και πάλι για μένα είναι θέμα ανάγνωσης. Για μένα έδειξε ότι τον πιστεύει.
0: Ναι.
2: Ότι πιστεύει ότι μπορεί να τον βοηθήσει και χθες είπε χαρακτηριστικά ότι έχει κάτι ο Μπαζίνας.
0: Ναι. Το άλλαξε χθες. Χθες το άλλαξε. Ναι. Το άλλαξε τελώς.
2: Το παιδί είχε 12 πόντους, 7 assist, καθοδήγησε την ομάδα καλά. Εντάξει, έκανε και κάποια λάθη προφανώς, όχι μόνο στατιστικά.
4: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Εντάξει, τώρα το θέμα είναι να δούμε κάποια πράγματα όπως τη θέση 3 πίσω από τον Όσμαν. Αυτό που κουβεντιάζουμε όλο το καλοκαίρι για το σουτ των ψηλών που δεν έχει ο ΠΑΟΚ παίκτη που να απειλήσει από μακριά με ξέρει το Χουγκάζ. Όλα αυτά τα βρίσκει στην πορεία. Εντάξει, δεν έχει αλλάξει κάτι έτσι, στο θέμα τη προσθήκη, τη κίνηση.
0: Άμα βρεθεί κάτι καλό, θα το τσεκάρω.
2: Δεν υπάρχει λόγο να το ανακυκλώνουμε, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο απαραίτητα θα το δούμε να εξελίσσεται σήμερα, αύριο ή μέσα στη βδομάδα.
0: Μπορεί σε 10 μέρες, μπορεί σε 20, μπορεί σε ένα μήνα, μπορεί σε 2. Ναι, ακριβώς. Τώρα τι έχει το επόμενο.
2: Ο ΠΑΟΚ μένει στην Ιταλία. Θα παίξει το Σάββατο με τη Μιλάνο.
0: Τέλεια. Ευρωλιγκά
2: το. Παιχνίδι, το επίπεδο και θα κλείσει την προετοιμασία του με το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος την επόμενη Παρασκευή και
0: τώρα
2: Κυριακή.
0: Θα μείνει Ιταλία και θα κάνει προπονήσεις εκεί.
2: Ναι, στο Μιλάνο. Παίξει το Σάββατο εκεί και θα
0: μετά. Μια εβδομάδα δηλαδή Ιταλία.
2: Ναι, και κάτι παραπάνω, γιατί φύγαν Παρασκευή και γυρίζουν Κυριακή.
0: Ναι. Μιλάνο και μετά θα γυρίσουν και μετά πάει τουρνουά Γιαννακόπουλος και μετά Super Cup.
2: Ακριβώς. Παρτίζαν μετά δεύτερη μέρα Παναθηναϊκός Μπουργκ και αρχίζει η σεζόν.
0: Για το προπονητικό, οπότε είπαμε, θα έχουμε τέλη του μήνα.
2: Εντάξει, δεν το έχει προσδιοριστεί. Είναι προφανώς ότι.
0: Γιατί πέρασε χθες, πήγαμε στον κόσμο και το είδαμε έτοιμο.
2: Έτσι δείχνει απ' έξω. Ναι, και από μέσα νομίζω ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Είναι κάτι που το περιμένουμε, φαντάζομαι, στο μήνα.
0: Ναι, ωραία. Γιωργάρα μας,
2: καλά,
0: σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και για τα φιλικά και το τουρνουά που είχε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φαίνεται ότι θα δώσει αρκετές χαρές στο μπάσκετ φέτος. Έτσι θα το γουστάρει ο κόσμος. Λοιπόν, θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό. Είμαστε στα 32 μετά τις 10. Ακούτε Μετρόπολης, ακούτε Rap and Cool Show. Και πριν δώσω σκητάλη, να σας πω ότι άλλοι επιστρέφουν από διακοπές με μαγνητάκια, άλλοι με κοχύλια και εγώ λέω να επιστρέψω με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Σωρίτε σε Καζίνο Θεσσαλονίκη, κληρώσει Happy Go 30 συνεχίζονται κάθε Παρασκευή. Κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, συγκεντρώνονται καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλο νικητή. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα μόνο στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Κομψό και σε λίγο επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 10:30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας ημέρα. Άβαρη αποδείχθηκε το αγωνιστικό διήμερο για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, της Super League 1. Καθώς ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-1 και η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 5-0. Πρώτος στη βαθμολογία φιγουράρει ο Πανετολικός με 9 βαθμούς μετά την εκτός έδρας επικράτηση επί του Λεβαδιακού με 2-0, ενώ ο Όφη κατέβαλε την Κηφισιά με το ίδιο σκορ. Μοιρασιά με 1-1 σημειώθηκε στα παιχνίδια Βόλος Ολυμπιακός και Ατρόμητος Καλαμάτα, με την αγωνιστική να ολοκληρώνεται σήμερα στις 6 με το ματς Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Ισόπαλο 1-1 έληξε το ξεκίνημα της Super League 2 για τα ζευγάρια ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος, όπως και το Παθρακικός Πύργος που έμεινε στο 0. Συνέχεια δίνεται σήμερα στο ίδιο πρωτάθλημα με τις αναμετρήσεις Μαρκό Πασαραϊκός στις 4, Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου στις 5 και Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς στις 5.30. Κούπα για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ στο Ούντινε, η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση στο τουρνουά Memorial Paqueta μετά την ευρεία νίκη επί της Νάπολη με 174 στο τελικό. Νικηφόρο ήταν το φιλικό τεστ προετοιμασίας του Άρη στο Νικ Γκάλις Χολ με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να παίρνει τα ενία μετά τα μισά του πρώτου δεκαλέπτου και να επικρατεί τον Βίκος Φάλκονς με 97-80. Επίδειξη ισχύως από την ΑΕΤ την Μπαρτσελόνα στα ισπανικά γήπεδα με τους Καταλανούς να συντρίβουν εκτός έδρας στη Βαλένθια με το εμφατικό 5-0. Σπουδαίες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το αποψινό μενού στα ευρωπαϊκά γήπεδα, με την Κάλιαρη να υποδέχεται τη Λέτσα στις 7.30 και την Ουντινέζα να φιλοξενεί τη Λάτσιο στις 10 παρατέταρτο. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
7: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth. Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393021222.
9: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι!
9: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει!
9: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει!
9: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει!
9: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
10: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
11: Επιστροφή στην τάξη, εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
14: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σιγά την κομισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
15: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
14: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.501.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 222.600 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 111.500 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.100 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 444.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: μας. Ραφαέλ Πιτσάρα, παιδιά. Πάλι καλά που έχουμε τη Ράφαελ και ξεχνιόμαστε λίγο. Παιδιά, είναι πολύ απλό. Θες να φας καλά, πας Ράφαελ.
1: Δεν ήρθες.
0: Δεν ήρθα, αλλά έφαγα χθες εγώ, μην αγχώνεσαι.
1: Πήρες τηλέφωνο, ήρθε ο Λαπτόπουλος. Όχι, δεν ήρθε. Πήγα εγώ.
0: Πήγες.
1: Πήρα το γουρούνι.
0: Ναι, είδα εκεί. Πήρες το κόκκινο, πήρες τον Μούχαλη. Κάνατε παρεάκι. Ένα... με τον πρόδρομο, φάγατε
1: για...
0: καλά.
1: Φάγαμε γιατί έφερε και μπισόλα ο άλλος.
0: Ναι.
1: Τη βάλαμε πάνω.
0: Λοιπόν.
1: Ημιψημένη.
0: Ημιψημένη.
1: Ημιψημένη.
0: Medium rare.
1: Ξέρουμε να φάμε, ρε φίλε.
0: Medium rare.
1: Medium rare.
0: Λοιπόν, Ράφαελ Πιτσάρα πλέον 5 καταστήματα. Τούμπα, Πολύχνη, Εύωσμο, Καλαμαριά και στο Λαγκαδά. Και το τι γίνεται στο Λαγκαδά, εκεί πρέπει να πάμε. Ο κόσμος έχει τρελαθεί.
1: Δεν μπορούμε να πάμε στην Τούμπα, πρέπει να πάμε στο Λαγκαδά.
0: Πάμε να δούμε και το κατάστημα, εντάξει, εκεί στα παιδιά.
1: Δεν μ' αρέσει ο Λαγκαδά.
0: Ούτε και εμένα. Έχω περάσει το χειρότερο εξάμεινο ίσως τη ζωή μου.
1: Για πες.
0: Ήμουν στρατό εκεί. Και μάλωνα συνέχεια με τον διοικητή. Αλλά όταν λέω μάλωνα, μάλωνα με τοπική. Φαντάσου εμένα τώρα 21 χρονών. Μάλωνα κάθε μέρα. Μπήκα μέσα στο στρατόπεδο με τα σπορ του Βορρά. Με βλέπει ο διοικητής. Έλα εδώ, τι κάνεις. Λέω δημοσιογραφό. Λέω έχω τελειώσει σχολή. Λέω θα ξεκινήσω.
1: Το έφεξες δημοσιογράφος μεγάλο.
0: Αυτό είχα τελειώσει.
1: Σαν τον Πλακίδα να πούμε. Που είχε πεθάνει η γιαγιά του 12 φορές.
0: Όχι,
1: και έπαιρνε άδειες.
0: Τέλος πάντων, για να σου το καταλάβει, συνέχεια με έδιωχνε από τη μονάδα.
1: Ναι.
0: Γιατί μαλώναμε συνέχεια. Πήγαινα απόσπαση, πήγα Σύνδο, πήγα εδώ πίσω στην Καλαμαριά, πώς το λένε, Νταλίπη. Πήγα σε ένα φουζουνού, με είχε στείλει φυλάκιση στο νερό.
1: Εσείς έλεγατε τα πάντα στο ΠΑΚ, δεν βρήκατε ένα σε.
0: Δεν είχα κανένα μέσο εγώ. Γενικώς στη ζωή μου δεν έχω μέσο και γι' αυτό δεν πιστεύω σε κανένα πολιτικό, δεν πιστεύω σε κανένα. Ό,τι κάνω το κάνω μόνος μου.
1: Καλά, μα σου κάτσει κανένα έσπα, κανένα.
0: Άμα μου κάτσει κανένα έσπα, το συζητάμε. Λοιπόν, στη Ράφαλ ήμουνα, με πήγε στο στρατό. Λοιπόν, γίνεται παζουλισμός. Οι λάτρεις της πίτσας βρήκαν στέκη και στο Λαγκαδά. Και μιλάμε κυρίως, παιδιά, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Μα δεν είναι μόνο Λαγκαδά, σηκώθηκε και από άλλα χωριά.
0: Ναι, από παντού γύρω-γύρω. Μιλάμε για value for money, επιλογή με τα όλα της. Υψηλή ποιότητα, καταπληκτικές γεύσεις και επιλογές για όλους. Θες πιτσάρα, την έχεις. Θες μακαρονάρα, μακαρονάρα θες, την έχεις. Θες γκαργανέλι κοτόπουλο, το αγαπημένο μου πιάτο, με τη σως, έπος. Θες παντσανέλα, σαλατάρα, την έχεις. Υπάρχει το μενού του αθλητή, την έχεις. Ράφαελ Πιτσάρα, θες γλυκό? Έφαγες, δοκίμασα γλυκά τα καινούρια.
1: Δεν παίρνω γλυκά.
0: Πάνε δοκίμασα το τυραμισού και θα φύγεις κλαίγοντας από το μαγαζί.
1: Μη μου φύγει το ζάχαρο, φοβάμαι.
0: Μη φύγεις κλαίγοντας. Τι έχεις φοβάσει για ζάχαρο και τέτοια,
1: γιατί,
0: τώρα.
1: Γιατί.
0: Τέτοιος κέρβερος.
1: Γιατί.
0: Τέτοιο άτυκα θαρόιμο που είσαι εσύ.
1: Μου πεθάναν όλοι.
0: 1-2-3% μέτρα που κάνεις πριν τρομερά.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Φοβάσαι εσύ να το, τη ζάχαρη.
1: Ναι, φοβάσαι, δεν φοβάσαι, δεν είναι μακροζωή.
0: Γεια σας το λέω, δοκιμάστε λίγο το τυραμισού. Θα κλαίτε, φάτε τη. Πίτσες, σαλάτες, ό,τι γουστάρετε, μακαρόνε. Πάρτε και ένα τυραμισού στο τέλος και θα με θυμηθείτε. Κλάμα. Λοιπόν, Ράφαελ Πιτσάρα και σήμερα μαζί μας. Και τώρα μπήκαμε τελευταίο τεταρτάκι. Θες να ακούσουμε κόσμο σήμερα? Έχουμε ήδη. Και εγώ τα λείπω μου το 97. Εγώ δεν είμαι το 97, είμαι το 99. Τα λείπει.
1: Αν και... μπουν οι Τούρκοι εδώ μέσα, δεν μείνει τίποτα. Πήγε ένα φαντάρο, όπλο δεν ξέρει κρατάει. Ο άλλο είχε μέσο, το Πασόκ διόριζε
0: εγώ...
1: εκεί.
0: Εντάξει, με τον.
1: Όλοι οι γιοτάδες ήταν
0: με την τρελή.
1: Στα 50 θέλω να πάρουν την πόλη με τον Βελόπουλο.
0: Με την τρελή.
1: Γιοτάς ήταν ο Βελόπουλος, θα πάρει την πόλη να πούμε.
0: Ξέρεις τι έκανα για να τον τζατήσω το διοικητή με την τρελή. Ξέρεις τι έκανα.
1: Ποια είναι η τρελή.
0: Ο διοικητής που μαλώναμε, τρελή του φώναζα. Έριξα με το τάγκ το φούρνο, τον κρέμισα με το κανόνι. Πού το πας το κανόνι! Το γύρισα το τάγκ, γκρακ, κάτω, διαλύθηκε. Ήρθε ο άλλος ο ταξίαρχος να μας κάνει έλεγχο. Εγώ ήμουν χήμα στο κύμα, γιατί φυλακές συνέχεια φυλακές.
1: Άσε, ρε, φυλακές. Πόσο κάθεσε φυλακή?
0: Στο τέλος τίποτα. Πήρα 3 μήνες τιμητική.
1: Πήρε τιμητική, φυλακή.
0: Στο τέλος, αλλά έφυγα. Πήγα πάνω στο λαγό. Για τα κομποσχήνια. Έχω φάει πόσες φυλακές. Μου έλεγε βγάλτα, δεν τα βγάζα. Βγάλτα, δεν τα βρέω, δεν τα βγάζω, λέω.
1: Γιατί,
0: είναι από, τον, είναι, λέω, από την Ιερή Παναγία της Τίνου. Είναι από, από κάτω από τα αεροσόλυμα. Λέω η θρησκεία, λέω με το στρατό, λέω τα έχω καλά. Λέω ότι σήμα μου σου του δαγκωνόταν η τρελή.
1: Τα έχει καλά με τη θρησκεία, εσύ?
0: Τα έχουμε πει. Η πίστη είναι κάτι προσωπικό.
1: Ναι.
0: Εγώ εκκλησία δεν πηγαίνω.
1: Πώς δεν πηγαίνω.
0: Αλλά η πίστη μου είναι κάτι άλλο. Το τι πιστεύω εγώ και τι κάνω. Εκκλησία δεν μπορεί. Θα πάω στο Άγιο Όρος, θα πάω να εξομολογηθώ, θα πάω να απομονωθώ κάποια στιγμή μόνος μου. Αλλά εκκλησία δεν πηγαίνω.
1: Ναι.
0: Δεν γουστάρω κι εγώ τους παπάδες. Έχω άλλη φιλοσοφία. Αλλά η πίστη είναι κάτι προσωπικό και ατομικό.
1: Πιστεύω, τότε.
0: Πιστεύω. Αυτό που πιστεύω εγώ. Άσε τι πιστεύω.
1: Τα κόκαλα των Αγίων πιστεύω.
0: Όχι, δεν, τα κόκαλα των Αγίων όχι. Πιστεύω κάτι άλλο.
1: Σηκώνει ιδωλολατρικές, πιστεύει?
0: Όχι. Δεν πιστεύω ότι τι εικόνε.
1: Δεν πιστεύει.
0: Είπαμε, καθένα πιστεύει ό,τι θέλει.
1: Τι γιαγοβάζει.
0: Όχι.
1: Ούτε το.
0: Γιατί πρέπει, άμα δεν πιστεύω στου
1: παππούδε.
0: Λοιπόν, πάμε γραμμέ, έλα. Έχουμε γεμάτο κέντρο. Με έχει ζαλεί σήμερα. Τι μπουρουμπούρι είναι αυτό, ρε φίλε. Τι μπουρουμπούρι. Δεν σταματά και έξω, δεν σταματά και μέσα.
1: Έλα, κλάψτε τώρα, σα αδικάρει τώρα, παιδιά. Δεν ακούω τώρα, ρε.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, είπαμε, δυστυχώ δείχνει αδύναμο αγωνιστικά, μεταγραφικά και εξωαγωνιστικά. Είναι ένα πακέτο. Δείχνει αδύναμο.
1: Εγώ δεν μιλάω, φίλε. Περιμένω να ακούσετε τα κλάματα.
0: Εσύ δεν θα σταματήσει τώρα. Δε. Λοιπόν, Κύχο.
1: Έλα, τα κλάματα, πάμε.
0: Γραμμέ γεμάτο κέντρο, ακούμε μόνο εσά.
1: Κατ' ομάτιλα, φέρτε.
0: Καλημέρα. Δυστυχώς ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζεται σαν μικρός.
2: Καλημέρα.
0: Μα είναι. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ήττα μας. Έτσι. Έλα, φίλε.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Τι κάνετε. Σταύρος από Αθήνα.
0: Γεια σου, Σταύρο. Καλά, ρε φίλε. Να, λίγο εδώ είμαστε λίγο συγχυσμένοι, αλλά τι να κάνουμε.
1: Εσύ είσαι συγχυσμένος.
2: Ξέρεις που εγώ που ενίσταμε στον Παυλένκα που το κριτικάρετε πολύ. Ο Παυλένκα είναι ένα τέρμα μέτριο, μόνο κάτω από τον κολπό του καλός.
0: Συμφωνώ.
2: Το ποδοσφαιρικό IQ δεν έχει το παιδί.
0: Συμφωνώ. Είναι ένας μέτριος σωστά, αλλά πολύ καλός κατά τον Κάρια. Συμφωνώ.
2: Ναι, ο Τσιφτής είναι λίγο καλύτερος, όχι κάτω το εξαιρετικό, ο Τσιφτής δεν είναι ψηλό.
0: Είναι λίγο καλύτερος, όπως το είπες. Βάλε το λίγο καλύτερο από μένα.
2: Δεν στο τέρμα. Ναι, δεν πάμε. Τώρα το τέρμα είναι αυτό που είναι. Και σε μια κακοφτιαγμένη ομάδα το τέρμα, εννοείται θα φανεί ακόμα χειρότερο. Ο 300 στην κακή την ΑΕΚ του Αλμέιδα θυμάστε όσο φαινόταν.
0: Ναι.
2: Δεν είναι το τέρμα, είναι το τελευταίο που φταίει πάντα.
0: Mm-hmm.
2: Δεν λέμε τώρα να πνίγεται. Αλλά λέμε τώρα, εντάξει, ρε παιδί μου, και έχει κακή
0: φάση. Φίλε, ο ΠΑΟΚ, όταν η μπάλα σηκώνεται στον αέρα, έχει πολλές πιθανότητες να δεχτεί γκολ. Ελπίζω αυτός ο Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος είναι και γρήγορος και αλματερός, να μπαλώσει λίγο μια τρύπα. Ελπίζω ο ΠΑΟΚ να φέρει ένα εξάρι, δεν ξέρω αν θα είναι ο Γιάκητς. Μπάσκετα συμμαζέψει.
1: Ποιοι να παίξει μπάλα, με την πεθερά του ήρθε και χάθηκε να βαλίτσε τη πεθερά του.
2: Κάτσε. Ο Ελουστόντο και αυτοί. 5 στα 5 κακέ μεταγραφέ. Θέλει πολύ προσπάθεια.
0: Πολύ προσπάθεια. Πολύ προσπάθεια. Εντάξει, ο Άλλη δεν είναι κακή μεταγραφή. Έτσι.
2: Ο Άλλη, να ξέρει, ο Άλλη βασικό δεν θα είναι καλό.
0: Αλλαγή, μπράβο.
2: Δεν έχει μεσοαμυντικό κομμάτι.
0: Συμφωνώ πολύ. Είναι για game changer. Συμφωνώ πολύ μαζί σου.
2: Τρει χαφάρε, εξάρι, δύο χτάρια και να έχει δεύτερο ρόλο, πέτα τον έξω αριστερά. Με τρία χαφάρε.
1: Έλα, ρε φίλε τώρα.
0: Καλά τα λέω, φίλο.
1: Τι έπο τώρα, τη Ρωσία δεν τη θέλουν τώρα. Εσύ χαφ, ψάχνει να βρει τώρα.
0: Εμεί μιλάμε για ποδόσφαιρο.
1: Τι ποδόσφαιρο να παίξετε. Σοφή μια να πούμε.
2: Για ποδόσφαιρο να πω και το άλλο. Να πω και το άλλο. Εκεί που είπε στο διοικητή δημοσιογραφό να ξέρει τι έγινε να σηκωθεί, Φρέντι Γερμανό.
0: Ναι, σωστά. Τότε είχα τελειώσει σχολή, ρε φίλε μου. Λέει τι κάνεις, λέω τέλος σαν σχολή. Θέλω
1: να με είπε ένας πολιτικό ρεπορτάζ, λέει, έκανε Φαλακού.
0: Ποιος?
1: Εσύ.
0: Εγώ έκανα πολιτικό.
1: Έτσι με είπαν.
0: Καλά, ο άλλος μπορεί να σε πει ότι εγώ είμαι και δύο μέτρα.
1: Είμαστε, λέει. Τι δύο μέτρα.
0: Παπατζής.
1: Φρε πέντε μέτρα είσαι, δύο είσαι.
0: Έλα, φίλε, να σε καλά.
2: Άντε, καλημέρα, για χαρά.
0: Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με πολιτικό ρεπορτάζ.
1: Κακό.
0: Ιδέα δεν έχω. Ο άλλος που στα είπε ήταν παπάντζας. Καλημέρα, ναι. Ξέρω πόσοι λένε ότι μας ξέρουν και σε άλλους για να κάνουν. Μπορεί να μην μας έχουν δει ποτέ ζωή τους. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Τι λες εσύ που μας είπες καλημέρα, ναι, πάμε.
3: Μ' ακούς?
0: Βεβαίως, ακούμε.
3: Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Υπήρχε ένα Λεωνίδας από Γιάννενα.
0: Γεια σου, Λεω.
3: Υπήρχε ένα σύνθημα του 1974 στην Ελλάδα, εδώ ο Πολυτεχνείο.
0: Mm.
3: Ο ΠΑΟΚ, ξέρετε ποιο είναι? Εδώ το καφενείο να είμαι.
1: Ναι, no.
3: Δεν γίνεται. Ο προπονητής και οι τεχνικοί διευθυντές να μην ξέρουν τι έκανε ο μεταγραφή του Κωνσταντέλια και να το μαθαίνουν αφού έχει πουληθεί. Εάν είχαν τσίπα πάνω τους και οι τρεις θα είχαν σηκωθεί και θα είχαν φύγει να είμαι. Mm. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον. Ελουστόντο και η Σαντα Μαρία τους φορτώνει σήμερα στα αεροπλάνα και τους λέει: παιδιά, ευχαριστούμε, πάρτε το δουλευμένο σας και γυρίστε πίσω να με.
0: Το συμβόλαιο δεν ξέρουμε τι γράφει τα συμβόλαια. Δεν ξέρουμε τι γράφει τα συμβόλαια.
3: Έτσι. Ναι. Είχαμε τον Λουτσέσκο. Πού είναι αυτοί που τον βρίζαν τον Λουτσέσκο?
0: Έλατε.
3: Καθώ είναι να δει την κυβέρνηση του Πάου, οπότε έπεσε ο Πάου και έλεγε: θα δω μπάλα. Αυτό ρε παιδιά δεν είναι μπάλα. Αυτό είναι αηδία να
0: με. Ο Πάουκ δεν με Λουτσέσκο. Μπορώ να του χρεώσω αρκετά πράγματα του Λουτσέσκου. Πραγματικά. Αλλά εικόνα διάλυση σαν ομάδα δεν θα είχε ποτέ. Ποτέ. Και με 10 παίχτες.
3: Και όταν έχανε, γιατί δεν είναι Μπαρτσελόνα, έλεγε: έπαιξε μπάλα, ρε δερίφε, και έχασε. Πώς θα γίνει? Αλλά έπαιζε μπάλα να με.
0: Ναι,
3: έπαιζε μπάλα να με. Δεν θέλει να φύγει. Ο Σαββίδη, δύο πράγματα θα κάνει. Ή θα πάρει μεταγραφές τώρα τις τελευταίες μέρες για να συμμαζευτούν τα σημάζευτα που δεν συμμαζεύονται, γιατί η χρονιά εστράβωσε, πάει τελείωσε.
0: Ανάλογα θα φέρει.
1: Ναι.
3: Είναι δυνατό με δανεικούς και με ελεύθερους να κάνεις ομάδα? Τώρα κοροϊδευόμαστε.
0: Να σου πω κάτι, φίλε. Εμένα δεν με πειράζει να φέρω τον Ντιέγκο Κώστα αντί του Ελουστόντο και ας είναι δανεικός. Δεν με πειράζει. Αρκεί να είναι παιχταράς ο δανεικός. Αρκεί να είναι παιχταράς. Και ο ελεύθερος δεν με πειράζει αν είναι ο Τζοτζοκένη ή ο Ζήφκοβης. Το θέμα είναι η επιλογή. Δηλαδή τώρα εσύ τι προτιμάς, μεταγραφή Ελουστόντο ή τον δανεικό Ντιέγκο Κώστα? Εγώ τον δανεικό Ντιέγκο Κώστα προτιμώ πάντως. Να ξέρεις.
3: Ρε παιδιά, γίνεται έτσι ομάδα τώρα να με. Έχει πάρει τόσα λεφτά, δεν έχει ρίξει τίποτα. Αυτό είναι από επένδυση να είναι. Δύο φορές πήραμε το πρωτάθλημα, δύο φορές διέλυσε την ομάδα. Διαλύθηκε η ομάδα να είναι. Δύο φορές. Αντί να τη δυναμώσουν και το 19 και το 24, την αποδυναμώσαν την ομάδα.
0: Έλλειψη διαχείρισης επιτυχίας λέγεται αυτό. Δεν ξέρεις πώς θα διαχειριστείς την επιτυχία.
1: Με το γήπεδο τώρα.
0: Απλά
1: θα
0: γλυκαθείτε
1: τώρα,
0: ούτε λίγο, ναι. Και την αποτυχία βλέπω.
1: Έλα, θα γλυκαθείτε λίγο με το γήπεδο τώρα. Άιτε, σταματήστε.
3: Όχι, ποιο γήπεδο θα γλυκαθούμε. Να σα πω και κάτι για να γελάσουμε και λίγο, γιατί είμαστε επικαραμένοι που είμαστε. Κάναν λέγει ο τρίσης λέει στην Τούμπα για να δουν τη στατικότητα κτλ. Ρε μήπως κάνανε και ο τρίσης πας και βρουν νερό για από τους δύο χορτάζες έχουν πληρωθούν και το νερό αν τώρα να με. Άσε ρε παιδιά τώρα.
0: Φιλιά λέω. Φιλιά την αγάπη μας στα Γιάννενα.
1: Ένα γάζες να.
0: Φιλιά την αγάπη μας να μ' αρέσει αυτό. Προχθές πέρασα από Ράφα στο Λαγκαδά, είχε ουρές έξω λέει πίτα. Παιδιά σας είπα γίνεται πανζουλισμός. Εντάξει, μιλάμε όμως για την κορυφαία.
1: Έχει καλό κόσμο ο Λαγκαδάς. Σαν χωριό είναι άσχημο, αλλά έχει ωραίο κόσμο.
0: Και το ξαναλέμε, άμα πάει η ποιότητα εκεί, θα ανεβάσει και το level της περιοχής. Καλημέρα.
1: Έτσι, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς ο να. Ναι, ναι.
4: Τρία μέτωπα θέλω να σχολιάσω, παιδιά.
0: Ακούμε, εμείς δεν
1: μιλάμε. Πάμε το πρώτο μέτωπο, λέγε.
4: Πρώτον, Άρης. Αυτή η ομάδα, ρε παιδιά, δεν υπάρχει. Τη μία να λες ότι κάτι φτιάχνει, κάτι μπορεί να παρουσιάσει φέτος, και την άλλη να τρώει πεντάβαλο και χωρίς να το καταλαβαίνεις πώς.
0: Σε ξενερώνει απότομα. Ναι.
1: Για 8 γκολ, δηλαδή, είναι για 5.
4: Είναι η μοίρα του καημένου Άρη. Πάμε τώρα δεύτερο. Θέλω σχόλιο από το μέγα αναλυτή Ραπτόπουλο για όλα αυτά που έχει σχολιάσει για τον ΔΕΤΕΙ βάσει χρώματος και ποιότητας παίχτη, κοιλών και ότι δεν μπορεί και
0: μετά. Όχι, σου τη λέει τώρα.
4: Είναι τελικά.
0: Σου τη λέει τώρα.
1: Κοίταξε να δεις. Κοίταξε να δεις. Αν παίξω κι εγώ σέντερ μπακ θα με βάλει μέσα στα δίκτυα. Το Φαταούλα βρήκε, μην τρελαίνεσαι.
0: Δεν βάζει μόνο τον Φαταούλα, έχει βάλει κι άλλο.
1: Και στην Ευρώπη έχει βάλει. Το Φαταούλα βρήκε και τον Ελουστόνο.
0: Το κάνει χειρότερο.
1: Εντάξει, και τον Μιχαηλίδη με ψυχολογικά βρήκε.
0: Ο Τετέι θα πάρει μεταγραφή σε πολύ μεγάλη ομάδα. Άστο, μην το συνεχίζει.
1: Ο Τετέι πριν ένα μήνα μου μπήκε αργό.
0: Βρεά τον αθμίζει νεκτίδε, σε λέω. Ο Τετέι θα πάρει μεταγραφή. Στην Τζέλση θα πάρει μεταγραφή σε μεγάλη ομάδα.
1: Το φιλό τα πέλιο να έβαζα δεν άτρωγε τέτοια μπουκα. Το φουκαρά το πιτσιρικά το Πανταόλα. Το λαβίκιο στο Πανταόλα και λαλάζει.
0: Μη συνεχίζει, σε λέω με τον Τετέι.
1: Εντάξει.
4: Επιμένεις ότι ο Τετέι.
1: Δεν λέω τον Τετέι άλλο πράγμα, αλλά βρήκε και έκανε τώρα.
4: Ναι, αλλά
1: το Μιχαηλίδη με ψυχολογικό με το συμβόλαιο, τον Ελστότε με την πλατούλα και το Φανταόλα βρήκε 19 χρονών. Μαου, μαου. Έλα ρε φίλε, καλημέρα, σ' αγαπώ. Τετέι Μπεκταρά.
4: Όντω.
1: Δεύτερο σχόλιο, δεύτερο σχόλιο.
4: Αυτό ήταν το δεύτερο και το τρίτο. Ρε παιδιά. Τι παίξαμε εκεί, τι παραμύθα ρίξαμε εκεί πέρα με τον Γιαννούλη. Πείτε μου λίγο, σε χειρότερη κατάσταση παίκτη που να θεωρείται.
0: Ήρθε σε πολύ κακή κατάσταση.
1: Βρέχει ένα καταλαμάνο ο θείος του και μπαίνανε μέσα και κάναν βουτιές δύο μήνες τώρα.
4: Σκεφτείτε λίγο τι παραμύθα έχει παίξει στο σταθμό σας και μόνο που έδειξε παντού.
1: Δεν μασάω εγώ από Γιαννούλη, Καμπερίδης με ενημέρωσε.
4: Μεγάλη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό κλπ. Ποιο Γιαννούλη ρε παιδιά, δύο χρόνια επειδή παρακολουθείτε και είστε στην μπάλα.
0: Ήταν καλός η Augsburg δύο χρόνια ρε φίλε. Τώρα που είπες Augsburg παρεμπιπτόντως να σας πω ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν σήμερα για Γιάκιτς, νεότερο feedback σας δίνω.
1: Σε μία ώρα μέσα έδωσε τρία feedback ο Κουλιανός.
0: Τι να κάνω αφού έχω ενημέρωση με Augsburg.
1: Είναι τριπλαδόρος, ασύλληπτος.
0: Ναι.
4: Ο Γιαννούλης πέρσι τη χρονιά έκανε Κουλιανέ.
0: Δεν άκουσα, πέρσι.
4: Ο Γιαννούλης πέρσι τη χρονιά έκανε.
0: Τρομερή στην Augsburg. Από τους καλύτερους παίχτες της Augsburg, ναι.
4: Ρε με δουλεύεις τώρα, τα τελευταία 10 παιχνίδια δεν βλεπότανε.
0: Γιατί 10 παιχνίδια, τι θέσεις σε δουλεύω. Θες να σου πω τι έκανε πέρσι ο Γιαννούλης στην Augsburg.
4: Τα τελευταία
1: 10 παιχνίδια. Έκλαιγε 2 μήνες να έρθει στον ΠΑΟΚ.
0: Αυτό έκανε. Όχι.
4: Ξεκίνησε καλά και στο τέλος το τελευταίο.
0: Το τελευταίο μήνα, το τελευταίο μήνα, ναι, που είχε πάρει απόφαση ότι θα φύγει. Το τελευταίο μήνα, ναι, οκ. Τελευταία 2-3 μάτς, όχι 10. Το τελευταίο ένα μήνα, ναι, οκ. Okay.
4: Από αυτό που βλέπεις σαν Γιαννούλη, σε λες επιτυχία από τον πειρά.
0: Ρε εσύ είναι ανέτοιμος, ή δεν καταλαβαίνεις τώρα. Ο καλύτερος αριστερός μπακ που θα μου τον απομυθοποιήσει σε μια μέρα εσύ τώρα. Όλοι αυτό δεν λέτε. Πλάκα με κάνεις.
4: Ξέρεις ποιο είναι το κακό για εμένα, ότι όλοι οι παίκτες, επειδή ναι ο κόσμος αγαπάει την ομάδα, τους κάνει όλους ήρωες και παιχταράδες. Μιχαηλίδης, ναι, στην αρχή είχε δείξει κάποια δείγματα. Ο Μιχαηλίδης έχει εδώ και πολύ καιρό και πες μου ό,τι θες. Και ο Ραπτόπουλος που μερικές φορές, εντάξει, είναι μανιά αυτός, λέει τα δικά του. Πείτε μου για τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης εδώ και ένα χρόνο. Υπάρχει παίκτης Μιχαηλίδης.
0: Μας. Έγινε φίλος. Πέντε ασίς πέσει έδωσε ο Γιαννούλης, έβαλε και τρία γκολ. Τώρα εσύ θες να βγάλεις όλα σκάρτα. Για, για αριστερό μπακ.
1: Για το Πολ Μπαγκάζ, λέει, για την πίσω γραμμή.
0: Ναι, πέντε ασίς έδωσε πέρσι το αριστερό μπακ και τρία γκολ. Τι θες να κάνει, σε βάλει 20 γκολ.
1: Ναι, και άμα γίνει σέντρα εκεί, ο εξτρέμ μπαίνει μέσα και τον κάνει.
0: Πάμε καλημέρα, έλα. Εντάξει, ήταν πικραμένος και βγήκε πέρσι 8 φορές καλύτερος παίκτης της ομάδας. Εντάξει. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Είπαμε, ήταν πικραμένος, θα βλέπω όλα στραβά. Πήγε να του μηδενίζει όλους τώρα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Την αλαγορά του ταμπόρ δεν έβγαινε.
0: Καταρχάς δεν είναι ο παίκτης που μαρκάρει ο Γιαννούλης. Τι δουλειά έχει ο Γιαννούλης να μαρκάρει αυτόν τον παίκτη.
1: Ο ταμπόρ δεν είναι δικό του παίκτη.
0: Τι λες που είναι δικό
1: σου.
0: Τι λες δικό σου. Οχτάρι, ο ταμπόρ από μέσα χώρο.
1: Ταμπόρ εξοδεξιά, εξοδεξιά. Και χωράνε μέσα.
0: Καλημέρα, ναι.
1: Γιαννούλη παίκτη ήταν. Χαίρετε.
4: Καλημέρα.
1: Τον έβαλε πλατούλα ο Ταμπόρδας.
0: Τι πλατούλα, δεν έβαλε πλάτη. Ήρθε από τον άξονα, ήρθε, δεν τον έβαλε πλάτη. Έλα.
4: Πάμε, τέλειο.
0: Πλάτη έβαλε ο Τετέι στον Μπαταούλα που ήταν.
1: Τι πλάτη τον έβαλε, κοιτάξτε.
0: Και λάδι, φίλε, ναι.
1: Και κόπρο τον έβαλε. Ναι.
4: Έλα, καλημέρα, cool rap.
0: Πάμε, πάμε, φίλε.
4: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλημέρα, πάμε.
1: Έλα, πόντιος είναι, δεν κατάλαβε, πόντιος είναι.
4: Μάκης Γιδά Γαλλία. Καλό Δευτέρα.
0: Καλό Δευτέρα. Να την κρατική σύνταξη. Ναι. Μάκης Γιδάκια, λοιπόν, καλό Δευτέρα.
4: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Την άλλη φορά που πήρα Πέμπτη πριν με το μάτς με την Μπραν, για να ξέρουμε τι μιλάμε, που είπε ο Ραπτόπουλος, έχω 15 χρόνια διαρκεία στα VIP. Δεν λέει τίποτα αυτό, αλλά αγαπάω την ομάδα. Είμαι πολύ καψούρης, έχω φορτηγό, πηγαίνω όποτε μπορώ.
0: Μπράβο, πάμε πάλι καρέ μου. Ωραίος, ωραίος.
4: Λοιπόν, άμα θες να σου δώσω, σε βλέπω καμιά φορά, σου δώσω και τα στοιχεία που είμαι.
0: Ναι.
4: Πάμε παρακάτω. Δεύτερον, είχα πει για τον για προπονητή εκείνον από τη, που πήγε στη Ρωσία, από τη φτηνά, από την Κύπρο, από την Πάπα.
0: Πάρα πολύ καλός προπονητής. Δεν μπορούσαμε να τον πάρουμε.
4: Μου είπες για τον Ήβιτς, όχι δεν μπορούσαμε, 500.000 buyout για Ευρώπη. Μου είπες για τον Ήβιτς, σούπα δεν έχει παίξει Champions League. Καλός είναι, δεν έχει παίξει Champions League.
0: Ο Ήβιτς είναι ο ιδανικός, άστο για τον Βλάντα.
4: Δεν είναι ιδανικός, δεν πήγε στο Champions League.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ευκαιρία να πάει.
4: Το δικό μας το κεφάλι.
0: Ευκαιρία να πάει.
4: Με τον άλλον και μετά θα έρθει κι αυτός. Για να μάθει. Του Κασίδη το κεφάλι θα μάθει. Πάμε παρακάτω. Λέω την Πέμπτη το πρωί για τον νου στον Μπεχταρά που καβάλαγε και η μάνα του τα σύρματα. Πάει ότι την Παρασκευή μας τον Εφέρνιο Μαρινάκης.
0: Τον πήρε, ναι.
4: Έχουμε ένα τερματά. Ευρώπη τερματοφυλακάρα, τον άνθρωπο εκείνο, τον Κοτέσκι, τον Κορεάτη. Και μας τον δίνουν 6 εκατομμύρια. Και
0: παρακάτω.
4: Κάνουμε ένα παίκτη, τον δίνουν. Λοιπόν, πήγε στη θέση του Λιβάγεβιτς στη Δυνάμο τώρα.
0: Ναι, Λιβάκοβιτς.
4: Στην Μπαρτσελόνα ο Λιβάγεβιτς. Ναι.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακάτω να πάμε να δεις τι έχει να γίνει τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, ο Μιχαηλίδης δεν κάνει αριστερό. Είναι αριστερό αυτό center back. Όπως είπα, είναι για Τρίπολη μαζί με τον Φτώνα, με τον Χατζινάκο. Τρίπολη, Λιβαδιά και Αγρίνιο. Εκεί μέχρι εκεί πάμε. Τώρα που πήρε τον Μπεχταρά των άλλων, πρέπει να πάρει ακόμα ένα αριστερό center back. Τους άλλους δεν ξέρω, χθες έπρεπε να πάρουμε το Πούλμαν πίσω και το παλικαράκι αυτό να το πούν. Μην μπερδεύετε με τον μπάσκετ και πιάνει την μπάλα με τα χέρια του. Το πει κάποιος. Έπρεπε πριν να.
0: Καλά, αυτό δεν χρειάζεται, δεν το ξέρει. Απλά αντανακλασικά λειτουργήσε, άπειρος είναι. Φύγε, φύγε, τα είπες όλα, φτάνει.
1: Λοιπόν, πριν.
0: Φτάνει. Ναι, γιατί πρέπει να κλείσουμε, παιδιά, sorry, ναι.
1: 13 δευτερόλεπτα.
0: 14, ναι.
1: Καλό Δευτέρα.
0: Καλό Δευτέρα, ναι.
1: Ο Κοτέρσκι.
0: Κοτέρσκι.
1: Καλό.
5: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
6: Παίξε σε εμάς.
7: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
5: Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Λοιπόν, στον αέρα είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Μου σκουταρίζει ο Γιώργος και όπως έχετε καταλάβει, έχουμε συνδεθεί ήδη με το ραδιόφωνο του Goal FM 105,1 και βεβαίως εσείς που βλέπετε μέσω εικόνας με τη Λίγκα TV. Σήμερα 7 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, ασφαλώς με υγεία, με προκοπή, με σεβασμό ο ένας απέναντι στον άλλον, γιατί και αυτό χρειάζεται στις μέρες που ζούμε, και βεβαίως πάνω απ' όλα να ευχαριστιόμαστε αυτό που αγαπάμε, και εάν είναι μέρος του αθλητισμού ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα και στην ουσία κάνουμε σεφτέ με την ενότητα της, του ποδοσφαίρου, μιας και την προηγούμενη εβδομάδα ξεκινήσαμε με το βόλεϊ και με το μπάσκετ, Τρίτη και Τετάρτη δηλαδή, που ασφαλώς θα συνεχιστεί και σήμερα. Σήμερα όμως, τη Δευτέρα, ξεκινάμε και τις ζωντανές μεταδόσεις με το κομμάτι του ποδοσφαίρου. Το κομμάτι του ποδοσφαίρου που ασφαλώς θα έχει Super League 2, μιας και υπάρχει ομάδα, υπάρχουν ομάδες που μας εκπροσωπούν εδώ στην ευρύτερη Μακεδονία και τη Θράκη, και μιλάω και τον Έστω Χρυσούπουλη και τον Πανθραϊκό. Έχουμε ρεπορτάζ, έχουμε δηλώσεις και ασφαλώς έχουμε μετά και γάμα εθνική, που βεβαίως είναι ακόμα στα πλαίσια, οι ομάδες δηλαδή είναι στα πλαίσια των φιλικών παιχνιδιών. Παρόλα αυτά ετοιμάζονται για το πρώτο τους επίσημο παιχνίδι, που αφορά ασφαλώς για το κύπελο Έρας Τεχνικών, που ξεκινάει από αυτή την εβδομάδα, αλλά θα τα πούμε εντάχει σε λίγο, σε λίγη ώρα.

Είπαμε και πριν ότι ξεκίνησε επιτέλους η Super League 2. Ονομάζεται Super Bet League 2, όπως πήρε το όνομα από το χορηγό, έτσι, το μεγάλο. Ξεκίνησαν εχθές, το Σάββατο μάλλον ξεκίνησαν τα παιχνίδια, συνεχίστηκαν εχθές την Κυριακή και θα ολοκληρωθούν κάποια από αυτά σήμερα Δευτέρα, αλλά και η πρώτη αγωνιστική θα τελειώσει με το μάτς της Τετάρτης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό Β. Πάμε λίγο να δούμε, να τα πιάσουμε λίγο από την αρχή, να δούμε ποια ήταν τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου. Και μιλάω, ξεκίνησε, είπαμε και πριν, από την... από το Σάββατο με το μάτσο Πανθρακικού με τον Πύργο. Το βλέπετε άλλωστε και στην οθόνη σας. Λοιπόν, Πανθρακικός Πύργος, 0-0 το σκορ. Θα πούμε βέβαια πράγματα και γι' αυτό. ΑΕΛ Νόβι Πετ, αναγέννηση Καρδίτσα, 1-1. Τα τρία που θα σας πω τώρα είναι τα μάτσα αυτά που έγιναν χθες Κυριακή. Νέσος Χρυσούπολης, Ζάκυνθος 1-1, έχουμε ρεπορτάζ και από αυτό. Πολύ καλός ο Νέστος που κατάφερε τουλάχιστον στο τέλος να ισοφαρίσει. Και το μοναδικό παιχνίδι που ήταν νικηφόρο ήταν αυτό ανάμεσα στον Πανιόνι και τον Αστέρα Άκτορ Β, 2-0 το τελικό αποτέλεσμα. Ήταν και το μοναδικό, το είπαμε και πριν, που κάποια ομάδα μπόρεσε και πήρε το τρίποντο και μέχρι τώρα προπορεύεται στην βαθμολογία. Σήμερα Δευτέρα θα γίνουν τα παιχνίδια που βλέπετε. Μαρκό Πανσεραϊκός, αυτό το παιχνίδι θα προβληθεί και από την ΕΡΤ. Σούπερμπετ θα γίνει το άλλο και μέσω διαδικτύου, δηλαδή Άθανς Καλυσσέα με την Νίκη Βόλου στις 5 η ώρα. Το προηγούμενο που είπα, το Μαρκό Πανσεραϊκός, θα γίνει στις 4 η ώρα και στις 5.30 χωρίς μετάδοση. Το μάτς ανάμεσα στην Ελλάς Σύρου με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και βεβαίως βλέπετε ότι την Τετάρτη στις 9 Σεπτεμβρίου θα γίνει το μάτς ανάμεσα στον ΠΑΟΚ Β και στον Ολυμπιακό Β, αυτό που σας είπαμε και πριν εμείς.

Ελπίζουμε τουλάχιστον σήμερα να μπουν περισσότερα γκολ στα μάτς της Δευτέρας, γιατί στα προηγούμενα είδατε και ακούσατε τα αποτελέσματα. Δεν ήταν και τόσο καλή συγκομιδή τερμάτων, μόλις 4 τέρματα στα 3 παιχνίδια. Δεν θα μπορούσα να το πεις και το καλύτερο ιδανικό ξεκίνημα. Εντάξει, εννοείται ότι υπάρχει πάντα το άγχος των ομάδων και οποιαδήποτε σε οποιοδήποτε σύλλογος θέλει να ξεκινήσει τουλάχιστον να μην χάσει. Κάτι τέτοιο μάλλον σκέφτονταν και η ομάδα, οι 6 ομάδες που έφεραν τα ισόπαλα αποτελέσματα. Όσον αφορά το παιχνίδι, αυτό που ξεκίνησε την έναρξη της Super League 2 όσον αφορά το πρωτάθλημα 2026-2027 και μιλάω για το Πανθραγικός Πύργος, και μέσω ραδιοφώνου στον Goal FM 105,1 αλλά και μέσω Λίγκα είχα τη δυνατότητα να το παρακολουθήσετε ζωντανά, που έχουμε πάρει την άδεια αυτή τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο να προβάλλουμε και να κάνουμε αναμετάδοση μέσω ραδιοφώνου και μέσω YouTube ασφαλώς. Έχουμε πάρει την άδεια από τη Super League και βεβαίως αν πάνε όλα καλά τα πράγματα θα είμαστε σε κάθε μάτς του Πανθραγικού για να σας δίνουμε το δικαίωμα να έρχεστε κι εσείς πιο κοντά, να μπαίνετε μέσα στο γήπεδο με αυτόν τον τρόπο, είτε είστε από μακριά είτε είστε από πολύ μακριά, γιατί με τα στοιχεία που αντλήσαμε είδαμε ότι αρκετός κόσμος άκουσε και είδε, άκουσε μάλλον περισσότερο το μάτς αυτό από αρκετά μακριά. Όσον αφορά το παιχνίδι, πριν πάμε όμως, είναι καλό να αναφέρουμε και να δούμε και να ακούσετε ποια θα είναι η επόμενη αγωνιστική, και μιλάω για την δεύτερη αγωνιστική που δυστυχώς μέχρι τώρα δεν ξεκαθάρισε για ποιες ημερομηνίες θα είναι, δηλαδή ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν τα παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά πάμε να τα ακούσουμε, να δούμε ποια είναι η δεύτερη αγωνιστική. Νέστος Χρυσούπολης Πύργος, Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας, Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς, Μαρκό Άθενς Καλλιθέας, Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β, Πανθραγικός ΠΑΟΚ Β, ΑΕΛ Νόβι Μπετ Ζάκυνθος και Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ. Είναι το τελευταίο παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική, όπως είπα, που δεν έχει βγει ακόμα ημερομηνία, από ό,τι έχω καταλάβει μέσα κοντά στην Τετάρτη ή Τρίτη Τετάρτη θα βγουν και οι ακριβές ημερομηνίες που θα διεξαχθεί η δεύτερη αγωνιστική.

Πάμε λίγο να πούμε μερικά πράγματα για το πώς έγινε το παιχνίδι του Πανθρακικού. Σε γενικές γραμμές θα μπορούσα να εκφράσω ότι η ομάδα του Πανθρακικού αδικείται από το 0-0. Σίγουρα δικαιούται ένα τέρμα και εάν βάλω σε θετικό πρόσχημα το δεύτερο ημίχρονο που ήταν εξαιρετικό, στο πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο και από τις δύο πλευρές και η ομάδα του Πύργου ήταν καλή όσον αφορά την κυκλοφορία της μπάλας, αλλά και ο Πανθρακικός προσπαθούσε τουλάχιστον να από τις πτέρυγες να κάνει παιχνίδι. Είχαν από δύο πολύ καλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο και ο Πύργος και ο Πανθρακικός. Παρόλα αυτά η μεγαλύτερη ευκαιρία ασφαλώς ήταν με τον Κορδετσιάνη στο 13ο λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, με μια προβολή μέσα από τη μεγάλη περιοχή ο Δημητρίου έσωσε το γκολ πάνω από τη γραμμή πριν περάσει την τελική γραμμή. Έτσι έληξε το πρώτο ημίχρονο και θα το όσον αφορά για την άλλη πλευρά, για τον Πύργο, να πούμε για μερικά πράγματα. Ένα-δύο σούτ έκανε, δεν ήταν άσχημα, αλλά φαινόταν ότι ο τερματοφύλακας έλεγχε την πορεία της μπάλας. Γι' αυτό αναφέρω περισσότερο το κομμάτι του Πανθρακικού για μεγάλη ευκαιρία, και ήταν μεγάλη ευκαιρία με τον Κορτετσιάνη μέσα από τη μεγάλη περιοχή, μέσα εκεί κοντά στο σημείο του πέναλτι, να μην μπορεί να πετύχει το πρώτο γκολ. Όσον αφορά το δεύτερο ημίχρονο, γι' αυτό σας αναφέρω, το δεύτερο ημίχρονο ανήκει ολοκληρωτικά στην ομάδα του Γεωργιάδη. Ξεκίνησε καλά, μπήκε η ομάδα του Πύργου στα πρώτα 10 λεπτά, χωρίς ωστόσο να κάνει κάτι σοβαρό όσον αφορά σε ευκαιρία, εννοώ κάποια έτσι σουτ, εντάξει, δεν είχε πρόβλημα η αμυντική λειτουργία του Πανθρακικού. Από την άλλη πλευρά, όσο περνούσαν τα λεπτά και ήμασταν κοντά στο περίπου στο 75, εκεί ξεκίνησε ο Πανθρακικός να δημιουργεί καταστάσεις, να δημιουργεί έντονη πίεση στην αντίπαλη πλευρά. Έχασε 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες. Πέτυχε ένα γκολ με τον Σαραντίδη που μπήκε ως αλλαγή, αλλά ήταν σε θέση offside, ακυρώθηκε δηλαδή. Ο Παρτώνη και αυτός έφτασε πάρα πολύ κοντά για να σκοράρει μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Ο Γιαννίκογλου απεσόβησε το γκολ με τα πόδια, έδιωξε. Ο Γιαννίκογλου που ήταν πάρα πολύ καλός, ο τερματοφύλακας του Πύργου, 2-3 τρομερές φάσεις τις κράτησε και αξίζει να τις αναφέρουμε, γιατί ήταν από τους ανθρώπους που δέχτηκα την μεγάλη πίεση, και μιλάω πάντα για το δεύτερο μέρος. Το πρώτο μέρος είπαμε ότι ήταν ισορροπημένο. Άρα, αυτό, στην ουσία αυτό ήταν 0-0 και οι δύο ομάδες. Δεν θα μπορούσα να πω ότι έγινε κάτι έτσι παρατράγουδο, να το πω έτσι. Όλα κύλησαν μια χαρά. Το γεγονός ότι ο Πανθρακός δεν βρέθηκε πίσω στα σκηνιά, δηλαδή να δεχθεί ένα γκολ, αυτό είναι από τα θετικά και πρέπει να του αναγνωρίσουμε. Και πέραν από αυτό αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι είχε μια καλή προσήλωση στο αμυντικό κομμάτι. Νομίζω ότι η Ζιούλης έκανε εξαιρετική δουλειά μαζί με την βοήθεια του Λαρέα. Ο Ζιούλης ήταν, θεωρώ, μαζί με τον Κολαρά από τους καλύτερους παίκτες, η δικιά μου η άποψη αυτή. Ο Κολαράς που αγωνίστηκε στην αριστερή πλευρά ως back, εξαιρετικός πραγματικά, και ως Γιούλης ο Άγγελος, και αυτός έπαιξε ένα τρομερό παίκτη στην αριστερή πλευρά ως back, εξαιρετικός πραγματικά, και ως

Ήταν μια πρεμιέρα, πάντα μια πρεμιέρα ακριβή της κουβίας.

Δεν είμαστε χαρούμενοι, δεν είμαστε χαρούμενοι. Δεν έχω ξαναπεί πώς τα κυνηγάμε τις γυναίκες, ιδιαίτερα σε μέρες που αξίζουν να πάρουν. Όπως σήμερα, αξίζει να πάρουν την ίδια, γιατί είμαστε ένα πολύ δυνατό. Αλλά θα το δούμε. Σε εισαγωγικά, μια τέτοια διαφοροποίηση, για να μην υπάρχει, για αυτό να μας ικανώσει, να μας δώσει ενέργεια, για να μην έχει διαφάνεια στην πάρα. Θα πρέπει να σε κάνουμε τώρα που θα τους εμπαστούμε και μας αφήνουμε.

0: Λοιπόν, αυτά είπε ο coach Γεωργιάδης μαζί με τον προπονητή, τον Άγγελο, τον Σγιούλη. Ήταν πολύ μετρημένο σε αυτά που είπε ο coach και είναι αλήθεια αυτό. Εάν δεν μπορείς να κερδίσεις, τουλάχιστον να μην χάσεις. Ήταν η τελευταία του κουβέντα, τουλάχιστον που ακούσατε κι εσείς από τις δηλώσεις. Ο Άγγελος Σγιούλης είπε ότι βγήκαν πράγματα και αυτό είναι η αλήθεια. Στην ουσία έρχεται να επισημοποιήσει αυτά που είπα και εγώ πριν, ότι ο Πανδραϊκός στο δεύτερο ημίχρονο τουλάχιστον άξιζε τον γκολ, γιατί ήταν πολύ καλύτερος. Τώρα θα πάμε στις δηλώσεις της άλλης πλευράς του πύργου, που ο πύργος πραγματικά ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ όσον αφορά τη μετακίνηση. Ήρθε από την Πέμπτη εδώ, προπονήθηκε στο προπονητικό κέντρο του Πανθρακικού. Γενικά ήταν λίγο έξω από τα νερά. Και βεβαίως ένα άλλο στοιχείο που το ανέφεραν και οι δύο προπονητές, το ακούσατε, δεν ξέρω αν το ακούσατε από τον Γεωργιάδη, τον προπονητή του Πανθρακικού, θα το ακούσετε όμως από την άλλη πλευρά, από τον πύργο, από τον προπονητή, ότι η ώρα ήταν λίγο απογορευτική, γιατί είχε πάρα πολύ ζέστη στις 4 η ώρα. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε και την άλλη πλευρά και ερχόμαστε και πάλι σε λίγο εδώ για να πούμε τα υπόλοιπα.
1: Πρώτον θέλω να πω περαστικά και σε ένα συμπαίκτη μας, τον Ντάκτο, να δείξει από το οποίο λαθάτσι. Εμείς είμαστε επαγγελματίες, πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Ό,τι ορίζει ο νόμος, ό,τι ορίζει η Λίγα, όταν φτάνεις. Θα ευχαριστώ την ομάδα και τον Λίγα Πόλης που αναφέρεσαι, ήταν μια συγκεκριμένη καλή κατάσταση.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την διαδικασία στη συνέντευξη τύπου, ακούσατε. Αυτό που σας έλεγα και πριν, στάθηκε και ο προπονητής του πύργου στο γεγονός της ώρας, αλλά τι να κάνεις όταν η αρμόδια αρχή, η Super League του βάζει το παιχνίδι να γίνει στις 4, αρκεί να συμφωνήσεις και να πράξεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το ματς Πανθρακικός Πύργος. Το Goal FM 105,1 και η Λίγκα TV ασφαλώς ήταν το μοναδικό έτσι ραδιόφωνο και κανάλι που βρέθηκαν στο γήπεδο του ΔΑΚ και σε απευθείας μετάδοση ακούσατε το Σάββατο το μεσημέρι τι γινόταν στο ματς αυτό σε όλο το 90 λεπτό. Και βεβαίως όσον αφορά για τη συνεργασία αυτή ανάμεσα Goal FM 105,1 και την Λίγκα θα συνεχιστεί και βεβαίως τα καλύτερα είναι μπροστά. Απλώς το αναφέρουμε και πάλι για το γεγονός ότι ήμασταν το μοναδικό έτσι και ραδιόφωνο και κανάλι που βρήκαμε και όλες τις καλές προϋποθέσεις για να μεταδώσουμε το παιχνίδι. Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος, ένα άλλο πάρα πολύ καλό παιχνίδι, με πολύ γεμάτο το μάτς, πραγματικά ένα παιχνίδι που και η μία πλευρά και η άλλη θα μπορούσε να φύγει με το τρίποντο. Θεωρώ όμως η ομάδα του Νέστου είχε την πρωτοβουλία και την κατοχή σχεδόν σε όλο το παιχνίδι και αυτό πρέπει να αναγνωριστεί. Μπήκε πάρα πολύ δυνατά και βεβαίως ορμούμενος από τον κόσμο, περίπου στα 1500 άτομα βρέθηκαν στην Χρυσούπολη, πολύ καλό νούμερο για την ομάδα του Νέστου, για αυτή την υποστήριξη εννοώ. Ο Νέστος, είπαμε και πριν, ότι μπήκε πάρα πολύ δυνατά από το πρώτο λεπτό μάλιστα, μετά κοντά στο 20 λεπτό ο Κουάντρα παραλίγο να σκοράρει μετά από μια σέντα του Πεδράκη. Ο Νέστος έφτασε πάρα πολύ καλά και με το πολύ κοντά και με το Γιακουμάκι να ανοίξει το σκορ, κάτι που δεν έγινε, και έτσι η τελευταία φάση που θα μπορούσα να καταγράψω όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο ανήκει στην ομάδα της Ζακύνθου, χωρίς ωστόσο να είναι κάτι το φοβερό και τρομερό όσον αφορά για τελική στιγμή. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε σχεδόν με τον ίδιο ρυθμό. Ο Νέστος ήταν ο πρωταγωνιστής, προσπαθούσε, αλλά αυτός που κατάφερε να σκοράρει στο 68 λεπτό ήταν η Ζάκυνθος με τον Γιφτομήτρο. Πέτυχε τον γκολ και εκεί που έλεγες ότι τα πράγματα δεν βαδίζουν καλά, διότι όταν προσπαθείς σχεδόν σε όλη τη διάρκεια, είναι και ο νόμος του ποδοσφαίρου, φίλοι μου, ότι μπορεί να χάνεις ευκαιρίες, μπορεί να βρίσκεσαι σε καλύτερη μέρα, να παίζεις ένα πολύ ωραίο passing game από τους αντιπάλους, αλλά αυτό που μετράει είναι πάντα το ποιος βάζει το goal. Και αυτό στη δεδομένη φάση του παιχνιδιού εννοώ, το πέτυχε η Ζάκυνθος. Τώρα από εκεί και πέρα η ομάδα του Νέστου προσπάθησε, με τον Σαπουτζή έχασε μια πολύ καλή ευκαιρία κοντά στο 70, θα μπορούσε δηλαδή πολύ γρήγορα για να σκοράρει. Το ίδιο έκανε και ο Ροντρίγκες, με συγχωρείτε, στο 77 λεπτό από καλή θέση, μακριά μεν, αλλά η μπάλα κατέληξε ελάχιστα out και φτάνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, στο 80 λεπτό δηλαδή στην ουσία, που είχαμε την ισοφάριση, το 1-1 με τον Σαπουτζή. Όχι, ο Σαπουτζής έκανε τη σέντρα, ο Αντεμπάγιο Ο Αντεμπάγιο ήταν ο τερματοφύλακας, νίκησε τον Αντεμπάγιο, ενώ ο Σαμπουτής, και έτσι έφυγε με το βαθμό της σοπαλίας ο Νέστος. Προσπάθησε και στα τελευταία λεπτά να κάνει κάτι καλύτερο η ομάδα του Νέστου, έμεινε στο 1-1 και έτσι τουλάχιστον δεν φεύγει ηττημένος, δηλαδή ήταν μέχρι το 80 χωρίς το βαθμό, τουλάχιστον στο τέλος πήρε το βαθμό της σοπαλίας και έτσι κάπως μπορώ να πω ότι μένει καλυμμένος από την πρώτη αγωνιστική. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα δύο παιχνίδια, και μιλάω για τον Παθρακός Πύργος και Νέστος Χρυσούπολης με την Ζάκυνθος. Τώρα και οι δύο ομάδες εδώ της ευρύτερης περιοχής της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας, τη δεύτερη αγωνιστική πάλι παίζουν εντός έδρας. Ο Παθρακικός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ. Τώρα δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό, το είπαμε και στην αρχή στο ξεκίνημά μας ότι ακόμα δεν έχουν βγει ημερομηνίες. Ο Νέστος θα υποδεχθεί τον Πύργο, ο Πύργος που μέσα σε πολύ μικρό διάστημα θα κάνει ακόμα ένα μεγάλο ταξίδι. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάρουν το αεροπλάνο ή θα έρθουν πάλι ο δικός. Όπως να το δεις, το δικός είναι μια μεγάλη υπόθεση. Για τους παίκτες θα πρέπει να έρθουν πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή στο προηγούμενο, στο παιχνίδι με τον Παθρακό, ήρθαν από την Πέμπτη και το παιχνίδι ήταν του Σαββάτου. Μπορεί το ίδιο να γίνει και με τον Έστω. Θεωρώ βέβαιο, αν δεν έρθουν αεροπορικός. Αν έρθουν οδικός, πάλι θα έρθουν πολύ πιο νωρίς. Βεβαίως θα πρέπει να περιμένουν να δούμε πότε θα γίνουν τα παιχνίδια. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε. Νέστος Χρυσούπολης Πύργος. Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας. Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς. Μαρκό Άθενς Καλυθέας. Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β. Πανθρακικός με τον ΠΑΟΚ Β. ΑΕΛ Νόβι Μπετ Ζάκυνθος και Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ. Αυτά τα παιχνίδια που ακούσατε είναι η δεύτερη αγωνιστική που απλά περιμένουμε να επισημοποιηθεί ή να επισημοποιηθούν οι ημερομηνίες που θα γίνουν. Σίγουρα θα γίνουν κάποια μάτς το Σαββάτο, κάποια Κυριακή ή κάποια Δευτέρα, όπως σήμερα.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, Μπαλίτσα Live, κάθε Δευτέρα από το ραδιόφωνο του Goal FM 105,1 και βεβαίως μέσω YouTube από την Λίγκα. Συνεχίζουμε και αφού είπαμε τα πράγματα της Super League 2 που ήταν και το πρώτο επίσημο παιχνίδι, πάμε στο πρώτο επίσημο ανοίγει η αυλαία της, ουσιαστικά της ΓΑΜΑ Εθνικής και των τοπικών, με το κύπελο Ερασιτεχνών που ξεκινάει από αυτή τη βδομάδα. Δηλαδή την Τετάρτη ξεκινάνε τα επίσημα παιχνίδια για τις ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής και των τοπικών των ΕΠΣ σε όλη την Ελλάδα. Από Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή θα σας πούμε ποια μάτς θα γίνουν και βεβαίως κάποιες μερικές έτσι πινιελές, με συγχωρείτε, για το τι θα ακολουθήσει αυτή η εβδομάδα. Λοιπόν, την Τετάρτη στις 9 Σεπτεμβρίου θα γίνουν δύο παιχνίδια. Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου με τον ΑΟΚ Βάλλας. Το μάτς αυτό, όλα τα μάτς για να σας εξηγήσω, θα γίνουν στις 4.30 ώρα. Το αυτό που ακούσατε κανονικά ήταν να γίνει στους Αγίους Θεοδόρους, στο γήπεδο της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου, εν τέλει θα γίνει στο ΔΑΚ, στο μεγάλο γήπεδο της Κομοτηνής δηλαδή, και που παίζουμε αμαρεγός. Το άλλο μάτς της ίδιας μέρας είναι αυτό ανάμεσα στη Νέα Μισό και τον Απόλλων Παραλιμνίου, στις 10 Σεπτεμβρίου. Το μοναδικό παιχνίδι είναι ανάμεσα στον Βύρον Καβάλας και τον Άρδα Καστανεών, ο Άρδας που κατάφερε και πήρε το Super Cup πριν από δύο μέρες, θα το πούμε λίγο αργότερα για το τι έγινε στην Ορσδιάδα. Στις 12 Σεπτεμβρίου, το Σάββατο δηλαδή, έχουμε δύο παιχνίδια που θα γίνουν, αυτό ανάμεσα στον ΑΟ Ξάνθης και στην Ορσδιάδα, στον Ορέστη Ορσδιάδα, η ομάδα που πέρυσι ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική, κατέκτησε το κύπελο και έτσι συμμετέχει κανονικά στο θεσμό του κυπέλου Ερασιτεχνών. Ορφέας Ελευθερούπολης με την Αθλητική Ένωση Θράκης, το άλλο παιχνίδι της 12ης Σεπτεμβρίου. Μία μέρα αργότερα και συγκεκριμένα την Κυριακή, ο Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου θα υποδεχτεί τον Μέγα Αιτό Ορφανού και θα κλείσει η πρώτη φάση με παιχνίδι ανάμεσα στον Βόλακα με την Δόξα Δράμα. Το μάτς αυτό θα γίνει στις 16 Σεπτεμβρίου. Άρα χωρίστηκε, και αυτό που έχει σημασία, γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα παιχνίδια που ακούσατε και είδατε ασφαλώς, απλά τα μάτς αυτά είναι τουλάχιστον του πρώτου ομίλου, να το πω έτσι. Υπάρχουν και σε όλη την Ελλάδα αυτό το Σαββατοκύριακο, αυτή τη βδομάδα μάλλον, μέχρι το Σαββατοκύριακο θα γίνουν παιχνίδια και θα έχετε τη δυνατότητα, πολλοί από εσάς, να δείτε Μπαλίτσα, Μπαλίτσα Live δηλαδή, σε όλη την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, εμείς επειδή ασχολούμαστε περισσότερο εδώ με την Ανατολική Μακεδονία και με την Θράκη, φρόνιμο ήταν να σας πούμε τα παιχνίδια που θα γίνουν από την Τετάρτη λοιπόν εδώ στην περιοχή τη δικιά μας.

Όσον αφορά αυτό που σας είχα πριν, πριν για το γεγονός του κυπέλου Ερασιτεχνών, σε ζωντανή μετάδοση μέσα από το Goal FM και από τη Λίγα, ασφαλώς δύο παιχνίδια θα έχετε δυνατότητα να ακούσετε και να παρακολουθήσετε, και μιλάω για τη Δόξα Νέου Σουδερχούρου με την Καβάλα και ο ΑΟΚ Ξάνθης με την ομάδα του Ορέστη το Σαββάτο. Το ένα θα γίνει την Τετάρτη που μας έρχεται και το άλλο θα γίνει το Σάββατο στις 4:30 ώρα, έτσι.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από αυτό το λίγα δευτερολέπτων έτσι να ξεκουραστούμε, να πάρουμε για μια ανάσα. Συνεχίζουμε. Μπαλίτσα live κάθε Δευτέρα από τη συχνότητα της, του Goal FM 105,1 και βεβαίως από την Liga TV για τους ανθρώπους που ακούνε μέσω ραδιοφώνου. Goal FM 105,1 και εσείς που μας βλέπετε και θα μας βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας Liga στο YouTube. Έχουμε περάσει το μισάωρο, δηλαδή τελευταίο μισάωρο το έχουμε διανύσει, δηλαδή φτάνουμε προς το τέλος και πάμε να δούμε κάποιες ειδήσεις που τσαντλήσαμε την εβδομάδα που μας πέρασαν και αυτό αφορά και τα φιλικά, υπάρχουν και άλλα πράγματα που θα έχετε δυνατότητα να τα δούμε έτσι όλα μαζί και είναι καλό να τα αναλύσουμε εδώ. Είπαμε και πριν για το γεγονός ότι για το θεσμό του κυπέλου των αέρας τεχνών, για το ποια θα είναι τα ζευγάρια που ξεκινάν από αυτή την εβδομάδα, ξεκινά δηλαδή από την Τετάρτη. Το είχαμε αναφέρει και πριν ότι ο Άρδας κατάφερε και πήρε το Super Cup, έγινε αρκετά νωρίς και αυτό είχε ένα αντίκτυπο όχι στον Άρδα, γιατί ο Άρδας είναι σχεδόν στο τελείωμα της προετοιμασίας, αλλά είχε ένα θέμα μη καλής προσαρμογής αγωνιστικής, μιλάω πάντα για τον Ορέστη Ορσιάδα που ασφαλώς δεν είναι τόσο έτοιμος, γιατί το πρωτάθλημα στην ΕΠΣΕ Εύρου ξεκινάει πολύ αργότερα, άρα και θέμα ποιότητας, έτσι, γιατί πρέπει να το αναφέρουμε, δεν μπορούσε να κοντράρει, να το πω έτσι, την ομάδα του Άρδα και έτσι η ομάδα των Καστανιών, η ομάδα του Αθανασιάδη κατάφερε και κέρδισε με 3-1 το αποτέλεσμα. Παπαγιάννης και Πασχαλίδης ήταν οι σκόρερ, κατάφεραν και σκόραραν και βεβαίως πέτυχαν μεγάλη νίκη σηκώντας το τρόπαιο. Για τους παίκτες της Ορεστιάδας, ο Σταματόπουλος από τη Λευκή Βούλα έκανε το τελικό 3-1. Έτσι που το παρακολούθησα λίγο το μάτς, διαπίστωσα ότι η ομάδα του Άρδα δικαίως θεωρούνταν το φαβορί και το απέδειξε άλλωστε και μέσα στο γήπεδο. Ήταν πέρα για πέρα δίκαιη νίκη και μιλάω για την ομάδα του Άρδα και θα μπορούσε το σκορ να είναι υψηλότερο, δηλαδή έχασαν μοναδικές ευκαιρίες, θα μπορούσε το σκορ να είναι κοντά στα 5. Τέλος πάντων, μένουμε όμως εκεί και πιστεύω έμεναν και όλοι εκεί στο 3-1 και ασφαλώς στο τέλος ξεκίνησαν και τα πανηγύρια σηκώνοντας το κύπελο στον αέρα της Ορεστιάδας. Το μάτς έγινε στην Ορεστιάδα, στο δάκτυ της Ορεστιάδας, που στα πρώτα παιχνίδια θα είναι και η έδρα των Άρδα, των Καστανιών εκεί, μιλάω για την Ορεστιάδα. Άρα μεγάλη νίκη και βεβαίως συνεχίζει η ομάδα των Καστανιών. Το σουκού που μας πέρασε, είχαμε και αρκετά φιλικά παιχνίδια, ήταν λογικό οι ομάδες μιας και φτάνουν στο τελείωμα, να το πω έτσι, της προετοιμασίας πριν των φιλικών παιχνιδιών, πριν των επίσημων παιχνιδιών, με συγχωρείτε. Χτες Κυριακή έγινε το μάτς ανάμεσα στον ΑΟ Ξάνθης και στον Πανθρακικό στο Σαλέ. Ο Πανθρακικός που είχε δυνατότητα, βάζοντας παίκτες που δεν συμμετείχαν στο μάτς με τον Πύργο μία μέρα νωρίτερα. Από την άλλη, ο ΑΟΚ με τον Ανιφαντάκη να μένει αρκετά ευχαριστημένος από τη συνολική απόδοση των ποδοσφαιριστών. 0-0 το τελικό αποτέλεσμα. Θα μπορούσα να πω από ένα ημίχρονο ανήκει σε κάθε έναν. Στο πρώτο μέρος ο Πανθρακικός ήταν πολύ καλός. Στο δεύτερο αντιστράφηκαν οι ρόλοι. Ο ΑΟ Ξάνθης είχε και μια τρομερή ευκαιρία, θα μπορούσε να κερδίσει δηλαδή. Είχε και ένα δοκάρι. Και βεβαίως αυτό που όλοι μένουν είναι το γεγονός ότι όλα κύλησαν ομαλά. Δεν υπήρχε τραυματισμός, γιατί σε τέτοιες στιγμές αυτό που προέχει είναι όλοι να μην τραυματιστούν.
Είδατε χθες, μάλλον το Σαββατοκύριακο, ότι έγινε δυστυχώς με τον Ελκαμπή του Ολυμπιακού, περαστικά ασφαλώς, και με τον Γιαννούλη χθες το μάτς με τον Παναθηναϊκό, μια ανυποψίαστη φάση, έτσι. Δυστυχώς τραυματίστηκε. Αυτό που προέχει πάντα από το πιο ερασιτεχνικό παιχνίδι, ακόμα και από τα παιχνίδια της Αλάνας μέχρι το πιο επίσημο, είναι να υπάρχει υγεία. Υγεία σε όλους. Αυτά όσον αφορά με το παιχνίδι του ΑΟΚ Ξάνθης με τον Παναθηναϊκό, το φιλικό παιχνίδι που έγινε την Κυριακή. Το Σαββάτο έγινε το παιχνίδι ανάμεσα στον στη Δόξα Δράμας και στο Μέγα Αλέξανδρο Αγίου Αθανασίου, Αγίος Αθανάσιος δηλαδή, η Δόξα Δράμας. Οι Δοξέοι δεν είχαν πρόβλημα ουσιαστικό να αντιμετωπίσουν, ήταν σαφώς καλύτεροι σχεδόν σε όλες τις γραμμές και σε όλο το μάτς. Κατάφεραν να βάλουν και 5 γκολ, Γιαννακίδης, Αντωνιάδης, Δημόπουλος, ο Μπάμπουρας και ο Κατσαμάγκας ήταν οι σκόρε. Θα μπορούσαν και άλλα τέρματα να βάλουν. Ήταν ένα ουσιαστικά παιχνίδι να ξεμουδιάσουν οι παίκτες του Νεμπεγκλέρα από όλες τις προπονήσεις. Στην ουσία γι' αυτό γίνονται σε πρώτη φάση τα φιλικά, αλλά βεβαίως υπάρχει και ο σχεδιασμός που γίνεται στις προπονήσεις και πρέπει να βγουν στα παιχνίδια. Δηλαδή υπάρχει λόγος που γίνονται τα παιχνίδια, πέραν ότι πρέπει να παίζουν και μπαλίτσα οι ποδοσφαιριστές. Το μάτς αυτό έγινε λοιπόν το Σαββάτο, κανένα πρόβλημα για την ομάδα της Δράμας. Να αναφέρουμε για την ομάδα της Δόξας ότι κανονικά ήταν να γίνει το παιχνίδι ανάμεσα στον ΑΟΚ και τη Δόξα Δράμας. Ο σύλλογος της Δόξας, από ό,τι άκουσα, το ακύρωσε, και έτσι η ομάδα της Ξάνθης κατάφερε εδώ από το γειτονικό, για τη γειτονική πόλη της Κομωτινής, να πάρει τον Παθραϊκό και βέβαια να κάνει αυτό το φιλικό. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε εκεί και για ποιο λόγο το ακύρωσαν. Σημασία έχει ότι και οι δύο έπραξαν φιλικά παιχνίδια. Αυτό είναι το σημαντικό και αυτό πρέπει να το λέμε. Ένα άλλο παιχνίδι που έγινε το Σαββάτο ήταν αυτό το καβαλιώτικο, έτσι να το πω, ντέρμπι ανάμεσα στην Ελευθερούπολη και στον ΑΟΚ Καβάλας. Καλό παιχνίδι, αρκετά καλό παιχνίδι από ό,τι είδα τις φάσεις. Ένα-ένα θα μπορούσα να πω ότι είναι και δίκαιο αποτέλεσμα, και μιλάμε για φιλικά παιχνίδια. Έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο να διανύσουμε και βεβαίως να πούμε όσον αφορά ότι ό,τι γίνεται στο μάτς δεν έχει γυρισμό, είτε είναι στο πρωτάθλημα είτε είναι στο κύπελλο που ξεκινάει σε λίγες ώρες, δηλαδή από την Τετάρτη. Και όσον αφορά για την Καβάλα, ξεκινάει την Τετάρτη με το νέο σιδηροχώρι. Ένα-ένα λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα, ένα μάτς που έβγαλαν κρίσιμα συμπεράσματα οι δύο τεχνικοί, και βεβαίως αξίζει να το αναφέρουμε και αυτό.

Κράτησα στο τέλος της είδησης, να το πω έτσι, το γεγονός ότι ένα παιδί εδώ από την Κομοτηνή κατάφερε να κάνει ένα τετραετές συμβόλαιο με τον Αστέρα Actor, και μιλάω για τον Γιώργο τον Γούσιο από τα K15, από τις Ακαδημίες Μπερνάρ Ρομπέρ. Το παιδί για 4 χρόνια έριξε πάρα πολύ υδρότα, πραγματικά, μαζί στο πλάι του ήταν και ο Ρομπέρ, που τον καθοδήγησε ουσιαστικά για το πώς μπορεί να εξελιχθεί ο παίκτης και βεβαίως να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ο Γιώργος Ογούσιος, που πέραν από την καλή, πολύ καλή κίνηση που δημιουργείται μπροστά του, έχει πάει και προεπιλογή και στην Εθνική, και αυτό είναι από τα σημαντικά στοιχεία. Ελπίζουμε ότι να έχει μια καλή καριέρα όσον αφορά τον Αστέρα Actor και να είναι ο προθάλαμος, να το πω έτσι, για κάτι καλύτερο, και ασφαλώς να τον βλέπουμε και να τον καμαρώνουμε όλοι εμείς που αγαπάμε τα νεαρά παιδιά όσον αφορά την εξέλιξή τους, δηλαδή να φτάσουν αρκετά ψηλά, και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ.

Αυτά όσον αφορά για την αθλητική δραστηριότητα, τα κύρια έτσι σημεία που αντλήσαμε ως liga.gr και σας παρουσιάζουμε και τα ακούτε βεβαίως και από το Goal FM 105,1 αλλά και από την Liga μέσω YouTube. Επειδή φτάνουμε προς το τέλος, θα κάνουμε έτσι μια σούμα για το τι σε πρώτη φάση θα δούμε την εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Καλό είναι έτσι να φρεσκάρουμε λίγο το μυαλό μας. Να αναφέρω απλά ότι η Super League 2, Super League 2 είναι κουτσουρεμένη από το Σαββατοκύριακο, με τα παιχνίδια αυτά της Δευτέρας και της Τετάρτης ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική. Δηλαδή σήμερα Δευτέρα στις 4 Μαρκόπας Ραϊκός, υπάρχει μετάδοση από την ΕΡΤ. Άθενς Καλυθέα, Νίκη Βόλου είναι το άλλο το παιχνίδι, μετάδοση από την Superbet, και μιλάω το διαδικτυακό κανάλι, μέσω YouTube δηλαδή. Στις 5 η ώρα ξεκινάει το παιχνίδι αυτό. Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς, στις 5:30 το παιχνίδι αυτό, χωρίς τηλεοπτική μετάδοση. Και ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, παιχνίδι αυτό γίνεται στις, την Τετάρτη στις 4 η ώρα. Ασφαλώς δεν θα μπορούσε να μην δεν υπάρχει κάλυψη από το κρατικό φορέα. Και μια το αναφέρουμε αυτό, δεχτήκαμε πάρα πολλές έτσι παράπονα, να το πω, για το γεγονός ότι και ο Μανθρακικός δεν ήταν ζωντανά, αλλά και τα άλλα παιχνίδια δεν βγήκαν στον αέρα. Είναι μια στεναχώρια για αρκετούς για το γεγονός, αλλά και όχι μόνο αυτό, δεχτήκαμε και εμείς πολλά παράπονα στην ζωντανή μετάδοση που έκαναμε μέσω ραδιοφώνου και μέσω της Λίγκα. Δεν φταίμε εμείς, αυτό είναι θέμα γραμμής και το πώς το σχεδιάζει η ΕΡΤ, ας πούμε, που έχει πάρει τα δικαιώματα τα τηλεοπτικά όσον αφορά το κομμάτι των παιχνιδιών. Ελπίζουμε όσο περνάει η αγωνιστική να έχουμε πολλά περισσότερα μάτς στον αέρα και να πούμε κάτι και για μας, μακάρι να το έχουμε και τηλεοπτικό εμείς, γιατί ήδη ως Λίγκα Media Protection κάναμε το αίτημα για να μπορέσουμε να τα δείχνουμε ζωντανά τα παιχνίδια τουλάχιστον του Πανθρακικού. Την επόμενη αγωνιστική, για να το φρεσκάρουμε γι' αυτό, είναι η δεύτερη. Είπαμε την Τετάρτη λογικά θα βγουν οι ώρες και οι μέρες, πότε δηλαδή θα γίνουν. Νέστος Πύργος το πρώτο παιχνίδι, Ελλάς Σύρου Καρδίτσα, Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς, Μαρκό Άθενς Καλυθέας, Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β, Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β, Νόβι Μπετ ΑΕΛ Ζάκυνθος και Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ. Αυτά είναι τα μάτς της επόμενης αγωνιστικής, το Σαββατοκύριακο δηλαδή, θα ξεκινήσουν από Σαββάτο και θα οδηγηθούν προς την Δευτέρα, όπως τουλάχιστον γίνεται, ρε παιδί μου, όπως θα γίνει δηλαδή και τώρα. Και έτσι απλά περιμένουμε να κλείσουν οι ημερομηνίες δηλαδή και οι ώρες. Αυτή τη βδομάδα, το είπαμε και πριν, έχουμε παιχνίδια να μεταδώσουμε, και αυτό διότι ξεκινάει το κύπελο Έρας Τεχνών με τις ομάδες εδώ του πρώτου ομίλου της Γάμα Εθνικής, αλλά και τις ομάδες των τοπικών που βγήκαν κυπελούχες στις ενώσεις τους. Στις 9 Σεπτεμβρίου την Τετάρτη στις 4:30 ώρα όλα τα μάτσα έναρξη. Δόξα Νέους Υδροχωρίου ΑΟ Καβάλα, Νέα Μισός Απόλλων Παραλληνίου, Βύρον Καβάλας, έκανα λίγο παύση γιατί δεν είναι ΠΑΟΚ Ποντίο Νέα Μισού, είναι ΠΑΟ Ποντίο Νέα Μισού με τον Απόλλων Παραλληνίου, καλώς πάντων. Βύρον Καβάλας Άρδας Καστανιών, αυτό το μάτς θα γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου, την Πέμπτη δηλαδή, και θα είναι το μοναδικό μάτς που θα έχετε δυνατότητα να ενημερωθείτε. Στις 12 το Σάββατο ΑΟ Ξάνθης Ωραίες Ορεστιάδας και Ορφέας Ελευθερούπολης Ένωση, Αθλητική Ένωση Θράκης, το μάτς δηλαδή, στην ουσία παίζουν οι δύο ομάδες από την
Ξάνθη το Σάββατο στις 12 Σεπτεμβρίου. 13, μία μέρα αργότερα, Κυριακή δηλαδή, Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου με τον Μέγα Ετώ Ορφανού, είναι το επόμενο παιχνίδι, και θα κλείσει ουσιαστικά στις 16 Σεπτεμβρίου, και μιλάω, θα κλείσει η πρώτη φάση με τις ομάδες εδώ τις δικές μας, εννοώ της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης, με το ΜΑΤΣ Δόξα Βόλακα με την Δόξα Δράμας. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στις 16 Σεπτεμβρίου. Όλα αυτά τα ζευγάρια που ακούσατε αφορούν το κύπελο Έρας Τεχνικών, που ξεκινάει στην Τετάρτη, ξεκινάει από Τετάρτη και ολοκληρώνεται στις 16 Σεπτεμβρίου.

Λοιπόν, φτάνουμε προς το τέλος. Η πρώτη μας εκπομπή για το όσον αφορά τον αέρα, Μπαλίτσα Live, και μέσω ραδιοφώνου 105,1 από τον Goal FM δηλαδή, και μέσω Λίγα. Σήμερα κάνουμε την πρεμιέρα μας όσον αφορά τον τομέα του ποδοσφαίρου. Τι είχαμε σήμερα? Είχαμε να αναλύσουμε και αναλύσαμε τα μάτς που έγιναν στην την πρώτη αγωνιστική Super League 2 με τον Παθρακό και με τον Έστω. Είπαμε ωραία πράγματα για το κύπελο Εραστεχνών που ξεκινάει στην Τετάρτη και ολοκληρώνεται στις 16 Σεπτεμβρίου, και ασφαλώς μετά είπαμε για κάποιες ειδήσεις που αντλήσαμε όσον αφορά από τη liga.gr. Μην ξεχνάτε ότι αύριο έχουμε την ενότητα βόλεϊ, και βεβαίως πάντα την ίδια ώρα, έτσι, και βεβαίως την Τετάρτη έχουμε και την το κομμάτι του μπάσκετ, που και εκεί έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, διότι σιγά σιγά οδηγούμαστε προς το τέλος της προετοιμασίας όσον αφορά την Elite League. Έχουμε και κύπελο δηλαδή, θα τα πούμε ασφαλώς την Τετάρτη στις από τις 11 η ώρα. Λοιπόν, δεν έχουμε να πούμε κάτι περισσότερο και κάτι λιγότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί. Μπαλίτσα Live ολοκληρώθηκε. Δίνουμε ραντεβού όσον αφορά το κομμάτι του ποδοσφαίρου την Δευτέρα στις 11 η ώρα, και έχουμε πάρα πολλά να πούμε τότε, γιατί θα έχουμε και το κύπελο Εραστεχνών, έχουμε φιλικά παιχνίδια, έχουμε Super League 2. Θα είναι γεμάτη η εκπομπή. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο και το μόνο σίγουρο. Σας ευχαριστώ, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα να έχετε όλοι σας. Αυτό που λέω πάντα και από τις μεταδόσεις, αλλά και μέσω του καναλιού της Λίγκα TV, είναι ότι ο αθλητισμός είναι ο πολιτισμός, στην ουσία είναι ο καθρέφτης. Κοιτάξτε να ευχαριστιέστε, το γεγονός που βλέπετε, που έχετε απέναντί σας, όποιο και να είναι και αυτό. Πραγματικά νομίζω ότι στο τέλος που θα κάνετε τη σούμα, νομίζω μόνο κερδισμένος θα βγείτε. Λοιπόν, σας εύχομαι όλο το καλύτερο. Ραντεβού εμείς αύριο εδώ πάλι στο ραδιόφωνο 105,1 στο Goal FM και στη Λίγκα για το κομμάτι του βόλεϊ. Γεια σας!

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ.
5: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
6: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
5: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
4: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
5: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
4: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
9: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
10: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο Goal FM 105,1.
12: Δύο ισοπαλίες νωρίς στο σημερινό πρόγραμμα. 6 ώρα στην Τρίπολη Αστέρας Ηρακλής και στις 8 από τη μεγάλη κατηγορία της Ισπανίας Χετάφε Θέλτα.

0: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
8: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
7: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
8: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
7: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO.

0: S220 προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
1: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
0: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
3: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
4: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου!
5: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Λίγο μετά τις 3.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
11: Στον Λίδερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
10: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
12: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναμπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
2: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε στο επόμενο δίωρο. Θα γίνει τη κακομοίρα με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη δήμηση των Οίκων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλο και Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η Αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνει για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκίνητου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 και το μήνυμα στο 54.301, Μετρόπολη 95.5 στο inbox σταθμού στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα οι φίλοι.

0: οποίοι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο ζήτημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης έως και 85% με τα προγράμματα εξοικονομώ. Θερμομονώσει το σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά των Κοσμάγλου, αφού έχει περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, και θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Κοσμάγλου, γιατί πολλαπλά εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Ολοκληρώνεται σήμερα η τρίτη αγωνιστική με το παιχνίδι του Αστέρα με τον Ηρακλή στις 6, παιχνίδι το οποίο θα δείτε τηλεοπτικά από το Nova Sports Prime, σε μια αγωνιστική που είχαμε αρκετά πράγματα άξια αναφοράς. Το Σάββατο ο Βόλος ήρθε ισόπαλος 1-1, αλλά ποιος ασχολείται τόσο με το αποτέλεσμα όσο με τον πραγματικά τρομερό τραυματισμό του LKB. Ο Άρης έχασε με 5-0 από την ΑΕΚ. Αν θέλετε, η ΑΕΚ συνέτρισε με 5-0 τον Άρη. Ο Ατρόμητος ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Καλαμάτα. Ο Όφη νίκησε 2-0 την Κηφισιά. Ο Λεβαδιακός δεν έχει κάνει νίκη ακόμα μετά τις 19 προσθήκες που έκανε προς τα αφαιρές που λέμε στο ρόστερ, έχει ξεκινήσει άσχημα. Αντίθετα με τον Παντινολικό που νίκησε με 0-2, ο οποίος έχει κάνει το 3-3 και είναι πρώτος στη βαθμολογία, με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο Παναθηναϊκός έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο, αφού έκανε χρήση του δικαιώματος της αναβολής για να παίξει στην Ευρώπη στον αγώνα με την Κηφισιά. Τέλος, ο Παναθηναϊκός το βράδυ νίκησε 3-1 τον ΠΑΟΚ με ηγέτη τον Αντρέα Τετέη και με πολλά παράπονα από τον ΠΑΟΚ και ένα πέναλτι δικαιολογημένα, θα πω, για το πέναλτι, καθώς ούτε δόθηκε ούτε τον διαιτή το φώναξε το ΒΑΡ ποτέ. Κωστή, καλησπέρα.
1: Τι κάνεις, το Διακογιάννη λέει στα αποτελέσματα?
0: Όχι, τα ανέφερα.
1: Δεν τα ξέρουν τα αποτελέσματα.
0: Τα ανέφερα μέχρι να χάσεις.
1: Πάρ το βρωμό καφέ σου εκεί πέρα.
0: Γιατί βρωμό? Αυτό το ροζ που πίνεις τι είναι? Σόδα.
1: Τι λες, να είναι βότκα, να είναι μεσημέρι?
0: Δεν ξέρω,
1: φίλε. Και σόδα είναι, τι είναι?
0: Έχω ακούσει μια ροζ σόδα που κυκλοφορεί, δεν πίνω ροζ.
1: Ναι, εσύ πίνεις ειδήποτα, ναι.
0: Ούτε ειδήποτα πίνω.
1: Τι πίνεις?
0: Σόδα κανονική.
1: Α, δεν θες να έχει γεύση σόδα?
0: Βάζω ένα λεμονάκι μέσα.
1: Λεμονάκι μέσα. Δηλαδή, άμα σου δώσω ροζ σόδα, πεις δεν την πίνω.
0: Δεν έχω δοκιμάσει.
1: Δεν έχει δοκιμάσει. Ούτε από περιέργεια πήρες μια φορά να
0: το λάβει. Έχει ζάχαρη να... μέσα?
1: Όχι.
0: Αν δεν έχει, θα δοκιμάσω.
1: Γιατί άμα έχει, γιατί να μην δοκιμάσει? Δηλαδή.
0: Δεν μ' αρέσει η ζάχαρη.
1: Δεν σ' αρέσει η ζάχαρη?
0: Ναι.
1: Αν δεν έχει εκεί βιολογικού λόγου, να α πούμε ζάχαρα και τέτοια κτλ.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν σ' αρέσει η ζάχαρη.
0: Ποτέ δεν ήμουν υπέρ
1: τη
0: ζάχαρη.
1: Ένα προφιτερόλα μα το κάτσει κανένα, θα πει δεν μ' αρέσει γιατί είναι γλυκό.
0: Μπορεί να το φάω.
1: Μπορεί να το φας.
0: Άλλο θα γεφτεί.
1: Δηλαδή, άμα σε δώσει μια πάστα φλόρα να μου δεν τη φας.
0: Δεν επιδιώκω να τρώω γλυκά.
1: Στη ζάχαρη βάζει το καφέ σου όμω.
0: Για να σπάσει η γεύση.
1: Α, αυτό ζάχαρη.
0: Μέτριο με μαύρη.
1: Α, με μαύρη. Ναι. Μα, μαύρη τι είναι η μαύρη? Το ίδιο. Επεξεργασμένη, χειρότερη είναι.
0: Νομίζει.
1: Έτσι λένε οι γιατροί.
0: Καλά, οι δικοί σου γιατροί.
1: Γιατί οι δικοί σου γιατροί τι λένε?
0: Εγώ έχω μάθει άλλα πράγματα.
1: Τη ολιστική ιατρική, αν την καριστιαρούσε.
0: Καμία σχέση.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα τα αναλύσουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχω, μπορεί να βάλει.
1: Δηλαδή, ένα μπακλαβά μα τον καθίσα, δεν να... τον έτρωγε, θα πούμε.
0: Μπακλαβά, όχι,
1: δεν τον έτρωγε. Μάλιστα.
0: Υπάρχουν γλυκά που δεν θα τρώω. Μπορεί
1: μια καριόκα δεν την έτρωγε, θα πούμε.
0: Δεν με συγκινεί.
1: Δεν τον συγκινεί η καριόκα αυτό.
0: Μπορεί
1: κάτι. Κατά ύφη με παγωτό, τρώω, θα πούμε.
0: Μπορεί να φάω.
1: Μπορεί να φάω. Αλλά σ' αρέσει το γλυκό.
0: Είναι στιγμέ. Δεν το ψάχνω.
1: Μάλιστα. Βρε κι άλλα δεν ψάχνει, αλλά σαν τζάζουν κι αυτά. Ναι.
0: Τι δεν ψάχνουν δηλαδή?
1: Τώρα δεν λέγεται στον αέρα τι δεν ψάχνει.
0: Κάτι...
1: Ναι, εντάξει, δεν ψάχνει.
0: Υπάρχει κάτι κάτω.
1: Παλέμαχο. Ναι. Πάρα κάτω.
0: Παλέμαχο είσαι.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν είμαι.
1: Δεν είσαι παλέμαχο.
0: Δεν έχω τέτοιο άγχο, ούτε ναι. τι ανησυχίε.
1: Ναι. Γι' αυτό, επειδή είσαι παλέμαχο, δεν έχει ανησυχίε.
0: Όχι.
1: Είσαι...
0: Ανησυχεί όταν είσαι παλέμαχο.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμα δεν είμαι. Δεν. Κάποια στιγμή θα γίνω. Ανθρώπινο.
1: Μάλιστα.
0: Τι πιο λογικό, ρε φίλε. Μεγαλώνουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ο Τετέι μικραίνει όμως.
1: Ο.
0: Μικραίνει.
1: Ή μικραίνει.
0: Εσύ δεν έλεγες ο Τετέι, ο χοντρός, ο έτσι, ο αλλιώς.
1: Πριν ένα μήνα χοντρός δεν ήταν.
0: Όχι, εγώ βλέπω ότι ζωγραφίζει.
1: Τι ζωγραφίζει. Με ποιον ζωγραφίζει. Τι ζωγραφίζει.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Βρήκε ένα παιδάκι 19 χρονών, το έκανε αμογιάλα. Τι ζωγραφίζει. Βρήκε και ένα center back που τον πήραν να πούμε από τα χειρότερα, δεν μπορούσε να πάρει πιο αλκό και από το Open Record να πούμε. Τι ζωγραφίζει. Α παίξει με δύο κανονικά center back, κατά βάση.
0: Τώρα, συγγνώμη.
1: Τι τώρα. Βρήκε και έκανε.
0: Αυτό που κάνει είναι επίοικο απαράδεκτο.
1: Τι θα πει αυτό.
0: Ένα παίκτη έχει βάλει δύο γκολ.
1: Ναι. Πού τα έβαλε, σε ποιον.
0: Έχει κάνει assist.
1: Σε ποιον τα έβαλε.
0: Έχει κερδίσει ένα πέναλτι.
1: Ναι. Ποιο είναι
0: και
1: center back.
0: Παίζει με αντίπαλο τον Μπάοκ.
1: Σιγά τον Μπάοκ. Σιγά τα center back που έχει ο Μπάοκ. Τον κάνω εγώ τον Τετέι Θεό. Πεκταρά είναι. Αλλά δεν από τι Τετέι είναι. Α το δούμε κανονικό center back, δεν πω εγώ τι Τετέι είναι.
0: Από το παλτό. Το χοντροκόλλι.
1: Χοντρό. Πρόσεχε πώ εκφράζεσαι.
0: Τι είπα, κάτι καλό.
1: Χοντρό είπα. Είπα τέτοια κουβέντα εγώ.
0: Χοντρό πισινό.
1: Είναι αφαρδής, ναι. Πριν ένα μήνα τα βαρύς.

0: ήταν δικό σου κάποιο.
1: Ωχ, ρε γαμώτα.
0: Το βουνό από το δίζελ δεν χρειάζεται.
1: Α, άλλο σε λένε. Ο Τετέ πριν 1,5 μήνα είχε 10 κιλά παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Εγώ τι είμαι, ο μάνατζερ του Τετέ είμαι.
0: Δηλαδή σε ένα μήνα έχασε 12 κιλά.
1: Δεν ξέρω τι έκανε σε ένα μήνα. Πάντω στα center back που βρήκε και μέτριο center forward τα έβαζε γκολ. Αυτό θέλω να σε πω. Το Φαταούλα βρήκε το Φουκαρά και, το, και τον Ελιστόν το βρήκε.
0: Τι ο Φαταούλα έγινε Φαταούλα.
1: Όπως το λένε το παιδάκι. Φαταούλα δεν
0: Φαταούλα.
1: Φαταούλα. Ναι. Βρήκε το Φαταούλα να πούμε.
0: Φαταούλα.
1: Ναι, ναι. Έκανε μαγκιά στο Φαταούλα. Ναι.
0: Το οποίο παιδί μπήκε στα βαθιά.
1: Α πάει στον Σισάκη τα center back να δούμε τι θα κάνει.
0: Επειδή
1: όταν πάει με την άλλη.
0: Επειδή μπάλα, ναι. Σε όποιο επίπεδο έπαιξε.
1: Πρεδάσε τι έπαιξα εγώ.
0: Άλλο λέω. Δεν είσαι άσχετο. Έχει περάσει από πάγκου.
1: Α, μάρε κόκκινε μεσημεριά.
0: Ένα παιδί. Ένα παιδί. Σε μια ομάδα που είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Που έχει ειδικό βάρο. Καλείται ξαφνικά ενώ δεν έχει πάρει την παραμικρή ευκαιρία.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή κάποιο παίκτη του, συμπαίκτη του, έκανε ένα ποδοσφαιρικό έγκλημα, να μπει μέσα στα βαθιά και να κολυμπήσει.
1: Μάλιστα. Πρίγηκε όμως.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Εγώ έβλεπα, αν θες να το δεις, ότι όσο προχωρούσε το παιχνίδι, το παιδί ανέβαινε.

0: για χθες μιλάμε.
1: Και άλλη φορά έβαλε την γκολ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τα πρώτα.
0: Το Ελκαμπή θα μπορούσε να βάλει γκολ. Ξέρει γιατί τραυματίζει ο Ελκαμπή. Γιατί είναι αργός, γι' αυτό τραυματίζει.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Άμα θες να τα αναλύσουμε.
1: Όχι.
0: Ναι, όχι.
1: Υπάρχει,
0: όχι.
1: Υπάρχει πάρα πολύ.
0: Γιατί απλά. Όχι.
1: Γιατί ο Ελκαμπή, φίλε, εισέπραξε μια τρομερή τοξικότητα εδώ και πάρα πολύ καιρό από πάρα πολύ κόσμο. Και εικάζω, μόνο να εικάσω μπορώ.
0: Ναι, να εικάσεις, ναι.
1: Λοιπόν, δεν έκανε αυτό που θα έκανε οποιοδήποτε έχει το αίσθημα της αυτοσυντήρησης.
0: Τι θα έκανε.
1: Δηλαδή, φτάνεις εκεί, ναι. Πηδάς πάνω.
0: Δεν προλάβει να πηδήξει. Δεν προλάβαινε.
1: Να τελειώσει.
0: Ναι, δεν προλάβαινε.
1: Δέχομαι ό,τι και να πεις. Μπορώ να τελειώσει.
0: Ναι, δεν προλάβαινε να πηδήξει.
1: Εκεί πήδα αυτός, έβαλε το πόδι στη φωτιά.
0: Δεν προλάβαινε να πηδήξει.
1: Και είναι απαράδεκτο που κάποιοι πιστεύουν,
0: ναι,
1: ότι του έκανε κακό ο Σαμπάνης, που εγώ δεν λέω ότι ο Σαμπάνης.
0: Καλά, ναι. 1 εκατομμύριο ανόητοι Ολυμπιακοί, γιατί δεν είναι μόνο και οι Παοξίδες ανόητοι, είναι και Ολυμπιακοί ανόητοι.
1: Πάνε σε όλες, ναι, τις ομάδες.
0: Και βρίζαν το παιδάκι από κάτω, αυτό και τα λοιπά. Γιατί είναι άμπαλοι. Οπαδοί,
1: όχι θερμοκέφαλοι, λέει ότι
0: θερμοκέφαλοι και μάγκες του πληκτρολογίου.
1: Είναι πολύ, πολύ άτυχος ο Ελκαμπή, προσέχω τι λέω. Είναι πολύ άτυχος, γιατί μετά από ένα ντεφορμάρισμα που είχε μετά το Κόπα Αφρικα,
0: ναι, ναι,
1: και μετά από πολλά τα οποία ακούγονται στον Ολυμπιακό, όχι ο Μπεντιλίβαρ το πάει καλά, όχι ο Ελκαμπή δεν είναι σε φόρμα, όχι το... πιστεύω ότι αυτό το πράγμα, γιατί την έκρηση την είχε, δηλαδή έκανα πολύ ωραίο
0: σπίτι. Πού θα καταλήξει, ρε κόκκινε, ότι τον ματιάξανε να πούμε.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Ότι τον δώσαν κακή ενέργεια, Ινδιάνος είναι.
1: Όχι.
0: Τι είναι δηλαδή, ότι τι. Αργός είναι. Δεφορμέ είναι, του κάναν μια πάσα, άργησε να πούμε, γιατί τα πρώτα του μέτρα είναι αργά.
1: Τον πέρασε τον αμυντικό.
0: Ποιον?
1: Τον αμυντικό τον πέρασε.

0: ή να πείτε υπάρχει.
1: Ατυχία δεν υπάρχει.
0: Τι ατυχία υπάρχει.
1: Γενικότερα, ατυχία δεν υπάρχει.
0: Ατυχία υπάρχει στη ζωή. Στο ποδόσφαιρο δεν έχει ατυχία.
1: Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει ατυχία.
0: Όχι. Άμα σου τάρει την μπάλα και μιλάς... Out, δεν είναι ατυχία.
1: Το γκολ που τρώει ο Σαμπάνης, το αυτογκολ.
0: Ποιο αυτογκολ.
1: Την περασμένη, την προηγούμενη αγωνιστική.
0: Ναι.
1: Που πάνε να αποκρούσει την μπάλα και η μπάλα.

0: βγει και δεν βγαίνει.
1: Μάλιστα. Πού?
0: Υπέρ του Ολυμπιακού.
1: Σε ποια φάση?
0: Σε ποια φάση?
1: Σε ποια φάση έγινε αυτό?
0: Στο 42.
1: Ναι, τι έγινε, ποιο παίκτη ήταν με ποιον? Τι, δεν θυμάμαι.
0: Δώσ' μου δευτερόλεπτα να σου πω.
1: Α, μα δώσ' δευτερόλεπτα, καήκαμε. Άστο, να το πούμε στο διάλειμμα. Έχει τίποτα άλλο καλό να πει?
0: Τίποτα καλό.
1: Ναι, καλό, κανένα κακό, κανένα άλλο να πούμε.
0: Υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα το οποίο δεν το περίμενε?
1: 7 στα 10 έπιασε ρε κόκκινε, τι να περιμένω. Και τα άλλα τα έχασα σε γκολ γκολ. Μια παρένθεση. Εμένα, μην με μιλά για παρά με αριθμού.
0: Δεν μιλάμε με αριθμού.
1: Ναι, γενικά, μην με μιλάτε με αριθμού.
0: Κάτι απλό θέλω.
1: Το τι βλέπω εγώ είναι άλλο.
0: Δεν παίζει ρόλο το πώ και ποιοι θα τον ταΐσουν.
1: Γι' αυτό μιλάμε για.
0: Αυτό λέω.
1: Αυτό μιλάμε.
0: Δεν σου μιλάω.
1: Δεν χρειάζεται να κάνει δηλαδή 40 γκολ για να πούμε.
0: Πρέπει να
1: μπορεί να παίξει ένα
0: σέντερ φορ. Καλά και ο Άλλη και ο Ζήφκοβιτ και ο Πέλκα και όλοι προκειμένου να μπαίνουν και βάζει γκολ.
1: Λοιπόν, τον πέναντι τον κερδίζει. Φάση έχει κάνει μόνο του. Και να μην πάρει σέντερ φορ ο Πάοκ. Θέλει σέντερ φορ ο Πάοκ. Εγώ βάζω στίγμα. Αυτοί θα πάρουν χειρότερο σέντερ φορ από αυτόν. Δεν θα βρουν καλύτερο.
0: Μπορεί.
1: Αυτοί δεν θα βρουν καλύτερο σέντερ φορ από αυτόν. Τώρα, για το Μάτο τα ωραία λόγια, α τα κρατήσει.
0: Σίγουρα χρειάζεται.
1: Α τα κρατήσει το μυθιστόρημα που θα γράψει τα ωραία
0: είπε
1: λόγια.
0: Κάτι,
1: ναι.
0: Είπε κάτι.
1: Τι είπε?
0: Που έδειξε εμένα, μου άρεσαν οι άνθρωποι που μιλάνε δίκαια.
1: Α, μάλιστα, τι είπε?
0: Είπε, ο διαιτητής
1: ναι.
0: Δίνει ένα κόρνερ με παρέμβαση του ΒΑΡ που δεν είναι υπέρ μας.
1: Ναι.
0: Και παραδέχεται, δεν είναι κόρνερ.
1: Ωραία, ναι, και.
0: Και μία φάση που είναι πέναλτι υπέρ μας, το ΒΑΡ ναι. Δεν παρεμβαίνει. Θέλω κάποιο να με εξηγήσει τι ισχύει για το ΒΑΡ και πώς φαρμόζει.
1: Να πάει στο Διαμαντίδη να το εξηγήσει ο Διαμαντίδης. Έτσι να το πει στο Μάτος.
0: Δεν έχει ρόλο ο Διαμαντίδης.
1: Δεν ξέρω, να το πει τους λόγους. Να πάει και στο Μεγάλη Βρετάνη, κάνει ένα ραντεβού με τον Καγκάτσι. Γιατί δεν τα κάνει ο Μάκης τα ραντεβού εκεί πέρα. Να το εξηγήσει του Μάτος. Ο Μάτος καλά κάνει και διαμαρτύρεται. Αλλά ο Μάτος είναι υποχρεωμένος με τα λεφτά που του δίνει ο Παπαστρούμφ να φέρει καλούς παίκτες. Καλούς παίκτες δεν έφερε. Οπότε ας το Μάτος. Κάνετε χαϊδάκια το Μάτος εδώ για δημόσια σχέση.
0: Ξέρουμε.
1: Τι ξέρουμε?
0: Ξέρουμε τι χρήματα τον έδινε και πόσο διάστημα είχε προκειμένου να πάρει.
1: Εγώ ξέρω ότι η ΑΕΚ με 50 εκατομμύρια μπάτζα την μικρότερο έχει κάνει ομαδάρα, αυτό ξέρω εγώ.
0: Και τι μπερδεύεσαι?
1: Δεν μπερδεύουμε καθόλου.
0: Όλοι. Πόσες προσθήκες έκανε η ΑΕΚ?
1: Πόσες προσθήκες έκανε η ΑΕΚ?
0: Τρεις.
1: Τρεις.
0: Ναι. Πήρε το Μάγκερ. Εντάξει. Πήρε συγκεκριμένους παίκτες σε συγκεκριμένες θέσεις προκειμένου να ενισχυθεί.
1: Δεν πήρε παίκτες δηλαδή?
0: Τρεις.
1: Τρεις πήρε μόνο. Έτσι λες, για πες μέσα να δεις.
0: Πολύ εύκολο.
1: Πάτα μέσα να δεις αν πήρε τρεις. Πάρε γιατί με τους αριθμούς δεν τα έχεις χαλάσει λίγο.
0: Ναι.
1: Ναι. Πάρε να δεις ποιοι ήρθανε.
0: Από πότε δεν το έχω.
1: Από πότε. Πάτα
0: από
1: να δεις.
0: Πότε.
1: Από πότε. Πες. Πόσους παίκτες πήρε η ΑΕΚ που πήρε τρεις? Σήμερα.
0: Τελειώσαμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ δηλαδή.
1: Όχι, πες που πήρε τρεις η ΑΕΚ για να κάνουμε παρένθεση. Από πότε. Για διάβασα.
0: Να κάνουμε παρένθεση.
1: Λοιπόν, διάβασα.
0: Okay, γιατί και εκεί εκτεθειμένος.
1: Εγώ σάστη. Άστα σίγμα τώρα σε μένα. Παρακαλώ, λέγε.
0: Για σίγμα.
1: Άσετε. Ποιοι παίκτες ήρθαν φέτος?
0: Ο Στακός έπαιζε πέρσι.
1: Δεν μιλάω για την εντεκάδα. Εγώ μιλάω για το σύνολο. Πόσοι παίκτες ήρθαν? Άστα την εντεκάδα. Άστα την εντεκάδα. Πόσοι παίκτες ήρθαν?
0: Ήρθε ο Βιτάλης.
1: Μάλιστα.
0: Ο Μάγκερ.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ζούμκοφ.
1: Ναι.
0: Και ο Αριάγκα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι.
1: Μάλιστα. Άρα ήταν τέσσερις.
0: Σούπα, τρεις ήρθα τέσσερις. Συγγνώμη.
1: Ναι, άλλο τρεις, άλλο τέσσερις.
0: Τρομερό λάθος.
1: Ο Πάοκ πώς πήρε?
0: Πάοκ.
1: Πώς πήρε ο Πάοκ?
0: Αρκετούς.
1: Για πάμε μέσα.
0: Γιατί με βάζεις πρώτα?
1: Όχι, γιατί λες η Άκρη πήρε λίγους. Πώς πήρε ο Πάοκ?
0: Είναι πολύ για την ΑΕΚ.
1: Ο Πάοκ πώς πήρε?
0: Δηλαδή σχεδόν το όχι τρεις.
1: Τέσσερις πήρε, ωραία. Τέσσερις πήρε. Τέσσερις παίκτες. Ωραία. Ο Πάοκ πώς πήρε?
0: Τι να με παιδεύεις?
1: Δεν θα σε παιδεύσω γιατί να μιλάμε αριθμούς, να μιλάμε αριθμούς. Πάοκ. Πώς πήρε, 10 πήρε ο ΠΑΟΚ. Πώς πήρε?
0: Θα σου πω αμέσως.
1: Για πες μας.
0: Πόσους παίκτες έχει πάρει ο ΠΑΟΚ?
1: Ναι.
0: Πάμε και βλέπουμε.
1: 7 πώς πήρε?
0: Ενδιαγέ ένας. Άλλοι 2. Σάντα Μαρία 3. Ελουστόντο 4.
1: Χατζηδιάκος 5.
0: Χατζηδιάκος 5.
1: Γιαννούλης 6.
0: Ούγκρεσιτς 6. Γιαννούλης
1: 7. Ναι.
0: Λοιπόν, αν 7. Μου διαφεύγει κάποιος.
1: Όχι, δεν σου διαφεύγει. Από αυτούς τους 7 παίκτες, ποιος είναι σε καλή κατάσταση? Πάρ' τους έναν έναν.
0: Στην καλύτερη
1: ναι.
0: Είναι ο Ενδιαγέ.
1: Παιχτάρα.
0: Ο Ούγκρεσις δείχνει πολύ καλά στοιχεία.
1: Θα τον δούμε.
0: Δείχνει.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Είμαι σαφής.
1: Βεβαίως. Από αυτό το συνοθήλευμα και στο κέντρο. Βεβαίως.
0: Ο Άλλη δείχνει, αλλά θα κριθεί γιατί ακόμα δεν έχουν
1: πολύ καλός. Τρεις.
0: Δείχνει.
1: Πάμε στην άλλη.

0: Μήνα, πίσω.
1: Άστο.
0: Όχι, πες τα ονόματα. Άστο, τα ονόματα, πες, τι άστο, πες τα ονόματα.
1: Τι να πω για τον Ελιστότο.
0: Ελιστότο.
1: Τραγωδία.
0: Πάμε, παρακατώ άλλο.
1: Γιαννούλης, πίσω.
0: Δύο μήνες πήγαινε στο Καταραμάν.
1: Πώς πήγαινε?
0: Είχε ένα καταραμάν ο θείος.
1: Καταμαράν.
0: Καταραμάν, πώς το λένε.
1: Τι καταραμάν.
0: Αυτό το πλοιάριο, πώς το λένε.
1: Κατρακάρουν, καταμαράν.
0: Τι θα πει, θα δείτε. Καταραμάν.
1: Καταμαράν. Καταμαράν. Καταραμένο εσύ.
0: Ωραία. Πήγε στο καταμαράν. Τι γελάς. Γελάει.
1: Το καταμαράν το κάνει καταραμάν. Σιγά μην καταραμάζ.
0: Ναι. Προετοιμασία δεν έκανε, κορόιδευε στην Άουσμπουργκ. Μου ήρθε εδώ αγύμναστος. Και από την αγυμνασιά του να πούμε τραβάει ένα αυτό, πάει και 1,5 μήνα διάστρεμα έξω. Πάει χρονιά του. Μέχρι να φτιάξει ο Γιαννούλης, πάει χρονιά του. Ξέρεις γιατί? Πρώτα δεν έκανε 2 μήνες προετοιμασία, ήρθε αγύμναστος και θα κάτσει και 1,5 μήνα. Αυτός θέλει άλλους 3 μήνες, μετά από 1,5 μήνα, να γίνει άνθρωπος. Πάει χρονιά του.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Να ρωτήσω τι θέλεις.
1: Ας τον ΠΑΟΚ. Ο Ντεβρίλ.
0: Πώς?
1: Ο Ντεβρίλ, ο στόπερ, έχει κάνει πολλά παιχνίδια.
0: Μέτριος είναι.
1: Είναι καλός.
0: Όχι, μέτριος είναι.
1: Ο Καγκουά, ο Μαύρος, είναι πολύ καλός.
0: Είναι πολύ καλός, ναι.
1: Ο Πένα δεν μ' αρέσει.
0: Ποιος είναι ο Πένα?
1: Εμείς
0: αρέσει, κάτσε, τον δούμε, ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, οι προσθήκες που έχει κάνει δείχνουν αξιόλογες. Έχει πάρει αρκετούς. Τον Ναΐ, τη γνώμη την έχω πει πολλές φορές.
0: Ωραία, άλλος.
1: Είναι μια έτσι μια. Ο Ράσουταρ δεν μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην κάνει και Ελλάδα.
0: Ναι, πάρε πέτει... γρήγορα, πάρ' το, ναι. Ωραία.
1: Λοιπόν, ο Καμαρά είναι για τα σκυλιά, για μένα.
0: Ναι.
1: Δεν κάνει. Εντάξει. Γενικότερα, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός βασίζεται στους παίκτες που έχει από πέρσι περισσότερο. Παρά στο φετινό, η ομάδα που έχει κάνει τον καλύτερο προγραμματισμό με διαφορά είναι η ΑΕΚ. 4 προσθήκες.
0: Ξέρεις γιατί?
1: Μισό λεπτό. 4 προσθήκες. Είναι ένα πράγμα πολύ βασικό. Για κάποιο λόγο ποδοσφαιρικό που εσύ γνωρίζεις, είχε στο κράξιμο Αβέρτ,

0: 4, παίζει χωρίς την μπάλα, με την μπάλα κτλ. Ούτε ο Λουτσέσκου κάνει τακτική.
1: Κάτσε.
0: Αυτοσχεδιασμοί οικογενειακά διπλά, απάτες. Ούτε ο Λύση κάνει τακτική. Τακτική. Ούτε ο Μεντιλίμπαρ κάνει τακτική. Τακτική. Ο άλλος δεν έχω πληροφορίες του Παναθηναϊκού. Ακόμα δεν έχω συλλέξει.
1: Δεν μ' άρεσε.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω συλλέξει. Δεν ξέρω τι σ' αρέσει. Αυτό λοιπόν που βλέπω είναι ότι ο άνθρωπος δουλεύει τακτική σε συστήματα τα οποία, να πούμε, δεν μπορεί να παίξει κανένας εδώ.
1: Θες να τελείωσε για τον Νίκο.
0: Τα συστήματα που παίζει, το σύστημα που παίζει η ΑΕΚ είναι ένα σύστημα το οποίο κανένας δεν το παίζει εδώ.
1: Γιατί και... δεν προσέχεις κάτι το οποίο είναι, που το έχεις πει και τώρα το προσφερνάς.
0: Ποιο πράγμα?
1: Αν η ΑΕΚ κέρδισε 3-0.
0: Αν η ΑΕΚ
1: κέρδισε 3-0.
0: Ποιον ανακέρδισε?
1: Τον Άρη.
0: Μάλιστα.
1: Και κρατούσε δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ είδα ένα Ρότα, ένα Πήλιο και ένα Μάγκερ, για μένα η κορυφαία της ΑΕΚ, δεν είναι ο σκόρερ μόνο, οι οποίοι καταπίναν χιλιόμετρα. Mm. Με συγχωρείς. Αν χτύπα ξύλο για τους φίλους του ΑΕΚ και τον οργανισμό ΑΕΚ, πάθουν κάτι αυτοί οι τρεις. Ποιος θα αντικαταστήσει?
0: Είδες σώματα που έχουν.
1: Πρέπει μαζί σου. Με τα τραξίνα, εσύ δεν φώναζε για τον Αλμέιδα?
0: Ρώτησα στην ΑΕΚ να μου πούνε. Μου είπαν το εξής.
1: Ρωτάω κάτι λάθος.
0: Αυτό που με ρωτάς το ρώτησα εγώ στην ΑΕΚ.
1: Ωραία.
0: Η απάντηση που πήρα από γυμναστή που είναι εκεί, δεν από όνομα, μου λέει το εξής. Αυτό το κάναμε κουβέντα με τον Νίκολιτς και λέει ότι εμένα η ομάδα μου φορμάρεται με την ένταση.
1: Ναι.
0: Το έκανε και πέρσι.
1: Όχι από την αρχή.
0: Ναι. Και όταν το ρώτησα.
1: Όχι από την αρχή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το ρώτησα.
1: Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο.
0: Περίμενε να μάθεις τι μου είπαν οι άνθρωποι. Μην βιάζεσαι να πούμε. Ρώτησα να μάθω. Η ένταση που βγάζουμε εμείς στο παιχνίδι δεν είναι καταπονητική. Γιατί δεν κάνουμε πρέσιξ στην πρώτη γραμμή να εξοντώσουμε όπως ο Αλμέιδα τους παίκτες μας. Κάνουμε άμυνα στο κέντρο και το κέρδος μας είναι ότι στην μπάλα πηγαίνουν πάντα συν ένας ή συν δύο παίκτες για να κάνουμε κλοπή. Και αυτό γίνεται με κινήσεις που κάνουμε στην προπόνηση ο Νίκολης χωρίς την μπάλα. Μπράβο. Άρα αυτό που βλέπετε καταπώνηση εσείς δεν υφίσταται σε υψηλό βαθμό έντασης.
1: Έχω απάντηση.
0: Γιατί πάνε η ομάδα της ΑΕΚ κανένα παίκτη δεν έχει γρήγορο πλην τον ένα πλαϊνό.
1: Δύο ακραίων.
0: Ναι, κανένας παίκτης δεν είναι με άριστα το 10 να είναι στο 9 στην ταχύτητα.
1: Συμφωνούμε.
0: Είναι στο 7 με 7,5.
1: Ψέματα, έχει ένα.
0: Μισό λεπτό.
1: Έχει ένα πολύ γρήγορο.
0: Και κανένας δεν είναι στο 5 ή στο 4.
1: Έχει ένα πολύ γρήγορο.
0: Ακούσε τι με είπανε.
1: Έχει ένα πολύ γρήγορο.
0: Πες την παπαριά σου. Για έναν τώρα παίκτη.
1: Δεν είναι πνεύμα.
0: Τώρα τι πνεύμα είναι.
1: Ένα πολύ γρήγορο.
0: Πες μας.
1: Πώς είναι. Είναι πάρα πολύ γρήγορο.
0: Είναι.
1: Πάρα πολύ γρήγορο.
0: Πάρα πολύ γρήγορο.
1: Πάρα πολύ. Ο Ζήνη. Και δεν το λέω για να πω εξυπνάδα.
0: Ωραία, και κάποιος θα είναι πολύ πιο αργός από το μέσο.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Η εικόνα του.
1: Ερώτηση. Ναι. Για ποιο λόγο, καταρχήν είναι γνωστό όταν δύο μπακ παίζουν όλη τη γραμμή, κάνουν κατά συνθήκη περισσότερα χιλιόμετρα από όλους. Θέλω να με εξηγήσεις. Ή θα πρέπει να πάρω τον Καρίδα τηλέφωνο ή κάποιον.
0: Άσερα τον Καρίδα. Λέγε τι θες.
1: Φίλο σου.
0: Ναι.
1: Ντροπή είναι.
0: Πάει τον Καρίδα μεσημεριάτικο να τον ξυπνήσει.
1: Δεν τον πάρω το μεσημέρι, τον πάρω το βράδυ. Ρε.
0: Μην τον πρίξει και αυτόν σαν τον Πανιώτη και τον Προπόδη. Άσε. Τον έχει καμιά άρρωστο.
1: Τον Προπόδη πότε τον πήρα τηλέφωνο.
0: Παρένθεση. Θα σου δώσω μια συμβουλή γιατί με γιατρού σε κάνω. Α τα μούτρα. Όταν παίρνει γιατρό τηλέφωνο, να ξέρει ότι ο χρόνο του είναι λίγο.
1: Α το καλό.
0: Ναι. Άμα τον έχει στον γιατρό να του βγάλει ερωτική εξομολόγηση, θα σου κλείσει το τηλέφωνο. Έτσι παρεξηγήθηκε ο Προπόνηση μαζί σου. Μουρ, δεν καταλάβαινε.
1: Όχι,
0: δεν παρεξηγήθηκε. Το
1: παρεξηγή.
0: Γιατρό, εγώ το δικό μου, ξέρει, το λέω. Θα πάμε για φαΐ με τον. Οκ, okay, πάμε. Ούτε 20 δευτερόλεπτα. Ούτε 20 δευτερόλεπτα. Μην του ζαλίζει. Δεν έχουν χρόνο. Έχουν πελάτε, έχουν αυτό να κάνουν.
1: Έχω αρκετού γιατρού φίλου, μη στεναχωριέ.
0: Ναι. Άμα του παίρνει κανένα 3/4 και του αλλοιίζει τον γιατρό, και εγώ να ήμουν γιατρό, θα σε πετούσε.
1: Ναι, είναι λογικό, ναι. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν ταιριάζουμε όλοι με όλοι.
0: Ή δεν ταιριάζουμε.
1: Δεν ταιριάζουμε.
0: Μακρύ το μυρολόι σου, ρε, αυτό σε λένε.
1: Δεν ταιριάζουμε.
0: Άντε πάλι τα ίδια. Ρε, το μυρολόι σου είναι μακρύ.
1: Με το νου σου.
0: Άσε να ξέρω εγώ.
1: Με το νου,
0: με το νου μου, ναι.
1: Όσο καλά ήξερε για το Τεντέι.
0: Δεν ήξερα για το Τεντέι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όσο καλά ήξερε για το Ρότα και τον Μπίλο.
0: Τον Μπίλο.
1: Έτσι λέγεται πλέον. Πύλος.
0: Ή πύλος λέγεται.
1: Το πύλιος το έκανε πύλος.
0: Και επειδή το έκανε πύλος.

0: τι έγινε δηλαδή.
1: Τι του αναλόγουν για αυτό. Yeah,
0: άλλαξε περιοχή από το Πύλιο, πήγε στην
1: δεν
0: Πύλο.
1: Μάλιστα. Πώς. Δεν σου έκανε.
0: Και?
1: Και τον έχει επιβάλει.
0: Ναι.
1: Και τον έχει κάνει ο Νίκολης.
0: Ναι.
1: Γιατί προφανώς.
0: Τι είναι ο Ρώτακι ο Πύλιος αυτή τη στιγμή.
1: Μπακ.
0: Όχι. Αθληταράδες είναι. Ποιότητα δεν έχουν μεγάλη.
1: Κάτι είδε όμως.
0: Άντε πάλι τα ίδια. Ρε καταλαβαίνεις ελληνικά. Είναι αθληταράδες οι άνθρωποι. Μπάλα δεν ξέρουν.
1: Δεν ξέρουν.
0: Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Δεν ξέρουν.
1: Είσαι επικίνδυνο.
0: Βρε πάνε ρε τα κανένα προπονητή.
1: Το κάνεις για να δημιουργήσεις θέμα.
0: Ναι, μπάλα
1: αυτό,
0: δεν ξέρουν.
1: Γι' αυτό λέω ότι είσαι επικίνδυνο.
0: Είναι αθληταράδες. Θα ανέβουν 70 μέτρα κι ο ένας κι ο άλλος περισσότερες φορές από κάθε άλλο μπακ. Δηλαδή ο Γιαννούλης για παράδειγμα ξέρει καλύτερη μπάλα και από το Ρώτα και από τον Πύλο. Ο Κένι ξέρει πιο πολύ μπάλα από το Ρώτα.
1: Καθόλου.
0: Άντε πάλι τέτοιο. Ο Ροντινέ ξέρει πιο πολύ μπάλα από το Ρώτα.
1: Ροντινέ είναι.
0: Ναι. Ποιους άλλους μπακ θες να πεις.
1: Ο Κένι δεν ξέρει.
0: Άντε πάλι τα ίδια.
1: Ο Κένι για να κόβει και να τρέχει.
0: Άντε πάλι τα ίδια.
1: Δεν ξέρει μπάλα. Με το ζόρι του κάνω να μάθει μπάλα. Δεν ξέρει μπάλα.
0: Ο Μάτος ήξερε πιο πολύ μπάλα από το
1: Ρώτα. Ο Μάτος τεράστιο.
0: Ο Γούναρης ήξερε πιο πολύ μπάλα.
1: Τεράστιο.
0: Εντάξει, ο Πορπόκης ήξερε πιο πολύ μπάλα.
1: Συμφωνούμε.
0: Ο άλλος είναι αθληταράς. Για να παίξεις το 4-2-2-2, οι μπακ πρέπει να είναι αθληταράδες. Και προτιμάει η ΑΕΚ. Το ρώτησα και αυτό. Γιατί δεν πήρατε ρε δυο μπακ. Σ' ακούμε λέει που το λες. Προτιμάει ο Νίκολης δυο αθληταράδες παρά δυο μέτριους σε αθλητικά προσόντα και να ξέρουν καλύτερη μπάλα.
1: Και ρωτάω, αυτή είναι η απάντηση. Και ρωτάω το απλό.
0: Αυτή είναι μισό λεπτό.
1: Αν
0: αυτή
1: είναι πάθει ο διάλογος στο ποδάρι του για την ΑΕΚ και τον
0: ναι,
1: Νίκολης.
0: Ναι.
1: Και πάθει ένας από τους δύο σκολικοειδίτη ρε παιδί μου ναι. Και μην να μείνει απ' έξω. Όσο θα μείνει.
0: Τι να κάνει σκολικοειδίτη.
1: Λέω μια βλακία. Ξέρεις
0: κανένα 27 χρόνια παθαίνει σκολικοειδίτη.
1: Λέω κάτι ναι. Χαζό.
0: Χαζό θα πει, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Πιστεύει λοιπόν.
1: Τι θα κάνει.
0: Πιστεύει λοιπόν.
1: Ποιο θα βάλει.
0: Πιστεύει λοιπόν ότι έχει καλύτερους γυμναστές στην Ευρώπη. Πώς το λένε.
1: Καλό είναι.
0: Ο Νικόλης το πιστεύει ότι οι συνεργάτες του είναι καλύτερα στην Ευρώπη. Και κανένας παίκτης του με ένταση δεν θα φτάσει σε επίπεδα που έχει φτάσει ο Χατζηδιάκος, ο Γιαννούλης κτλ. Γιατί έχει φτιάξει αθλητές. Δηλαδή το σύστημά του έχει μέσα αθλητές όχι πολύ γρήγορους και δεν γουστάρει να παίζει με τα εξτρέμ. Εντάξει.
1: Δηλαδή, απόδειξη
0: ναι.
1: Του κυρίου που σου μίλησε ότι δεν είναι έτσι 100% το παιχνίδι είναι την Κηφισιά. Που η ΑΚ δεν υπήρχε στο γήπεδο. Την έκανε κουδούνια η Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Την έκανε η Κηφισιά κουδούνια.
0: Ναι.
1: Απόδειξη ότι δεν ισχύει αυτό που λες.
0: Μάλιστα.
1: Που σου είπανε, όχι που λες εσύ.
0: Θα δούμε σε μάκρος χρόνο.
1: Έγινε αυτό.
0: Σε μάκρος χρόνο.
1: Έγινε αυτό.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να κερδίσει η Κηφισιά. Βάσει ευκαιριών, εικόνα.
0: Δεν τώρα το μάζε, κοκκινέ. 7 λεπτά ένα. Τώρα εσένα δεν σε εμπιστεύω με τι είδες.
1: Ρώτα τους αεξίδες.
0: Δεν ρωτάω κανένα.
1: Η ΑΕΚ η οποία παίζει μπαλάρα με την Κηφισιά δεν υπήρχε.
0: Μάλιστα. Μπορεί να το εξηγήσει γιατί. Μπορεί να το ερμηνεύσει.
1: Βιολογικό.
0: Εσύ και
1: εμένα είναι βιολογικό.
0: Μέτρησε χιλιόμετρα τώρα τα άλλο εντάξει.
1: Όχι, φίλε.
0: Δεν τα μέτρησε.
1: Λέω ανθρωπίνο. Δεν μπορεί να τρέχουν συνέχεια 90 λεπτά. Και μόνο και εσύ το είπες.
0: Δεν μπορεί να είναι υποτίμηση δηλαδή το αντιπάλου, α πούμε, κατά κάποιο τρόπο και να λε έλα
1: ρε. Είναι μία παράμετρο.
0: Ναι. Δεν μπορεί να τη έλα
1: ρε. Δεν είναι κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει. Μπορεί να λέει δίκιο.
1: Με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Τον είδαμε ένα υφάκι με τον Βόλο να παίζει υπεροπτικά.
0: Τι υπεροπτικά έπαιξε. Από πού έπαιξε υπεροπτικά ο Ολυμπιακός.
1: Μπορεί
0: ο Ολυμπιακός,
1: να μπορεί.
0: Όχι. Τι υπεροπτικά. Υπεροπτικά θα έπαιζε αν έπαιζε με το Φορτούνι εξαροχτάρι. Τι υπεροπτικά.
1: Ρε φίλε.
0: Με δυο εξάρια έπαιζε.
1: Ρε φίλε.
0: Ποιο είναι το υπεροπτικό.
1: Περίμενε λίγο.
0: Ποιο είναι το υπεροπτικό.
1: Θα σου πω.
0: Με δυο εξάρια έπαιζε.
1: Θα σου πω.
0: Ναι, για πες μας.
1: Θα σου πω.
0: Ποιο είναι το υπεροπτικό. Ναι, για πες μας. Ποια είναι η υπεροψία.
1: Στον γκολ που τρώει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Ο απαράβατος νόμος του στόπερ, του μπακ και του ανατοφύλακα. Όταν η μπάλα πάει εκεί και δεν έχει να την κάνει, τι είναι, την πετάς έξω. Τι κάνει αυτός.
0: Ποιος.
1: Και ο Ρέτσος και ο τερματοφύλακας.
0: Τερματοφύλακας τι φταίει.
1: Τι φταίει.
0: Τι φταίει.
1: Δεν την πετάει έξω.
0: Ο τερματοφύλακας τι φταίει.
1: Δεν την πετάει έξω.
0: Πώς θα την πετάξει. Δεν προλάβαινε.
1: Πρώτος είναι στην μπάλα.
0: Αφού του τον έστειλε στο δεύτερο δοκάρι.
1: Πρώτος είναι στην μπάλα. Βγάλε την κόρνερ.
0: Βρε ο τερματοφύλακας πάει να κάνει κίνηση στο πρώτο δοκάρι.
1: Δικαιολογία.
0: Σταμάταρε να μάθεις. Ο τερματοφύλακας με το μυαλό του πολύ σωστά λέει ο Ρέτσος θα μου τη δώσει στο πρώτο δοκάρι. Γιατί λέει έτσι ο κανόνας. Ο κανόνας.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Κάνουμε παρέα. Συνέστηλε εκεί λέει επίτηδες. Άσε την μπάλα
1: ήσυχη.
0: Βράσε την μπάλα ήσυχη, ρε κόκκινε. Πάξε εκεί πέρα με κανένα κουμάρι. Άσε μας ήσυχη.
1: Πάμε σε Βετρίδη και Πανεκκόμα.
0: Είναι και ύποπτος ο. Είναι και ύποπτος ο Ρέτσος. Με τη διοίκηση του Ολυμπιακού να φάνε κανένα μαρινάκι. Πονηρέ. Απονήρευτε πονηρέ. Κουτομόγια κόκκινε. Άντε πάρ' τον καφέ στον κερασμένο. Κοίταξε να δεις φυσιογνωμία σώματος. Μεγάλο κεφάλι, μικρά μάτια, μεγάλα φρύδια. Μεγάλη μέση. Πισινός δεν υπάρχει. Μικρά αυτιά, μεγάλο κεφάλι. Τι κατασκευή είσαι ρε άνθρωπε. Να πάμε έξω ρε.
4: Η ώρα είναι 4. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
6: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
7: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλό σας απόγευμα. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΔ με παρεμβάσεις που αφορούν σχεδόν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα εξειδίκευσε το οικονομικό επιτελείο με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Όπως τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προκύπτει από την πορεία της ελληνικής οικονομίας, καθώς η ανάπτυξη, η αύξηση της απασχόλησης, η ενίσχυση των επενδύσεων και ο περιορισμός της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης έχουν δημιουργήσει τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο. Απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης για την κατάσβεση της πυρκαγιάς του ελαιοχώρου του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα, όταν πυροσβεστικό ελικόπτερο αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο γήπεδο της περιοχής εξαιτίας βλάβης σε έλικα. Στη διεθνή επικαιρότητα, για μικρό βήμα προς την ειρήνη έκανε λόγο το Κρεμλίνο στην πρώτη αντίδραση μετά από την ολοκλήρωση των επαφών που είχαν διαδοχικά σε Ρωσία και Ουκρανία οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κρούσνερ. Φθινοπωρινό θα είναι το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, καθώς η θερμοκρασία θα πέσει μεν, αλλά σε κάποιες περιοχές θα παραμείνουν πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι πιο αισθητή από αύριο. Επόμενη ενημέρωση στις 6. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
12: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
13: Αναζητάς εργασία ή το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Για 2 ημέρες, την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η αποθήκη ΓΑΜΑ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης γίνεται σημείο συνάντησης υποψηφίων και επιχειρήσεων. 100 εταιρείες προσφέρουν περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας σε πολλές ειδικότητες και επίπεδα εμπειρίας. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να παρουσιάσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
14: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Music Events Live.

0: 9:30 στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
2: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
1: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
2: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
6: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
7: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
8: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.

0: Επιστρέψαμε με Θανάση Πολίτη πλέον στη Δήμηση των Ήχων και όπως κάθε μέρα της και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και εγώ τους κόπω το παλιό σου στο κινήτο εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133 κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του κινήτου σας, αδερφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 κενό. Το μήνυμά στο 54301, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Γράφετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αν αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε το σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού, με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEC σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEC για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναλύει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάγλου και πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται.
1: Λοιπόν, μας κάνει κριτική ο Φάνης Ελευθεριάδης από εδώ στη ΣΑΕΚ. Την καλησπέρα μου σε αυτόν. Εμένα μου λέει.
0: Θα πήγε για τις παραπάνω μεταγραφές.
1: Για τον Πίλιο μου λέει εμένα. Σταμάτα λίγο, ρε κόκκι. Μου εκράζει για τον Ρότα και για τον Πίλιο. Γιατί τους έχω στοχοποιήσει, μου λέει. Τους έχω αδικήσει πάρα πολύ, πρώτον. Είσαι απαράδεκτος, μου λέει. Και ο άλλος λέει: πες τον αδιάβαστο δίπλα σου. 8 είναι οι μεταγραφές. Λυκογιάννης, Μάγερ, Κάρινεν, Βιτάλη, Ζουμπόφ. Ζουμκόφ μάλλον,
0: τον
1: Αλεξίου,
0: είπα, τον είπα, τον
1: Αριάγκα και Ζωάο Μάριο.
0: Τον Αριάγκα τον είπα, όχι, ναι. Να είναι δίκαιος.
1: Ναι. Τον 8, Κάρ... δεν λέει για τους 8 λέει, εσύ είπες 4, αυτό λέει.
0: Είπα 4, ναι. Πήρε και Κάρνιν, Λυκόγεν και Αλεξίου.
1: Ωραία. Τον και τον Ζωάο Μάριο πήρε.
0: Και τον Ζωάο Μάριο, ναι. Ισχύει.
1: Μας έχουν πρίξει, λέει ένας άλλος ο φίλος, ο Βασίλης Γαλγιόπουλος. Τα τέτοια με τον Ρέμο, πες τους, γιατί εκπλήσονται, μην τους φανεί περίεργο αν το δουν υποψήφιο βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης, τον Ρέμο, και ας πάρουν τηλέφωνο τον ιδιοκτήτη του Λοκάλ, τη Θεσσαλονίκη που υπήρχε ένα τραπέζι πριν λίγα χρόνια, να το ρωτήσουν ποιοι ήταν και ποιοι έτρωγαν σε αυτό το τραπέζι, άμα νιώθω τόσο ντροπή. Όλα είναι καπιταλισμός. Μάλιστα.
0: Το θέμα τον Ρέμο δεν είναι αυτό.
1: Τι έγινε, να κάνουμε μια παρένθεση. Καλά τα είπαμε στην μπάλα.
0: Έχουμε κι άλλα.
1: Ναι, ναι, καλά, κάνει μια παρένθεση. Τι έγινε με το Ρέμο τώρα? Για πες μου για το ρεπορτάζ, για πες εσύ που τα ξέρεις. Αυτά μπέικα να πούμε. Τι έγινε με το Ρέμο? Καταρχήν, πες μου το ρεπορτάζ με το Ρέμο, πού θα κάνει, τι θα κάνει και ποιες είναι οι αντιδράσεις.
0: Ο Αντώνης ο Ρέμος.
1: Ο Αντώνης ο Ρέμος. Δεν το συμπαθώ, να ξέρεις.
0: Το ξέρω.
1: Μπράβο, μου είναι πολύ αντιπαθής, αλλά.
0: Εξαιρετικός καλλιτέχνης για μένα.
1: Ναι, ναι, ναι. Απλά δεν τον συμπαθώ, ναι. Την έχει δει μεγάλη φιρμάρα, να πούμε γι' αυτό.
0: Δεν μου το βγάζει αυτό εμένα.
1: Μου το βγάζει εμένα.
0: Δικαίωμά σου.
1: Σαν καλλιτέχνης δεν είναι.
0: Εμένα δεν μου το βγάζει.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό το στυλάκι της φίρμας, να πούμε ότι. Ναι, αυτό δεν μ' αρέσει.
0: Θα σου πω.
1: Ναι, να μου πεις.
0: Πού μπορεί να ασφάλεις και.
1: Μπορεί να ασφάλω. Εγώ σου λέω ότι μπορεί να με στραβώσω εγώ. Ναι. Αρισή. Απλά δεν μ' αρέσει αυτό το υφάκι, να πούμε.
0: Και εγώ είμαι στραβώ.
1: Και Καριστιανού, αυτό το υφάκι έχει.
0: Δεν... Καμία σχέση. Ένα.
1: Βρέα αγόρι μου, βρέα
0: αγάπη. Όταν βλέπεις.
1: Βρέα αγάπη. Εγώ μπορώ να με στραβώσω. Γιατί τα κριτήρια μου απέναντι σε ένα καλλιτέχνη ή μια πολιτικό ή ξέρω εγώ να είναι λάθος. Να είμαι εγώ περίεργος.
0: Ανθρώπινο.
1: Ναι. Το δικό μου στραβό όμως είναι ότι εγώ, τύπους σαν το Ρέμο που τρελαίνονται με την. Ναι, ήταν αλλιώς και.
0: Μπορεί να σε καλύψει η απάντησή μου.
1: Δεκαδευτερόλεπτα να το κλείσω και πες μου ό,τι θες. Ότι ήταν αλλιώς και συμπεριφέρεται αλλιώς η φάγη, να πούμε και τέτοια. Αυτό δεν μ' αρέσει.
0: Πού διαφωνώ.
1: Πού διαφωνείς.
0: Λοιπόν, είναι ευλογημένος.
1: Ρε, ας είναι ευλογημένος.
0: Γιατί?
1: Το τυρί τώρα θα με διαφημίσεις. Τι ευλογημένος.
0: Είναι ευλογημένος.
1: Ναι.
0: Γιατί συνεργάστηκαν πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες στο ξεκίνημα της καριέρας του μαζί του.
1: Ναι.
0: Και βλέπω ότι κάτι ανάλογο κάνει
1: και
0: αυτός.
1: Ούτε μια λαμπάδα στον Κυριαζίδη κερί δεν
0: αναφέρει. Να τελειώσω.
1: Παρακάτω, ναι.
0: Κάτι ανάλογο κάνει και αυτός με πολλά νέα παιδιά. Αυτό δεν μου δείχνει τουπέ ύφος και από μακρό άνθρωπο.
1: Μάλιστα.
0: Σκέψου το αυτό.
1: Λέω... Είναι τουπέ, ρε παιδί μου.
0: Κράτησε το αυτό που σου λέω.
1: Πάτε πάλι.
0: Οι άνθρωποι.
1: Σαν καλλιτέχνη είναι παιχταρά.
0: Άλλο λέω.
1: Δεν το κολλάω
0: είναι
1: εκεί.
0: Μια παράμετρο.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Το ότι συνεργάζεται με πολλά νέα παιδιά, ναι. Τα αναδεικνύει. Mm. Που τραγουδάει μαζί σου και κάνει.
1: Ποιον ανέδειξε δηλαδή. Πες με ένα που ανέδειξε. Εμείς 200 αναδείξαμε. Και μας βρίσκουν 210. Ποιον ανέδειξε.
0: Εσύ τέρα τα βγάζεις.
1: Βρε 200 αναδείξαμε, 210 μας. Ποιον ανέδειξε αυτός, ρε. Πες με ένα παικταρά που ανέδειξε.
0: Βλέπω συνεργασίες που κάνει.
1: Βρε ονόματα, πεσά σε βλέπα όριστα. Ποιον ανέδειξε. Έβγαλε κανένα τραγουδιστή. Έβγαλε καμιά κοπέλα τραγουδιστή.
0: Όχι, δεν αποκαλείται.
1: Ε, λοιπόν, τι ανέδειξε.
0: Βλέπω ότι κάνει συνεργασίες.
1: Τι συνεργασίες με τους συγκολύπτες. Κολλήπτες είναι άχρηστοι.
0: Είναι οι κολλήπτες.
1: Άχρηστοι.
0: Το Α και το Ω είναι.
1: Για ρωτά εμένα 25 χρόνια αν έχω ένα ηχολήπτη καλό.
0: Πολλούς καλούς έχουμε.
1: Βρε, δεν μιλάω
0: εσύ
1: για
0: τον Μετρόπολη.
1: Άντε πάντα, δεν μιλάω για τον Μετρόπολη, ρε. Γενικά μιλάω.
0: Εσύ είσαι ανάποδο.
1: Εγώ είμαι ανάποδο. Ναι. Εγώ λοιπόν επιβίωσα χωρίς οικολήπτες. Άσε τώρα που έκανε.
0: Άλλο το ένα.
1: Βρε, άκουσε, μιλάνε. Ένα παίκτη που έβγαλε ο Ρέμος. Ποιον? Που είναι τόσο καλός άνθρωπος. Έναν μουσικό που έβγαλε.
0: Είπα εγώ ότι είναι καλός άνθρωπος.
1: Αφού μας λες, ναι, θα αλλάξω.
0: Εγώ λέω, δεν μου δείχνει του πέ.
1: Ποιον έβγαλε?
0: Βλέπω ότι συνεργάζεται κατά καιρούς με πολλά νέα παιδιά.
1: Και πες με ένα νέο παιδί.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Τι θες να κάνει, δηλαδή, να πάει κανένα 60 χρόνια, 55-57 σαν και εμάς, να συνεργαστεί μουσικός εκεί, να κάνει τα καλώδια, ρε κόκκινε. Πάνε πιτσιρικάδες εκεί. Τι ανέδειξε, τον ηλεκτρολόγο?
0: Ούτε άκουσα από κάποιον. Ούτε άκουσα από
1: κανέναν. Ρε τον ηλεκτρολόγο ανέδειξε.
0: Ούτε άκουσα από κανέναν καλλιτέχνη να πει κάτι κακό για το Ρέμο. Ποτέ. Ποτέ κανείς. Ένας δεν θα έλεγε, ρε φίλε, ότι είναι στραβόξουρο, ότι είναι γκρινιά.
1: Άκουσες εσύ στον χώρο των καλλιτεχνών να βρίζει ένα τον άλλον?
0: Βεβαίως.
1: Πες με ένα που είπε για τον άλλον κακό το λόγο.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Ο μεγάλος καυγάς, ναι, που είχε ο Κατσατζίδης με τον Νικόλαο.
1: Ο Κατσατζίδης ήταν καταραμένος, δεν στον Κατσατζίδη.
0: Ρε, είχε καυγά με τον Νικόλαο.
1: Δεν τον Κατσατζίδη, ρε. Ο Κατσατζίδης ήταν τεμπέλης, αγνώμονας και περίεργος.
0: Τα υπόλοιπα δεν τα λέω, είναι δικά μου.
1: Άστα τώρα. Πες με έναν καλλιτέχνη που
0: δεν είπε. Δεν θα πω ονόματα. Έχω δει καλλιτέχνη.
1: Ρε, δημόσια έχει πει κανένας κακό για τον άλλον. Να πει ο Νταλάρας για την Αλεξίου, να πει. Είπε. Η Βύση είπε με τον Ταλάλα δεν τον χωνεύω γιατί την είχε φιλινάδα και την άφησε.
0: Δεν το ήξερα.
1: Άντε πάλι.
0: Ότι είπε. Πρώτη φορά το
1: ακούω. Είπε η Βύση.
0: Ότι ήταν ζευγάρι κάποτε, το ξέρω.
1: Ναι, ναι. Δεν ισχύει αυτό τώρα. Να πει κάποια για μένα ή εγώ για κάποια κακό λόγο ενώ είμαστε ζευγάρι. Δεν ισχύει. Όταν υπάρχει ερωτικό μέσα κομμάτι, δεν ισχύει. Μπορεί να είχαν προσωπικά και να είναι τσακωμένοι.
0: Εκτό, ρε φίλε. Ναι.
1: Άρα πες με ένα άλλο λόγο για το Ρέμο.
0: Ένα.
1: Ένα λόγο να αγαπήσω τον Ρέμο, εγώ, ναι, για πες μου.
0: Δεν είπα ότι χρειάζεται να αγαπήσω. Δεν γίνεται να αγαπιόμαστε όλοι.
1: Πες μας,
0: άλλο είναι το θέμα.
1: Επιχειρήματα πες.
0: Χάνουμε το θέμα.
1: Όχι, επιχειρήματα πες μας.
0: Χάνουμε το θέμα.
1: Δεν έχεις επιχειρήματα, χάνουμε το θέμα.
0: Χάνουμε το θέμα.
1: Ωραία.
0: Το θέμα είναι,
1: ναι,
0: ότι η συναυλία.
1: Ποια είναι η συναυλία που θα γίνει, δεν ξέρει κανένα.
0: Η συναυλία θα γίνει το Σάββατο.
1: Για ποιο λόγο?
0: Στο άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Του λεγάμενου
0: του Αλεξάνδρου. Του μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν. Και έχει στηθεί ένα stage εκεί.
1: Stage τι σημαίνει?
0: Stage είναι όλο αυτό που βλέπεις, όλη η σκηνή.
1: Ποιος κάνει την εκδήλωση, ποιανού αιγίδα είναι?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις. Τι ξέρεις?
0: Αυτό είναι, ξέρεις τι.
1: Μπασίρ μιλάς.
0: Γίνεται ένα stage και λέει 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Εταιρεία είναι από πίσω, ποιος είναι?
0: Προφανώς.
1: Τι προφανώς, δεν λέει αυτό, δεν απάντησε.
0: Δεν μου λες.
1: Δεν το ξέρω εγώ γι' αυτό.
0: Στην Τανάγρα έπεσε ένα φάτομο και σκοτωθήκαν δύο πιλότοι μας.
1: Μάλιστα.
0: Η εταιρεία που τη δηλώνει ποια είναι?
1: Ξέρεις. Ιδιωτική εταιρεία είναι.
0: Ποια είναι η εταιρεία?
1: Ένας Παπαμιμίκου, ένας Παραφροσύνης, πώς λέγεται ένας.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Αφού είναι ιδιωτική εταιρεία.
1: Ναι.
0: Γιατί συμμετέχουν στρατιωτικά αεροπλάνα του ελληνικού, της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας? Ποιος θα πληρώνει αυτά?
1: Τι ακούς τώρα, τους κομμουνιστές?
0: Ποιος κομμουνιστής, εγώ είμαι κομμουνιστής.
1: Τι ακούς?
0: Ρωτάω, ποιος θα πληρώνει αυτά?

0: πώς συμμετέχουν οι ένοπλες δυνάμεις με κάποια αεροπλάνα, ποιος την πληρώνει την κυροσύνη, ποιος πληρώνει τους πιλότους, ποιος καλύπτει αυτά τα έξοδα. Ποιος?
1: Το κράτος, εσύ.
0: Γιατί?
1: Γιατί?
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι μάγκας ο ιδιώτης.
0: Ρε φίλε, μάγκα, γιατί δεν μπορεί να το κάνεις εσύ μία
1: φορά? Γιατί
0: παρά.
1: Δεν είμαι μάγκας.
0: Δεύτερον,
1: γιατί
0: χαθήκανε δύο ψυχές. Ποιος θα τους αποζημιώσει τώρα?
1: Κανένας.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν τον αποζημιώσει, έπεσε το αεροπλάνο. Εγώ, αν πέσει το αεροπλάνο, δεν με αποζημιώσει κανένας.
0: Ρε φίλε, μια εταιρεία που κάνει μια εκδήλωση.
1: Ναι.
0: Πρέπει να προστατεύει τα πάντα. Από τους θεατές μέχρι οποιονδήποτε.
1: Εδώ σε κάτι αεροπλάνο του 1950, να πούμε.
0: Μια χαρά είναι το αεροπλάνο.
1: Από πού είναι
0: τα
1: μια χαρά?
0: Τα ελληνικά αεροπλάνα είναι από τα καλύτερα.
1: Το είδα πώς έπεσε, πώς είναι, πόσο ωραίο είναι το αεροπλάνο.
0: Γιατί αποφάθηκαν οι ειδικοί.
1: Τι αποφάθηκαν. Καταρχήν αυτό, δώσε μου συγχαρητήρια. Που λέω ότι στην παρέλαση φοβάμαι μην πέσει κανένα και σκοτώσουμε ανθρώπους.
0: Δεν έγινε στην παρέλαση.
1: Μια φορά έγινε. Θα γίνει και μια φορά. Ακόμα.
0: Καταρχήν πρέπει να μάθουμε γιατί έπεσε. Αν είναι ανθρώπινο λάθος ή αν είναι μηχανικό λάθος.
1: Δεν μάθει αλήθεια.
0: Εντάξει, εύκολα τα μηδενίζει κανείς.
1: Όχι, δεν θα μάθει αλήθεια.
0: Εύκολα
1: αυτό
0: τα μηδενίζει.
1: Δεν μηδενίζει.
0: Όχι. Οπότε, εσύ.
1: Πες μας για το ρέμο τι θα κάνει. Ξέρεις ποιος είναι. Ποιος φωνάζει.
0: Ποιος φωνάζει. Γίνεται,
1: ναι.
0: Λέει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Γιατί για να γίνει στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και να μην γίνει αλλού.
1: Ναι. Πού να γίνει δηλαδή.
0: Στο λιμάνι.
1: Και άμα γίνει στο λιμάνι και όχι στο άγαλμα, ποια είναι η διαφορά δηλαδή.
0: Σου λέει, μεταφέρω τι λένε.
1: Βρε, εσύ τι λες, εσύ τι λένε αυτοί.
0: Εγώ τι λέω.
1: Ναι, σε ενοχλεί που θα κάνει ο ρέμος αυτό.

0: Και απέξω και φωνάζω και πουλάνε τα βιβλία. Δεν σε πείραξε, ωραίμος τώρα.
1: Εγώ σε πείραξε, ωραίμος. Μεταφέρω την περιραίωση ατμόσφαιρα.
0: Τίποτα δεν είναι. Δεν παίρνει καμιά ατμόσφαιρα, δεν μου δημιουργεί. Κάτι εσωκομματικά του Δήμου και κάτι ζέρβες, κάτι επίπεδο φωνάζουν για πολιτικούς λόγους. Αυτό κατάλαβα εγώ. Τέλος πάντων, μάθε και πες μας τι θα γίνει.
1: Θα γίνει στην αυλή, κάνω κάτι.
0: Δεν το ξέρω. Πες το θέμα. Το ξέρω επιδερμικά όπως το ξέρω κι εγώ. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρεις ποιος τι διοργανώνει. Δεν ξέρεις αν πάρει λεφτά ο Ρέμος από που θα τα πάρει. Δεν ξέρεις ποιος έδωσε την εντολή. Και κάποιοι φωνάζουν και διαμαρτύρονται. Πες, δεν ξέρω. Ρε. Ούτε εγώ το ξέρω.
1: Αυτό το ξέρω, τι φωνάζει ο κόσμος.
0: Γιατί να φωνάξει ο κόσμος.
1: Γιατί...

0: Είδες τι κάνω εγώ λοιπόν.
1: Καλά κάνεις, κοιτάξεις. Σαν τους πολιτικούς.
0: Στους πολιτικούς.
1: Γελάς τώρα, ε. Γελάς, σου πια.
0: Τι να κάνω, λεγό, κύριε. Δεν παίζαμε εμείς κουλοχέριδες, να πούμε.
1: Μαγιά σου.
0: Τι να κάνουμε.
1: Μαγιά σου.
0: Τι πειράζει που έχω σπίτι, δηλαδή και εσύ.
1: Μαγιά σου.
0: Α, μαγιά σου. Όταν έπαιζε
1: σε σπίτι.
0: 8-8 τα ουίσκι δεν σε πείραξε, να πούμε. Και στο λαλούνα, να πούμε, με τον κουλοχέρι, σε πειράζω εγώ, να πούμε. Τον πείραξε.
1: Ποτέ ζυγό αριθμό.
0: Α, μπλά το κουμάρι. Ε, τι θα πει αυτό τώρα. Θα βγάλω άκρη με αυτό τώρα. Ορίστε. Ο αίμος. Ο αίμος. Κάνα άλλο, έχεις τίποτα, κάνα καλό.
1: Εξήγησε μου τι λάθος έκανε ο προπονητής του Άριου Γρηγορίου και έχασε ο Άρης με 5-0.
0: Απλό είναι το θέμα.
1: Ακούω.
0: Ο Γρηγορίου.
1: Δεν έπαιζε μόνο για ΑΕΚ.
0: Ναι, βέβαια, ναι, παίζει κάτι. Ο Γρηγορίου που την πάτησε. Ο Γρηγορίου με ένα Ινοτσέντη σαν του Μαραβέλια του Οδοντίου, είχε ένα Ινοτσέντη εδώ και τρέχει με 160 του βολίδα.
1: Ινοτσέντη.
0: Ινοτσέντη, αυτοκίνητο, σαν να τον πιάνει και ένα μικρό ήταν.
1: Δεν το ξέρω. Πρώτη φορά το ακούω.
0: Έψαμε πάντα τι είναι.
1: Σε Ιτσέντο, μήπω λε.
0: Ινοτσέντη, ρε. Μάλιστα. Μικρό αυτοκίνητο, βολίδα ήταν.
1: Μάλιστα.
0: Νόμιζε ότι είχε Τζάγκουαρ. Οδηγούσε ο Ινοτσέντη ο Γρηγορίου.
1: Υπερεκτίμησε, λέει, τη
0: Ζαγκουάρ. Βέβαια, υπερεκτίμησε. Πήρε την Καλαμάτα τώρα εκεί με το φίλο του Σαμαρά τον προπονητή. Πήρε την καρδίτσα με το ζόρι.
1: Ωραία, παίζει καλά.
0: Πράκουδα τώρα Καλαμάτα. Ναι. Πήρε εδώ την καρδίτσα. Πήρε την καρδίτσα εδώ την πεθαμένη. 2-0. Ποιον άλλον έπαιξε. Βρήκε και τον Όφη με το μπουχαλάκι. Βρήκε κουρασμένο τον Όφη με το μπουχαλάκι και πάει στη Φιλαδέλφεια.
1: Κουρασμένο, ε.
0: Ναι, ο Γιονάκης να κάνει τον κούρκουλο τώρα εκεί πέρα κάτω στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Που άρεσε έγινε ο Γιονάκης.
0: Γιονάκης δεν είναι.
1: Άμα κάνει κανένα διπλό με τον Πάοκ τώρα.
0: Πάλι Γιονάκης θα είναι, ρε. Το Φωτόπουλο θα κερδίσει. Δεν θα κερδίσει τον Μάρλον Μπράντο, να πούμε. Το Φωτόπουλο θα κερδίσει. Δεν κερδίσει τον Μάρλον Μπράντο. Μας τρελάνετε, να πούμε, μεσημεριάτικα, απογευματιάτικα, τι ώρα είναι, να πούμε. Πήγε και ο Γρηγορίου, πήγε και ο Κουκουλιάς με το άσπρο παντελόνι σαν τον Πάρκουλ.
1: Εσύ περίμενες,
0: στο Τζένι Τζένι,
1: δηλαδή, ειλικρινά.
0: Κάτσε να πούμε.
1: Εσύ περίμενες.
0: Πετάει και το παντελόνι εκεί, το άσπρο γκόμενος, να πούμε, με πέντε πλαστικές ο φίλος μου ο Γιώργος ο Κουκουλιάς με το άσπρο παντελόνι σαν τον Πάρκουλ, να πούμε. Στην ταινία Τζένι Τζένι εκεί που έκανε τον Γκόρτζο και τον άλλο τον Μαντά, να πούμε.
1: Μανδάς.
0: Ναι. Πήγαν εκεί κάτω να παίξουν την night box to box. Αυτό είναι το λάθος. Και ενώ βλέπει η καταιγίδα να έρχεται, πες τους στους επέκτες σου, γύρνα πίσω 2-0 να χάσουμε, γιατί ο σοφός αλέφαντος έλεγε άλλο να χάσω 1-0, 2-0 στο Καραϊσκάκι και άλλο να φάω 6. 6 άλλο.
1: 5 έφαγε.
0: Και 8 ήταν.
1: Υπερβολή.
0: Βρε για 8 ήταν, δεν ήταν για 5.
1: Και ο Ηρακλής ήρωα τον Αθανσιάδη είχε.
0: Βρε για 8 ήσασταν εκεί κάτω. Άλλο λέω εγώ τώρα. Πήγε εκεί ο Γρηγορίου άνθρωπος και ενώ παίζει box to box.

0: Κουκουλιά να λερωθεί και τον Παντελόνι να γίνει μαύρο. Και εσύ ρε Κουκουλιά μας προ Παντελόνι που πας εκεί πέρα να πούμε.
1: Καλά ρε
0: σου. Σε γκέι παρέιτ πας
1: να πούμε. Για τον Καρυπίδη κουβέντα θέλεις και για
0: τον Καρυπίδη τι να πω.
1: Σε φταίει ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος. Ποιος Γιώργος.
1: Ο Κουκουλιάς.
0: Το ξέρεις. Ποιος παίρνει παίκτες, ποιος διώχνει παίκτες, ξέρεις.
1: Ο πρόεδρος μου το ξέρω.
0: Πρε ποιος είναι εκεί, ξέρεις ποιος είναι. Ποιος είναι τεχνικός διευθυντής.
1: Ήταν ο Κοτσόλης, τώρα δεν ξέρω.
0: Ποιος Κοτσόλης, ρε. Ο Κοτσόλης στον Παναθηναϊκό είναι, κοιμάσαι όρθιο.
1: Ήταν ο Κοτσόλης.
0: Βράσε τι ήταν τώρα, ξέρεις ποιος είναι.
1: Τώρα όχι.
0: Όχι. Πάντως ένας είναι.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Μάλιστα. Δεν έχει 10 να κάνουν. Ναι, όποιος αλλά... έχει έναν.
1: Βλέπεις ότι κάνουν εξαιρετική δουλειά.
0: Τι σαν τον Ηρακλή που έφερε 5-6 να παίρνουν τις προμήθειες και 5-6. Και το κάνανε να βγουν τον Ηρακλή.
1: Το είπαμε τώρα.
0: Το είπαμε.
1: Είπαμε ότι ο Ηρακλής έκανε σωστές κινήσεις. Παρ' όλα αυτά με το Βόλο κάτι έδειξε.
0: Εντάξει.
1: Και μακάρι να υπάρχει άλλο και συνέχεια.
0: Με το Βόλο έλαπετ κάτι έκανε.
1: Γιατί λες το Βόλο παραλίγο το 0-1 ο Πανσεραϊκός.
0: Γιατί λέω το Βόλο.
1: Γιατί λες το Βόλο, Βόλος έλαμπετ.
0: Αφού έτσι λέγεται τώρα.
1: Ξέρω, έτσι λέγεται.
0: Ναι.
1: Και δες το κήπεδο του ΣΑΕΚ, Όλγου είναι Άρινα.
0: Είναι τι λέω.
1: Όλγου είναι Άρινα. Παλιότερα ο Παπ Άρινα.
0: Γιατί... Άμα μου κάτσει ο Παπ κανένα διαμέρισμα θα το λέω.
1: Μάλιστα, δεκτό.
0: Θες απάντηση δηλαδή. Τι είμαι εγώ αριστερός ή δεξιός. Καπιταλιστής είμαι.
1: Σε κατηγόρησα.
0: Ας κάτσει ο Παπ κανένα διαμέρισμα. Να σώσουμε την Ευγενούλα και το παιδάκι της που θα κάνει αύριο μεθαύριο. Να το πούμε. Τζάμπα δεν λέω τίποτα. Ο Βόλος πώς λέγεται.
1: Βόλος.
0: Βόλος έλαπε, δεν λέει.
1: Βόλος,
0: άμα το πω είμαι παράνομος.
1: Καθόλου.
0: Λοιπόν.
1: Τη Ξάνθη, τη λέγαμε Σκόντα.
0: Δεν πήρα εγώ από τη Σκόντα κανένα Μάξι, κανένα Φάμπια, κανένα Οκτάβια Ερέσι.
1: Τη λέγαμε.
0: Βράζει, εγώ δεν την έλεγα.
1: Εσύ καλά έκανε.
0: Πήρα κανένα Μάξι από τη Σκόντα.
1: Καλά έκανε.
0: Αν μου κάθεσε κανένα Μάξι, θα την έλεγα.
1: Εσύ.
0: Δίκια θες να σου μιλήσω, ρε.
1: Πολύ δίκαια.
0: Άμα θέλει, πώς το λέγανε το Πανόπουλο, ας μου στείλει ένα Οκτάβια 1800 με 190.
1: Πολύ δίκαια.
0: Άκου εμένα, ρε. Με 192. Άλλο να του το πω. Έτσι, τζάμπα δεν το λέω.
1: Λοιπόν.
0: Άμα θες να μάθεις για ποιο λόγο το λέω και ποιο λόγο δεν το λέω. Θες να μάθεις, κουτσομπόλι πονηρός εσύ.
1: Πονηρός.
0: Πονηρός.
1: Σου είπα δίκαια.
0: Γιατί τι λες το Βόλο και δεν λες. Δεν ξέρεις ότι είμαι καπιταλιστής.
1: Φυσικά ήξερα.
0: Μπράβο. Αν είναι νόμιμο να το πω εδώ πέρα, δεν μπορώ να το πω.
1: Είπα κάτι το οποίο σε θίγει.
0: Όχι, ναι, ναι. Γιατί λες κουβάγια, γιατί λες το ένα και δεν λες το άλλο.
1: Είδες τι κουτομόγιασες.
0: Εγώ με κουτομόγιασες.
1: Το μυαλό στο πονηρό.
0: Εσύ πήγες το μυαλό στο πονηρό. Γιατί το λες το Βόλο έτσι και δεν λες το. Γιατί προφανώς.
1: Γιατί μου γκρίζεσαι εδώ.
0: Μου γκρίζοντας μπορώ να σου απαντήσω καλύτερα. Μου βγαίνει περισσότερο να σε μου γκρίζω παρά να σε μιλάω να πω.
1: Θα πω τώρα κάτι.
0: Να πεις τώρα ό,τι θες. Γι' αυτό 0-0 θα βγει το μάτς.
1: Δεν πρόκειται.
0: Ναι. Το Μαρκόπουλο με τον Πανσεραϊκό.
1: Θα κερδίσει ένα από τους δύο. Και μάλλον ο Πανσεραϊκός.
0: Βουλωμένο γράμμα διαβάζει.
1: Θα φάνει στο τέλος.
0: Πάτε.
1: Λοιπόν, θα πω τώρα κάτι και ας παρεξηγηθούν όσοι θέλουν. Ξίδι.
0: Ξίδι.
1: Ναι.
0: Ναι. Όσοι παρεξηγούνται πίνουν ξίδι.
1: Λέω ξίδι.
0: Ο Χριστός ξίδι δεν ήπιανε πάνω στον τάφο, στο σταυρό. Ξίδι δεν πήρε. Παρεξηγημένο ήταν. Γιατί βογκάζε, κόκκινε. Γιατί πήρε ξίδι.
1: Θα πω κάτι για έναν προπονητή που τον έχουν ψηλά κάποιοι και τώρα που είναι στα πάνω του.
0: Εσύ τον έχεις χαμηλά.
1: Τες έπες τελείως.
0: Α, για να μάθω.
1: Τελείως. Δηλαδή είχα μια υποψία. Από χτες για μένα έχει φάει η κόκκινη κάρτα.
0: Από σένα.
1: Από μένα.
0: Προπονητής.
1: Προπονητής. Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα.
1: Ο Νίστρου.
0: Τι έκανε ο Νίστρου.
1: Δεν άκουσε τι είπε με τον αγώνα.
0: Τι είπε που ήταν για παρεξήγηση.
1: Έκανε τον Κινέζο και το πέναλτι.
0: Ποιο πέναλτι. Που δεν πήρε ο ΠΑΟΚ.
1: Ακριβώς.
0: Καλά έκανε. Στην εταιρεία που δουλεύει και εμείς κάνουμε τον Κινέζο και σε άλλα πράγματα για προς όφελος της εταιρείας που δουλεύουμε. Δεν γιατί, το κατάλαβα αυτό.
1: Γιατί που θα δικούσουν.
0: Πόσο... Και τι να κάνει δημόσιες σχέσεις με τον Ιβάν Σαββίδη να κάνει δηλαδή. Καλά έκανε και είπε.
1: Αυτό κατάλαβε.
0: Αυτό κατάλαβα. Εταιρεία που δουλεύει, που τον πληρώνει, είναι αυτή η οποία ευνοήθηκε σε αυτή τη φάση. Τι να βγει να πει ευνοηθήκαμε. Για αύριο να τον στείλουν στο απόσπασμα οι οπαδοί και ο πρόεδρος. Γιατί να το πει.
1: Δηλαδή ο Μάτος που είπε συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό θα απολυθεί.
0: Ο Μάτος αν φέρνει τέτοια παλτά να απολυθεί για αυτά που φέρνει, όχι για αυτά που λέει.
1: Εφόσον έχει κάνει αυτούς τις μεταγραφές, ναι.
0: Άμα μου έφερε εμένα.
1: Γιατί σήμερα έμαθα κάτι.
0: Ναι.
1: Που δεν το γνώριζα.
0: Ναι.
1: Ότι τον Ελκάμπη.
0: Ναι.
1: Τον έφερε ο ίδιος ο

0: Πύρο Μαρινάκης.
1: Τον Ελ.
0: Τον Ελ Χάμπι.
1: Ε.
0: Δεν το ήξερα.
1: Τι τον έφερε ο κύριος Μαρινάκης.
0: Υπέθεσα ότι κάποιος έκανε σκάουτινγκ, ότι κάποιος μάνατζερ τον έφερε. Ο ίδιος ο κύριος
1: Μαρινάκης ξέρει μπάλα. Ρε. Τι είναι, Σαββίδης.
0: Είπα εγώ ότι δεν ξέρει.
1: Επειδή είναι χοντρός, ξέρει μπάλα.
0: Είπα εγώ ότι δεν ξέρει.
1: Ξέρει μπάλα. Από μικρό στα γήπεδα τον είχε ο μπαμπάς του, τον πέταγε εκεί, ήθελε να γίνει και τερματοφύλακας. Πού να γίνει ο χοντρός τερματοφύλακας, τεμπέλης.
0: Δεν το ήθελε εσύ, αυτό
1: του λέει. Εγώ μια χαρά ήμουν, εγώ κοντό ήμουν, γι' αυτό δεν έγινε. Ναι. Εγώ προπόνηση 58 χρονών που βγάζω την προπόνηση, 58, 40 δεν τη βγάζει την προπόνηση. Άσε με εμένα. Άσε με, μη συγκρίνεσαι μαζί μου.
0: Αυτό του φίλε έχει ολόκληρο στόλο.
1: Βρε, δεν ξέρω τι στόλο. Μιλάμε ότι ξέρει μπάλα ο άνθρωπο, Ελοσαβίδη δεν είναι. Πάμε παρακάτω. Τον είχε βάλει ο μπαμπάς του εκεί. Σε ένα προπονητή εκεί να το κάνει τερματοφύλακα, δεν πήγαινε αυτό. Τεμπέλιστα. Ήθελε να τρώει σάντουιτς. Επιχειρηματίες.
0: Ναι. Σπούδασε.
1: Σπούδασε.
0: Τα δύο καράβια του μπαμπά του τα έκανε 100. Τυχαίο το νούμερο.
1: Γιατί λέει κανείς για το Μαρινάκι το αντίθετο.
0: Άρα είναι επιτυχημένο.
1: Φυσικά και είναι.
0: Ποιο σου είπε ότι ήταν καταδικασμένο να παίξει μπάλα.
1: Φρε, το... ξέρει μπάλα σε λένε. Υπάρχει ξέρει ποιο μπορεί να είναι καλό.
0: Υπάρχει
1: τερματοφύλακα. Ο Μάκης ο Ψωμιάδης, θεός χωρές τον αν πέθανε.
0: Τρομερή μπάλα.
1: Ήξερε 5 τόνους μπάλα. Ο γιος του είναι τούβλο. Ο άλλος να πούμε.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ο Αλαμάνος, ο συγχωρεμένος, ήξερε μπάλα. Ο Λουκόπουλος ήξερε μπάλα. Ο Θεοδωρίδης.
0: Ο Κανελάκης.
1: Ποιο. Ο Κανελάκης ήξερε μπάλα. Η γη τους
0: ο Γαλιάρης.
1: Ποιο.
0: Ο Μητρόπουλος.
1: Ο Μητρόπουλος δεν ήξερε μπάλα.
0: Ο Βίκτορας ήξερε μπάλα.
1: Από πού την ήξερε την μπάλα.
0: Δεν ήξερε ο Βίκτορας.
1: Επειδή έπαιζε. Τι μπάλα ήξερε.
0: Ήξερε.
1: Γιατί έγινε προπονητής, τεχνικός διευθυντής. Τον κόμενο έκανε. Βράσε με καημένο με τον Βίκτορα τώρα. Ατυχές το παράδειγμα.
0: Υπάρχει τερματοφύλακας.
1: Ναι, ναι.
0: Ο οποίος ποτέ δεν μου άρεσε.
1: Μάλιστα.
0: Σαν τερματοφύλακας.
1: Και.
0: Τον θεωρούσα υπερεκτιμημένο.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτή τη στιγμή είναι κορυφαίος επιχειρηματίας. Είναι ο κορυφαίος επιχειρηματίας στην Αυστραλία στο δικό του κλάδο.
1: Ποιος?
0: Ο Τοχουρούλ.
1: Τι κάνει και είναι επιχειρηματίας?
0: Έχει τη μεγαλύτερη κατασκευαστική της Αυστραλίας.
1: Μπράβο του.
0: Ικανότητα, δεν λέω.
1: Τι θέλει, φυσικά τι είναι, ανίκανος.
0: Το ότι έπαιξε μπάλα σε υψηλό επίπεδο.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, του στερεί το δικαίωμα να γίνει καλός επιχειρηματίας, να που το κατάφερε πάρα πολύ καλά.
1: Βρε, γιατί την πα στην κουβέντα, σωστά μιλάς.
0: Γιατί είπε για το Μαρινάκι κάτι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι το αν ξέρει μπάλα ή όχι.
1: Ποιο ξέρει μπάλα από του πέντε. Ο Μαρινάκης ξέρει μπάλα και ο Καρυπίδης. Κανείς άλλος δεν ξέρει μπάλα εκ των υπολείπων. Χαμπάρι δεν έχω.
0: Ο Μελισανίδης ήξερε μπάλα.
1: Τι ήξερε? Τώρα δεν είναι. Ήξερε, ναι, βέβαια.
0: Έχει πει, δεν ξέρω κατά πόσο.
1: Για τώρα μιλάμε. Ρε, ο Μελισανίδης έφυγε ο άνθρωπος, ναι.
0: Έχει πει,
1: ναι,
0: ότι πουλάω, αλλά δεν αφήγω, θα με δω.
1: Ναι. Δεν μπορεί να είναι εδώ.
0: Δεν ξέρω.
1: Βιολογικά δεν μπορεί να είναι.
0: Προσέχω τι λέω.
1: Εγώ
0: δεν ξέρω, μπορεί. Η πρόσκληση του Γλισάνδρου και του τεχνικού διευθυντού να ήταν προτάσει.
1: Εσύ πιστεύεις τότε ότι ο Μελισανίδης χαίρεται που πάει καλά ο Ηλιόπουλος? Το πιστεύεις μέσα σου αυτό το πράγμα?
0: Με τη δικιά σου λογική όχι.
1: Η δικιά μου είναι η σωστή λογική.
0: Ειδικό
1: πιστεύεις
0: είναι.
1: Δηλαδή αν πάρει 3 πρωταθλήματα παραπάνω ο Ηλιόπουλος από τον Μελισανίδη, χαίρεται ο Μελισανίδης 76 χρονών, 75, που παίρνει άλλος περισσότερα από αυτόν? Χαίρεται ο Κούδας, ας πούμε, εάν. Άσε με να έχω ολοκληρώσει ρε κόκκι. Αν ο Κωνσταντέλιας γίνει πιο μάγος, δεν χαίρεται.
0: Ναι. Ο Κούδας, ναι. Κούδας είναι καλό.
1: Ρέγα μότα. Δεν μπορεί να κάνει. Δεν μην πιστεύει, δεν πιστεύει.
0: Ας είμαι λάθος, ρε φίλε. Μου έχει δείξει την εντύπωση ενός πολύ καλού ανθρώπου.
1: Μάλιστα. Άλλο αυτό, ρε. Κι άλλο μα χάρη.
0: Πιστεύω ότι μπορεί να χάρει.
1: Φυσικά είναι καλό άνθρωπο. Και είναι από τις αδυναμίες μου.
0: Πιστεύω θα χάρει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό μου βγάζει.
1: Πιστεύει ότι είσαι αφελής γι' αυτό.
0: Μπορεί να είμαι αφελής.
1: Είσαι αφελής.
0: Είπα όχι.
1: Δηλαδή, αφήγουμε εμείς από εδώ. Θα γεράσουμε. Θα μας πετάξουν έξω. Θα έρθουν άλλοι δύο εδώ πέρα. Και θα πάνε πολύ καλύτερα. Θα χαρείς εσύ.
0: Γιατί να ελπίζω.
1: Τι να χαρείς, ρε. Εδώ ζηλεύεις τους τείχους, να πούμε. Σοβαρά μιλάς. Παλιά άνθρωποι.
0: Σκύβεις για να μην τη φάσαι. Μόνο για αυτά ήσουν.
1: Παλιά άνθρωποι.
0: Για δύο πράγματα έρχεσαι. Για να φύγεις φαλιάρες και τις μπάλες.
1: Παλιά άνθρωποι.
0: Να μην σε χτυπήσει κανένα μπάλα. Πού να παίξεις μπάλας. Πού να παίξει μπάλα, ρε.
1: Κόκκινε τις μπουνιές που έφαγα 15 χρόνια στο box και είχα ρημάξει τον αυχένα μου, ούτε τις έχεις δει σε ταινίες εσύ. Άστο.
0: Είναι τιμή σου αυτό.
1: Όχι, λες που αποφεύγω. Αν απέφευγα θα πήγα να παίζω box να τρώω ξύλο. Πώς το βλέπεις δηλαδή.
0: Αφού είσαι ανισόρροπος.
1: Ναι, άρα δεν αποφεύγω.
0: Ανισόρροπος.
1: Μάλιστα.
0: Έμαθες.
1: Σου έδωσα μια μπουνιά στην κοιλιά. Για πλάκα και σκόπηκε ανάσα. Με φοράς εκεί.
0: Και σε αυτό ύπουλος.
1: Γιατί είμαι ύπουλος.
0: πίσω σου, για να δώσει την αρετή.
1: Γιατί
0: την ώρα που μιλάει. Ωραία.
1: Φίξου, θα σε δώσω μια μπουλιά.
0: Δεν θέλω.
1: Κάτσε το χέρι.
0: Δεν θέλω, ρε φίλε.
1: Φίξου,
0: δεν γουστάρω, ρε φίλε.
1: Κάτσε να σου δώσω μια
0: μπουλιά. Θέλω να σου δώσω μια κουτουλιά.
1: Δώσε.
0: Μια κουτουλιά.
1: Όχι, δεν θέλω. Γιατί εσύ δεν έχει κεφάλι. Εσύ έχει η ζόλα 175 ιντσών.
0: Καριμπού.
1: Είσαι ο κα...
0: Φοβάσαι, ε.
1: Δεν φοβάμαι. Κεφάλι είναι αυτό. Τι κεφάλι
0: είναι. Θα σου πει ένα φίλο και ένα στρατιωτικό.
1: Κεφάλι.
0: Είδα πω θα κόλλευαλα εκείνη το βράδυ.
1: Τι είναι αυτό, κεφάλι είναι αυτό.
0: Δεν κατάλαβα και το κεφάλι μου.
1: Υδροκεφαλία ή κεφάλι είναι αυτό.
0: Υπάρχει
1: μπορεί να σκοτώσει.
0: Αυτή είναι κακή επαφή.
1: Εννοώ δηλαδή μεγάλο κεφάλι.
0: Είναι κακή επαφή, μην το ξαναπεί.
1: Oh.
0: Δεν σε μπάλωσα για μένα που το πει. Μην το πει, είναι κακή.
1: Δεν είναι κεφάλι αυτό που είσαι, αυτό δεν είναι. Δεν είναι φυσιολογικό κεφάλι ανθρώπου.
0: Είναι φυσιολογικό αυτό που έχει εσύ. Yeah. Αυτό που έχει μέσα στο κεφάλι σου είναι φυσιολογικό.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Και σε πειράζει το εξωτερικό το δικό μου.
1: Τράκαρε αυτοκίνητο Audi A4, σε ματίζε πάνω.
0: Και βγήκε
1: από το σκοτώσει.
0: Και αρτιμελής.
1: Και τι έπαθε. Διελήφθη το Audi στο κεφάλι του κόκκινου. Και ήταν μια τρανς μέσα που είχε κάνει με τον άλλον κτλ. Και λέει τρανς, αυτό το πράγμα λέει δεν το έχω ξαναδεί. Και τον έπαιρνε τηλέφωνο.
0: Το ότι εξαφανίστηκε και το μισό αυτοκίνητο και εγώ επέζησα.
1: Ναι. Το βάλανε ένα δίχτυ εδώ, ένα ράμα είχε. Ένα ράμα. Τράκαρε Audi A4.
0: Σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο.
1: Σε παρκαρισμένο.
0: Με 180 χιλιόμετρα.
1: Ματίζει 600 κιλά αυτοκίνητο και ο κόκκινο βγήκε με ένα ράμα. Μιλάμε τώρα για τάγκ. Το κεφάλι του κόκκινου.
0: Στεναχωρέθηκε, ε.
1: Τι στεναχωρέθηκε.
0: Στεναχωρέθηκε, φυσικά.
1: Τον πετάξα σε ένα ράντζο εκεί επειδή ήταν Ηρακλειδέα.
0: Λάθο.
1: Άμα τράκαινε κανένα μήνο, θα τον είχαν εκεί πέρα στο Ιπποκράτιο πρώτη γυφτή.
0: Λάθο.
1: Ήταν Ηρακλειδέα, έπαιρνε κυρίε και κύριοι τηλέφωνο που ήταν στι δόξε του τότε και τον βάλανε σε δωμάτιο. Ποιο δεν πήρε.
0: Όχι, δεν πήρε.
1: Πήγα σε ένα ράντζο, τον είδα εκεί. Ρακέντητο εκεί.
0: Δεν ήμουν σε ράντζο.
1: Είχε και ένα δείκτη στο κεφάλι. Σαραβίνο ήταν.
0: Τι παπατζή είναι. Με είχαν σε ένα δωμάτιο μόνο μου. Γιατί τι κάνα.
1: Μετά τον βάλα σε δωμάτιο.
0: Απ' την αρχή σε δωμάτιο μου.
1: Τι.
0: Σε δωμάτιο.
1: Είδα σε ένα ράντζο σε πετάξα. Είσαι το Ιπποκράτη.
0: Μη μου λε εμένα για το Ιπποκράτη. Από μένα το μάθει το Ιπποκράτη. Θα μου πει για το Ιπποκράτη. Από μένα το μάθει.
1: Κατάλαβε. Τον Ηρακλειδέα τον πετάξα στο ράντζο.
0: Όχι. Είχαν κάνει λάθο σωματολογικέ.
1: Εσένα.
0: Ναι.
1: Λάθος εμετολογικές κάνανε. Και τι σε βρήκαν.
0: Νομίζαν ότι έχω υπατήτητα.
1: Από το ποτό θα ήταν.
0: Έχω ποτό, ρε. Δεν
1: θα έχει πει τον Αγλέωρα την προηγούμενη
0: καμία
1: μέρα.
0: Καμία σχέση.
1: Το τετάρτη στα ουισκάκια.
0: Και αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος εξετάσεις.
1: Είσαι βρήκαν καλά, δηλαδή.
0: Φυσικά.
1: Μάλιστα. Α, ο γερός οργανισμός είσαι.
0: Κάνα λάθος εξετάσεις.
1: Κάνα λάθος.
0: Κάνα λάθος, ναι.
1: Έχει το Ιπποκράτη
0: τι. Έχει πάει σε εφημερία στο νοσοκομείο.
1: Όχι, πληρώνω κλινική όταν παθαίνω ζημιά. Έχω ένα φάκελο που λέει εκεί γιατροί. Και όταν παθαίνω κάτι, βγάζω από το φάκελο
0: λόγο. Έχει αλλή μονοκούφια η ώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εσύ μπορεί να χτυπήσει το δρόμο.
1: Ναι.
0: Να είσαι ανέστητο.
1: Ναι.
0: Θα βρουν αυτό το φάκελο που λέει πάτε με σε ιδιωτική κλινική.
1: Στο κατσάρκα πάντε με να σωθώ. Έτσι.
0: Και άμα δεν σε
1: βρει. Πάω στο αχέπα κάηκα.
0: Άμα σε βρει ξένου. Τι πάνε στο νοσοκομείο.
1: Ε, κάποιο θα με γνωρίσει. Του πέντε ένα θα με γνωρίσει. Θα πει πάρτε τον στο κατσάρκα.
0: Και άμα είναι ξένο, άλλο θα πω.
1: Ε, πόση Ελλάδα πει θα είναι. Ακόμα δεν την πουλήσατε όλη την Ελλάδα. Μείναν και κάποιοι Έλληνε εδώ πέρα.
0: Εσύ το σου κατέμει. Αλλοδαπό σε βρίζει. Τόσο κατέμει.
1: Έχει ο αλλοδαπό μπορεί να ακούει ραδιόφωνο άνθρωπο. Να έχει εξυγχρονιστεί από μου. Πού ξέρει. Σε Πακιστανό θα πέσω.
0: Με την κίνια που έχει. Μην πέσει σε κανένα που δεν σε κουστάρει κιόλα.
1: Έχω γραμμένο. Τα έχω τακτοποιήσει όλα σε φακέλου. Μη στεναχωρίε. Πάτε με στον κατσάρκα. Ένα. Δύο. Αλφα θετικό το αίμα. Ναι.
0: Αλφα θετικό.
1: Ναι. Έτσι λέει. Αλφα θετικό το αίμα. 4.000 σε ένα φάκελο για την κηδεία μου. Μην φύγω ξαφνικά να τα πάρει ο
0: ξεχαιρό. Τι κηδεία που θα σε κάψουν.
1: Ορίστε.
0: Από τα πλήρωσε. Ρε παπάτζι, την προπλήρωσε.
1: Το προπλήρωσα, ναι. 4.000.
0: Γιατί 4.000 αφού τα προπλήρωσε.
1: Ε, τόσο κάνει μια κηδεία.
0: Αν θε και κηδεία, θε και κάψουμε. Τι λε, ρε.
1: Ε, να μην έρθουν οι φίλοι μου να με δούνε. Ποιο θα κατέβει στην Τανάγρα. Τόσα χιλιόμετρα.
0: Θε να βγάλουμε και λόγο.
1: Μαζί. Να την βγάλει για να μπούσε ένα λόγο και εσύ να πούμε.
0: Έχει αφήσει και 100 ευρώ.
1: Καλό
0: θα μου έχει αφήσει και 100 ευρώ και σβεζίλη
1: σε το γιο. Πρέπει. Η γιαγιά μου η Σαμπέτα είχε μαζέψει αυτά τη κηδεία τη.
0: Την αλήθεια, κανένα κονιάκ κράτησε για μένα.
1: Δεν θα κουρατήσω κονιάκ. Είπαμε με τον Κρυοπόλη μαύρο ρούμι.
0: Την κηδεία σου μαύρο.
1: Πίνω μαύρο ρούμι. Αυτό είναι το ποτό που πίνω. Διάλεξε, δεν μου αρέσουν τα ποτά, μαύρο ρούμι.
0: Ό,τι
1: ένα μαύρο ακριβό
0: ρούμι.
1: Πες καμιά καλή μάρκα ρε μαύρο ρούμι. Για να μας πούν καμιά καλή μάρκα μαύρο ρούμι.
0: Ο Κώστας που ξέρει.
1: Ποιος Κώστας.
0: Ο Μουχάλης.
1: Του μου χάρη που κοιμάται. Θα το πάρουμε και 50 γάμα φύγει
0: κανένα. Είπα να τον πάρει τηλέφωνο. Θα το ρωτήσω.
1: Πάρτε να.
0: Αφού πες να μην το πάρουμε, μπορεί να κοιμάται.
1: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα με την κρυοπόληση. Τέτοια ώρα τα κάνει αυτό.
0: Για σατάρι, κουτσόπολα ασχόλησε.
1: Ναι, ναι, λέω τι ώρα.
0: Τι ώρα κάνει σεξ.
1: Τι ώρα βαρά, λέω κρυοπόλη. 5 ώρα από 4.30.
0: Μετά από όλο το πρωινό, μετά από τόσο κουβάλιμα, τέτοιο ξεπάτωμα.
1: Ανεβαίνεται στο στερόνι, ρε.
0: Έχει το
1: ο κρυοπόλη κουβαλάει, να πούμε. Α, τι, ψοφίμησαν και σένα.
0: Γι' αυτό εσύ κάνει προπόνηση, για να μπορεί να ρίξει.
1: Γιατί δεν μετράει στην ηλικία μα να έχουμε τεστοστερόνη με σπριντ και βάρη.
0: Τότε πούμε. Γιατί κλείσει το τσάκι.
1: Είναι η προθέρμανση. Άντε φύγε από εδώ, ρε. Κάθομαι και μιλάω μαζί σου. Καραγκιόζει να πούμε.
0: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Καραγκιόζει.
0: Ασχόλησε με
1: πάτησε. Αυτά τα λέει ο Γκλέτσο. Ο έξυπνο. Όταν του είπα και λέει φύγε από εδώ, ρε. Πα δουλεύει να πούμε και τα λοιπά.
0: Καλά σου είπε.
1: Ένα χρόνο πιο μεγάλο. Φύγε από εδώ, λέω.
0: Δεν μιλά. Τι του είπε, το ψάρι το σου είναι και από τι δυο μεριέ. Γι' αυτό σου μίλησε.
1: Όχι, εγώ του λέω ρίχνω δύο φιστίκια κάθε μέρα και πέταξε τα πιάτα ο Γκλέτσο. Φύγε από εδώ, ρε.
0: Στο κεφάλι σου.
1: Τσατίστηκε. Παραμυθάλη, μα λέγανε.
0: Σκέψε, πήρε χαμπάρι. Λοιπόν, τελειώσαμε. Μονάχη δε μένει να ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Βοτωτό και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Εμείς πρώτο ο Θεός θα λέμε αύριο, λίγο μετά στις 3. Να στο όλοι καλά.
2: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
4: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Bar.
5: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
6: Θέλεις να σε ακούσουν
7: και να την ακούσουν
6: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
8: On Air Media Group.
9: On Air Media Group.
10: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
11: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
12: On Air Media Group.
11: Η μουσική σου είναι εδώ.
13: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
14: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
15: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
16: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
6: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
10: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
11: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
12: Μπες και στο onairmedia.gr.
13: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
14: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
15: Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
16: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
17: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
18: Κάντε τον αλλαγή.
19: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
17: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
20: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Λίγο μετά τις 9.
22: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
24: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Τζακαμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: μπάλα πηγαίνει στον Καλάπρι από τα δεξιά. 0-0 στο 21ο λεπτό. Η αλλαγή παιχνιδιού για τον Αντίν, ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα με αντίπαλο τον Γκένι. Πάει να μπει περιοχή, δίνει βοήθεια ο Κυριακόπουλος, θα βγάλει και τη σέντρα, κεφαλιά, γκολ. 1-0 ο Παναθηναϊκός, νομίζω με τον Ταμπόρδα ξεχασμένος. Ήταν πολύ ωραία η σέντρα, η οποία έκανε, την έκανε ο Αντίνο. Αν είδα καλά, ο Αντίνο με αντίπαλο τον Γκένι, όχι ο Κυριακόπουλος, είναι συστημένη και ήρθε, πήρε την κεφαλιά ο Ταμπόρδα και έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.
1: Τι έκο Κώστα, σωστά.

0: Οι παίκτες του ΠΑΟΚ, χώνεται εκεί ο Τετέι, παραμένει αριστερά στη μεγάλη περιοχή. Τετέι, πλασέ, προσωπικό γκολ του Ανδρέα Τετέι και ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-0. Εδώ ο Τετέι έκανε ό,τι ήθελε στην άμυνα του ΠΑΟΚ, κέρδισε τις προσωπικές μονομαχίες.
1: Διέκο Κώστα, σώσε μας.
2: Χάσαμε.
3: Θα πεθάνω ρε, που μου λες τέτοια πράγματα ρε. Θα πεθάνω ρε. Γιατί ρε χάσαμε πάλι, πάλι χάσαμε. Ε όχι ρε. Κλάμα ρε παιδί μου, δεν μπορώ να...
4: Ξανασκεπάστε ρε.
5: Καμαρά πάντα με την μπάλα. Καμαρά θα ψάξει να βρει ένα στήριγμα. Δίνει στο Φαντρόγκελε. Ο Φαντρόγκελε θα δώσει την μπάλα για τον Κάγκουα. Η σέντρα του Κάγκουα 3-0. Χωρίς να το καταλάβει κανείς, ο Τετέι σκοράρει και κάνει το 3-0.
1: Διέκο Κώστα, σώσε μας.
6: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
7: Καλησπέρα σας, λοιπόν, εδώ από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα χέρια στα μάτια του. Και αυτό είναι άξιο της μοίρας του, πώς μπόρεσε να βάλει τα χέρια του στα μάτια του και τα βγάλει. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα χέρια στα μάτια του και έβγαλε. Και αυτό είναι άξιο της μοίρας του, πώς μπόρεσε να βάλει τα χέρια του στα μάτια του και τα βγάλει.

0: Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολη, 95,5%. Καλησπέρα σα.
1: Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Καλώς ήρθατε, ώρα για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
2: Έλα με φόρα!
0: Έρχεται ο άλλο, έρχεται, μη στεναχωριέστε. Και φυσικά, ποιο είναι απέναντι. Ποιο, ο Μιμίκο, ο γιατρό. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό, δεν είναι ο ένα, δεν είναι ο άλλο. Είναι ο τεράστιο και μοναδικός, ο ένας, ο άοκνος, ο αφανής ήρωας, ο λάτρης των 8 υπήρων, των 7 θαλασσών και των 12 Ολυμπιάδων, που δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό... Λευτέρη Μανιά!
3: Το μέγα πληκτρολόγο...
0: Καλά, δεν είναι μόνο μέγα πληκτρολόγος, είναι κάτι άλλο, δεν το λέμε τώρα, θα τα πούμε μετά. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας το 54.301.
1: FM πάω και έτσι.
0: Παραπάνω από 100%. Στο Facebook, στην επίσημη σειρά του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
4: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com.
1: Σας ακούω και σας συγχαίρομαι.
0: Καλά, δεν λέγεται ποτέ αυτό, εντάξει. Έχουμε παθεί ενωσίες αυτό το πράγμα. Δεν το συζητάμε καν. Αλλά τι να κάνουμε. Καλησπέρα στον Σόγαμπρο. Γεια σου, Σόγαμπρε. Από την πρωτεύουσα της εκπομπής, βεβαίως. Έχω την εντύπωση ότι θα την κάνω πρώην πρωτεύουσα της εκπομπής. Έτσι, για να αλλάζουμε λίγο τα ήθη και τα έθιμα. Δεν θα αλλάζουν μόνο άλλοι τις πρωτεύουσές τους. Έτσι, να μην πω ποιος ακριβώς είναι. Τέλος πάντων. Δεν θέλω. Και αυτά δεν τα θέλω γιατί. Τέλος πάντων.
1: Για ποιο λόγο.
0: Δεν είναι τσιπαρούσεις. Αυτές είναι εκπομπές που είναι μετά τα μεσάνυχτα. Δηλαδή, χθες το βράδυ, ας πούμε, θα μπορούσα γάλιστα. Αλλά είχαμε εκεί ένα άλλο θέμα με το. Πώς το λένε, προέκυψε ένα άλλο θέμα με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, το τρίμπαλο που άρπαξε και κοιμηθήκαμε σε άλλου είδους μονοπάτια. Που ακόμα μέχρι και σήμερα ακόμα δεν έχουν καταλάβει τι έχει γίνει ενδεχομένως ή έχουν καταλάβει τι έχει γίνει και απλά εντάξει ο τρόπος που προσπαθείς να αλλάξεις κάποια πράγματα ενδεχομένως ο τρόπος που προσπαθείς εννοώ δηλαδή να διαφοροποιήσεις την εικόνα η οποία έχουμε όλοι μας λίγο πολύ για το τι συνέβη κυρίες και κύριοι έτσι δεν πιστεύω ότι εγώ θα σας κάνω να είστε πιο σοφοί νομίζω σοφοί είστε και ειδήσει. Τώρα άμα θέλετε να αληθωρήσετε και να αλλάξετε εικόνες γιατί μπορεί να διακατέχεστε από κάποια έτσι ας το πούμε διαφορετικά κριτήρια από ό,τι φαίνεται από τον κόσμο για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες το κάνετε άλλως είναι όσο πάνε και λιγοστεύουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ εγώ αυτό βλέπω τι εννοώ δηλαδή ή κάποιοι έχετε παραμείνει ή έχετε υποσυνείδητα ταυτιστεί με πρόσωπα. Είτε είναι του παρελθόντος, είτε είναι του παρόντος, είτε είναι του μέλλοντος.
1: Είναι πολύ σκοτεινό το μέλλον.
0: Όχι, ρε φίλε, μην με τρομάζεις. Δεν θέλω τέτοια πράγματα. Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει, πέραν δηλαδή του καθενός, ας πούμε, το τι κουβαλάει στην κλάβα του και το πώς βλέπει το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο, παιδιά, αντικειμενικά δεν είναι στα καλύτερά του, ας πούμε. Έτσι, και πόσο μάλλον και στον ΠΑΟΚ. Όπου πάω την Κυριακή τώρα υποδέχεται τον Άρη στην μητέρα των μαχών. Ο ένας τίδια σταυρωτά και είσαι και χιαστή. Που μάλλον χιαστή το βλέπω το τέτοιο γιατί θα είναι όλοι καλώς καμωμένα. Ας πούμε έτσι. Ο ένας άρπαξε 5, ο άλλος άρπαξε 3 και πάλι καλά. Φαντάζομαι ότι μια ισοπαλία θα ήταν ικανοποιητική για όλους, έτσι και για τους μεν και για τους δε. Τώρα βέβαια.
1: Μια αυτό... χωρίς, σας πάρω, μια χωρίς.
0: Δεν είναι, όχι, να σε πω τώρα, δεν θα χωθούμε κιόλας, αλλά εντάξει. Δεν μπορώ να δω κάτι διαφορετικό. Ο ΠΑΟΚ δεν εμπνέει ακόμα. Δεν ξέρω τι αν θα εμπνεύσει κιόλας αύριο μεθαύριο. Δεν ξέρω και αν ο προπονητής μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω αν οι ποδοσφαιριστές μπορούν να διαφοροποιήσουν την κατάσταση, την υπάρχουσα κατάσταση. Δεν ξέρω να πείτε τι. Πώς?
1: Ναι,
0: εντρεπτήσει. Δεν ξέρουμε τι λέμε τώρα. Το θέμα είναι δεν φτάνει να θέλω εγώ και εσύ. Έτσι, το θέμα είναι να θέλει όλη η ομάδα. Δεν εξαρτάται ούτε από έναν ποδοσφαιριστή ούτε από δύο ποδοσφαιριστές. Εξαρτάται γενικώς από το σώμα της ομάδος. Το σώμα της ομάδος φυσικά της κάθε ομάδος. Δεν είναι μόνο οι ποδοσφαιριστές. Δεν είναι μόνο η τεχνική ηγεσία, ούτε οι τεχνικοί διευθυντές και αυτά εδώ. Είναι και η διοίκηση, είναι και ο κόσμος και όλα αυτά εδώ. Ο κόσμος είναι σε μια αντιπαλότητα, σε μια διαιρημένη κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Μάλλον θα έλεγα καλύτερα τον τελευταίο χρόνο, έτσι από τον Ιούνιο του 25 και μετά, από εκείνη την περιβόητη συνέντευξη τύπου που είχε δώσει τότε η ΠΑΕΠΑΟΚ και έγιναν ό,τι έγιναν από εκεί και πέρα. Τώρα, να ξέρετε ένα πράγμα, ότι όσο πάει θα γίνεται και χειροτέρο. Έτσι, να το ξέρετε αυτό. Όσο πηγαίνει η κατάσταση έτσι, ιδίως όταν δεν υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, που ξέρετε πάρα πολύ καλά, όταν υπάρχει κάτι καλό στη ζωή μας, σηκώνουμε το χαλάκι, τα βάζουμε από κάτω, κλείνουμε το χαλάκι, τα πατάμε στο χαλάκι, σκουπίζουμε και τα πόδια μας και μπαίνουμε μέσα. Αυτό το πράγμα όμως δεν ξέρω αν σηκώνει τόσο πολύ βρωμιά. Γιατί θα μου πεις τώρα, θα σου πω τώρα γιατί. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο, μια ομάδα η οποία δεν φύγεται χρημάτων. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, αν και δείχνει να έχει. Αλλά δεν είναι ο Σαββίδης που ήταν. Τώρα, γιατί, εντάξει, γιατί υπάρχει μια άλλη διαπλοκή, υπάρχει κάτι άλλο ενδεχομένως, κάτι το οποίο εμείς μπορούμε να μην γνωρίζουμε ή να γνωρίζουμε και το καθεξής. Αυτό βέβαια δεν συνεπάγεται ότι τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα ή θα γίνουν καλύτερα. Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανένας. Και γιατί δεν μπορεί να το ξέρει, για τον απλό στο λόγο, όλα εξαρτώνται από το αποτέλεσμα. Είναι καλό το αποτέλεσμα. Άρα, Λευτέρη μου, όλα θα πάνε καλά. Δεν είναι καλά. Δεν θα πάνε καλά. Τόσο απλά. Και όσο τώρα δεν ξέρω αν είσαι ΠΑΟΚ ή όχι. Δεν παίζει ρόλο αν είσαι ΠΑΟΚ ή όχι. Θεωρώ εγώ προσωπικά ότι αν μπούμε στην διαδικασία ο καθένας μας το τι πιστεύει και το τι κάνει και τι ράνει στο κεφάλι του, δεν θα βγάλουμε άκρη. Έτσι, εδώ πρέπει να υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής. Σε όλες τις ομάδες και αυτό και σε όλους τους οπαδούς. Εγώ βλέπω τώρα, έβλεπα προηγουμένως ένα βιντεάκι που έσκασε μύτη ο Μαρινάκης στο νοσοκομείο, πήγε είτε από κοντά τον Ελκαμπή και μόνο αυτά που είπε, ρε παιδί μου, ικανοποιούν και τον πιο περίεργο παδό αυτή τη στιγμή μιας ομάδας, ο οποίος βλέπει ότι ο Ολυμπιακός δεν πατάει καλά, έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Πήγε, τον ευχήθηκε, φωτογραφήθηκε και μαζί του. Ξέρεις, για μας σημαίνεις πολλά. Δεν είναι μόνο ο Ελκαμπή που σημαίνει πολλά για τον Ολυμπιακό, είναι και ο Μεντιλίμπαρ, είναι ο ευρωπαϊκός τίτλος και ούτω καθεξής. Αυτού του είδους η επικοινωνία δεν υπάρχει στον ΠΑΟΚ.
5: Φως φανάρια.
0: Δεν ξέρω αν πρέπει να υπάρχει. Έτσι. Αυτό ίσως το έχουμε εμείς περισσότερο οι Μεσόγειοι. Έτσι, δηλαδή οι Mediterraneans, ας το πούμε. Στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ο πρόεδρος είναι ένας τύπος, ας πούμε, ένα CEO κατά κάποιο τρόπο. Δεν υπάρχει αυτού του είδους η ευλαβική σχέση που έχει να κάνει με έναν πρόεδρο οπαδό. Έτσι, γιατί ο Μαρινάκης είναι πρόεδρος οπαδός. Από μικρό παιδί, στα αποδυτήρια, ο μπαμπάς του, η μαμά του και όλο το σόι, ας πούμε. Λοιπόν, έχει άλλο είδους μεγάλωμα, να το πω έτσι. Έχει εντρυφήσει σε διαφορετικές μεθόδους, όπως αποδεικνύεται. Κάτι που δεν συμβαίνει με τον Αλαφούζο, κάτι που δεν συμβαίνει με τον Ηλιόπουλο, κάτι που δεν συμβαίνει με τον Μελισανίδη, κάτι που δεν συμβαίνει με τον Καρυπίδη, κάτι που δεν συμβαίνει με τον Σαββίδη. Πόσο μάλλον δε, όταν σας λέω ότι οι εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται αυτά του είδους τα κεφάλαια, δηλαδή τώρα πιστεύει κανένας ότι ο Γκλέιζερ που έχει την Manchester United ήταν από μικρό παιδί Manchester.
5: Τι λέτε τώρα?
0: Ο Κελαϊφή δηλαδή από μικρό παιδί ήταν Paris Saint-Germain. Πώς το λένε, είσαι Μπαρτσελόνα, ρε. Ο Λαπόρτα ή ο Πέρεθ ήταν από μικρά παιδιά. Παιδιά είναι διαχειριστές κεφαλαίων. Που σημαίνει ότι εγώ κοιτάζω να κάνω τη σωστά τη δουλειά μου, γιατί πρέπει να αποδώσω ή κέρδη ή ζημίες αύριο μεθαύριο, γιατί γι' αυτό πληρώνομαι. Έτσι, δεν χωράει ο παδισμός εκεί και να πάει να πει, να χτυπάει τη φανέλα στο στήθος, ξέρω εγώ κτλ. Το σήμα, φυλάει, κάνει να έχει στους οπαδούς οι οποίοι υπερασπίζονται πληρώνοντας αυτόν που πληρώνεται. Αυτό, παιδιά, σας είπα, είναι γνωρίμιο εδώ, ελληνικό. Έτσι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει, ας πούμε, όλη αυτή η κατάσταση που βιώνουμε σε κάποια άλλη χώρα. Έτσι, οι οπαδοί, ας πούμε, αν ακούσουν κάποιον να λέει κάτι, ας πούμε, να βγουν να ταυτιστούν υπέρ του ποδοσφαιριστή. Αυτό το πράγμα είναι άρρωστο, να ξέρετε. Γιατί δεν σε αφήνει να έχεις μια διάβγεια στο μυαλό σου, στο βλέμμα σου, να βλέπεις ακριβώς αυτό που συμβαίνει και όχι αυτό που θέλεις να συμβαίνει. Γιατί περισσότερο εξ ημών θέλουμε αυτό το πράγμα, να βλέπουμε αυτό που μας βολεύει, να ακούμε αυτό που είναι έδειχο στα ότα μας. Κακά τα ψέματα. Μια επιθαμία από μένα και όπου θέλει ας είναι. Τόσο απλά. Έτσι. Τώρα βέβαια μπορεί να προξενηθούν και άλλα πράγματα. Θα μου πεις τώρα, επειδή σε μια χώρα η οποία είναι σεισμογενής, όπως και το ποδόσφαιρο. Δηλαδή εκεί που πάνε όλα καλά, ξαφνικά μπορεί να ακούσει ένα μπαμ. Έτσι. Τώρα το μπαμ μπορεί να είναι στον Ολυμπιακό, μπορεί να είναι στον Παναθηναϊκό, μπορεί να είναι στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ. Πρόπερση δεν έγινε το μπαμ στην ΑΕΚ. Ένα πρωί ξυπνήσαμε και τι μάθαμε, ότι ο Τίγρης την κοπανάει και έρχεται ο Λαϊκός Βάρδος. Έτσι, τόσο απλά. Ο Σιτζέτ, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Έκανε μπαμ. Έκανε μπαμ η υπόθεση Μονεβασιώτη στον Ηρακλή. Από το πουθενά, έτσι. Ο Ευθυμίου τα έδωσε όλα. Τα πήρε. Τι γελάς. Ευγενείου, εντάξει, ρε, το ου κρατάει εσύ το Ευγενείου, Ευθυμίου το ίδιο. Ου και τα δύο. Ου ο ένας, ου ο άλλος. Λοιπόν, έσκασε μύτη ο τέτοιος. Πώς το λένε, ο Μονεβασιώτης. Λοιπόν. Έτσι γίνονται οι αλλαγές. Το μπαμ γίνονται οι αλλαγές. Δηλαδή, έσκασε μύτη ο τέτοιος. Πώς το λένε, ο Μονεβασιώτης.

0: φως στο τούνελ.
1: Ορίστε.
0: Ναι, αυτό που άκουσες. Παιδιά, ξέρετε πάρα πολύ κάτι σε αυτές τις περιπτώσεις των ανωνύμων εταιριών. Δουλεύει με κάποιον τρόπο διαφορετικό από ό,τι δουλεύουν όλες οι άλλες εταιρείες, αν και πιστεύω ότι λίγο πολύ όλες το ίδιο δουλεύουν. Είτε είναι οι τριγωνικές συναλλαγές, είτε είναι οι διμερείς σχέσεις, δηλαδή ο τροφοδότης λογαριασμός, ο διαχειριστικός λογαριασμός και ο καταληκτικός λογαριασμός. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Εάν υπάρχει αγοραστή σε μια εταιρεία, θα πληρώσει τα πάντα. Εφόσον σκέφτεσαι να αγοράσεις, έτσι. Και φυσικά για να αγοράσεις, θα πρέπει να υπάρχει και ο παρανομαστής ότι εγώ ξέρεις πουλάω. Από εκεί και πέρα, δεν άκουσα εγώ ποτέ από καμία ανώνυμη εταιρεία ή από κανέναν πρόεδρο ή κάποιον που έκανε τον πρόεδρο να γυρίσει και να πει: «Η ΠΑΕ πωλείται. Ελάτε να την πάρετε. Ελάτε να τα πιάσετε», που λένε. Αλλά προσέξτε λίγο. Μιλάμε για ΠΑΕ μεγέθους, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα. Αυτά που κάνει ο Μπέος, ελάτε να πάρετε την ομάδα. Ποιος την πάρει, ρε φίλε? Να την κάνει τι? Με τι φιλάθλους? Εικονικούς? Με τι? Κατάλαβες? Δηλαδή, αυτός που αγοράζει μια ομάδα, αγοράζει και τον αέρα της ομάδος. Τι εννοώ με αυτό το πράγμα? Δηλαδή, ο λαϊκός Βάρδος που αγόρασε την ΑΕΚ, δεν την αγόρασε, φίλε, μόνο για να, για τα προσωπικά του εφέλη. Θέλει, έχει κι άλλα στο μυαλό του. Το ίδιο κάνει και ο Αλαφούζος, ο οποίος τώρα πλέον δικτυώνεται περισσότερο στο ποδόσφαιρο, παίρνοντας και ομάδες και μεταδίδοντας και τα παιχνίδια. Ο Μαρινάκης είναι εξεφύγει εντελώς, είναι το κλασικό εξεφύγει. Λοιπόν, εξεφύγει τελείως.
1: Δεν το συζητώ.
0: Δεν το συζητώ ούτε κι εγώ. Λοιπόν, άρα οι τρεις των Αθηνών, που κάποτε τους βλέπαμε και τους γλεντούσαμε σε εισαγωγικά πριν από καμιά δεκαετία χρόνια, ξαφνικά βλέπουμε να έχουν πάρει τα πάνω τους και να οδεύουν προς την κορυφή του Ολύμπου. Τώρα βέβαια η κορυφή του Παγόβουνου μπορεί να είναι, δεν ξέρεις πότε πώς εξελίσσεται.
2: Εκεί
0: έχω ξεφύγει, ναι. Και έρχεται εκεί πέρα ο Σαββίδης, ο οποίος δείχνει να αγκομαχά κατά κάποιο τρόπο, όχι οικονομικά πιστεύω. Εγώ, παιδιά, σας είπα και άλλη φορά, δεν υπάρχει πρόβλημα οικονομικό. Αν υπήρχε οικονομικό πρόβλημα, θα ήταν εντελώς διαφορετικές οι προσεγγίσεις και της ΠΑΕ και του ίδιου του Σαββίδη. Τώρα, αν θέλουμε, ας πούμε, για κάποιο λόγο, έχετε ταυτιστεί με αυτό το δίπολο που σας έχουν βάλει στο μυαλό, θέλω να πείτε πόσο μυαλό μπορεί να κουβαλάει ο καθένας, δεν έχει σημασία, το πουλα και φύγε ή μείνε και συνέχισε να κάνεις αυτό που έκανες όταν έκανες πριν το πρώτο πρωτάθλημα που πήρες. Γιατί ο Σαββίδης, παιδιά, από το 18 και 19 και μετά, δεν είναι ο ίδιος. Δεν έχει το ίδιο όραμα. Δεν έχει την ίδια πειθό πλέον. Δεν έχει την ίδια επαφή πλέον. Δεν έχει το είναι του πλέον στον ΠΑΟΚ. Αυτό φαντάζομαι το καταλαβαίνετε όλοι. Γιατί θα ασχολούνταν καθημερινά με τα κοινά της ομάδος και όχι μόνο. Όπως κάνουν όλοι οι άλλοι πρόεδροι. Αν θέλουμε να βάλουμε κάποιον προνομαστή, όχι του Ατρομήτου και οποιαδήποτε άλλη ομάδα, χωρίς να θέλω να προσβάλλω καμιά άλλη εταιρεία. Απλά λέω για τις μεγάλες ομάδες, τον Big, ας πούμε, Five, ας πούμε. Να μην λέμε Big Four, ας πούμε, και πάει αλλού η κουβέντα. Δεν το έχει. Δεν έχει την καθημερινή ενασχόληση. Ούτε οι αναπληρωτές του έχουν αυτό εδώ. Έχουν μια πάρα πολύ παγερή, κρύα έως αντισθητική προσέγγιση στα καθημερινά δρόμενα μιας ομάδος, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ίσως το τελευταίο προπύργιο του συναισθηματισμού μεταξύ ενός οπαδού φιλάθλου με την ομάδα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άλλη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που να έχει τόσο έντονο το συνέστημα μεταξύ της ομάδας. Φυσικά είναι σε πολύ μικρό ποσοστό πλέον, αλλά και αυτό θα εξαλειφθεί αύριο μεθαύριο, να το ξέρετε, να το περιμένετε, γιατί αλλάζουν τα χρόνια.
3: Είναι αυτό. 1, 2, 3, παροκάλα!
0: Και όπως είπε ο Τίμιος Ζαγοράκης, είπε, τα πάντα έχουν την τιμή τους. Και εσείς ακόμα έχετε την τιμή σας. Και ας μην το πιστεύετε αυτό το πράγμα. Δεν κατάλαβα ποια είναι η αντίρρησή σου, Λευτέρη Μανιά. Έτσι, το λέω. Α, βγες έξω και εδώ στον καναδίκιο στράπια και τελείωσε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα πρέπει να το έχετε βάλει πλέον στο μυαλό σας. Που σημαίνει ότι στην επόμενη μεταγραφική περίοδο, που θα πουλήσει κάποιον παίκτη τον οποίο τον γουστάρεις και τον κάνεις και τον ράνεις, να μην σου φανεί παράξενο ότι θα πουληθεί. Εδώ βλέπετε ότι ξεκίνησε και ένας πόλεμος εισαγωγικά μεταξύ Σαββίδη και κάποιων ορισμένων. Οι οποίοι δεν ξέρω για πραγματικά αν αξίζει τον κόπο να αναφερόμαστε σε τέτοιου είδους πράγματα, για μια μεταγραφική κίνηση η οποία ήταν

0: είναι λίγο πολύ αναμενόμενη. Έτσι, γιατί αν πιστεύετε εσείς ότι ο ποδοσφαιριστής γύρισε και είπε ότι δεν ήθελα να φύγω, αλλά έπρεπε να φύγω, πρέπει να είστε ηλίθιοι για να το πιστέψετε αυτό το πράγμα, έτσι. Δηλαδή, εσείς παίρνετε σε μια δουλειά, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ, ωραία. Και ξαφνικά έρχεται ένας και σας λέει, παιδιά, θα παίρνεις, ας πούμε, 5.000 ευρώ. Θα πεις, όχι, το συνέστημά μου είμαι εδώ, δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν θα παραμείνω, ξέρω εγώ, στο εξωτερικό, όπου τα πάντα δουλεύουν όπως πρέπει να δουλεύει ένας normal άνθρωπος. Γιατί εδώ δεν είμαστε normal, είμαστε paranormal. Έτσι, δεδομένο αυτό το πράγμα. Εσείς θα πείτε όχι. Ε? Φαντάζομαι κάτι τέτοιο. Εσείς και για ένα ευρώ θα σκοτώνετε τη μάνα σας. Ας το πω έτσι. Με αυτόν τον άνθρωπο έχεις να κάνεις τώρα. Έχεις δηλαδή να παλέψεις με το τι συμβαίνει πραγματικά σε μια εταιρεία η οποία θέλει να πουλήσει το προϊόν της. Τι να κάτσει δηλαδή να κάνει. Να ακούσει το συνέστημα του ποδοσφαιριστή. Δεν έχει συνέστημα ο ποδοσφαιριστής. Ο ποδοσφαιριστής θα εκμεταλλευτεί και θα καπηλευτεί το συνέστημα του οπαδού για να έχει γκέλ. Το λένε στο χωριό μας. Εσείς δεν ξέρω αν έχετε τέτοιο χώρο που σας μιλάνε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, η εταιρεία το ίδιο. Δεν την νοιάζει, ρε φίλε, τι σκέφτεσαι. Δεν την νοιάζουν τα συνθήματα. Δεν νοιάζουν. Αυτά νοιάζουν τον οπαδό, το φίλαθλο. Αυτό εδώ. Την νοιάζει την εταιρεία γιατί μέσα από αυτούς εδώ κάνει και τη δουλειά της. Πουλάει τα
1: εισιτήρια. Καλές κονόμες.
0: Ακριβώς. Κάνει τα εισιτήριά της, τις φανέλες της και όλα αυτά. Εδώ εκμεταλλεύεται αυτό που λέμε brand name μιας ομάδος. Άρα, μοιραία, όλο αυτός ο κακός χαμούλης ο οποίος έγινε μεταξύ του Σαββίδη και του Κωνσταντέλια, αλλά εν μέσω των οπαδών και των οπαδικών προτιμήσεων για το πρόσωπο του Κωνσταντέλια, παιδιά, πάει τζάμπα. Δεν έχει όφελος. Τζάμπα, μην μαλώνετε, μην θυμώνετε. Υπάρχει η επόμενη μέρα, ο ΠΑΟΚ προχωράει. Τον ΠΑΟΚ έχουν περάσει χιλιάδες ποδοσφαιριστές, χιλιάδες ελπίδες, χιλιάδες αποτελέσματα. Εντάξει, το λέω, έτσι το κάνω λίγο τρανό που λένε, ρε παιδί μου. Αυτό όμως, για να το πω για μια φορά, για να το κλείσουμε το θέμα αυτό, παιδιά, είναι η ζωή μας. Δηλαδή, αυτό είναι η καθημερινότητά μας. Αν πιστεύει κανένας ότι πρέπει να κάτσεις, ας πούμε, πάνω σε ένα συνέστημα και δεν θα πουλήσω έναν ποδοσφαιριστή για να καταστρέψω όλη την ομάδα, δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Έτσι, θα πουλήσω, θα αγοράσω, θα ξαναπουλήσω. Μπορώ να αγοράσω πέντε και να μην κάνει ούτε για έναν. Οι πέντε που παίρνω, να μην κάνουν ούτε έναν. Κάτι που αποδεικνύεται μέχρι στιγμής. Γιατί και οι επιλογές οι οποίες γίνονται, έτσι, φέρνουν βαρέως τις επιλογές και του καλοκαιριού. Και κάτι το οποίο δεν ήταν ευλογημένο. Τώρα θα το παίξω και λίγο.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Η διάζευξη η οποία υπήρξε μεταξύ του Σαββίδη και του Λουτσέσκου είναι κάποια πράγματα τα οποία εμείς τα μαθαίνουμε εκ των υστέρων. Είμαστε οι γνωστοί κερατάδες, ξέρετε πώς γίνεται. Δηλαδή αυτοί το έχουν κάνει και εμείς το μαθαίνουμε στο τέλος. Κάπως έτσι τελειώνουν οι ιστορίες. Άρα λοιπόν, κοιτάτε μπροστά, κοιτάξτε την επόμενη μέρα, όποιοι και να είναι αυτοί. Δεν σας... υπόσχεται κανένας ότι θα είναι καλή ή κακή. Βλέποντας και κάνοντας. Βλέπετε, όταν δεν υπάρχει ένα πλάνο, όπως και το καλοκαίρι, είπαμε, χρησιμοποιήθηκαν οι δούροι ήπιοι μέχρι εχθές και σήμερα, από ό,τι φαίνεται, δεν έχουν φτάσει σε σημείο ακόμα να γραφτούν άρθρα για τις επιτυχημένες κινήσεις των νέων παραγόντων που ασκούν την διοίκηση στο τεχνικό κομμάτι του ΠΑΟΚ. Κόμψω και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 9:30, ώρα για χαλάρωση και ταινία. Με μείον 30% σε στρώματα και καναπέδες afroline.gr, η άνεση αλλάζει επίπεδο. με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και βεβαίως τώρα που επιστρέψαμε για δεύτερη φορά, γιατί επιστρέψαμε την πρώτη, όχι βέβαια, για πρώτη φορά, συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και είναι το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Τώρα, αν θέλει να πάρει κάποιος τηλέφωνο, ας πάρει μόνο σε και σοβαρά ζητήματα, έτσι. Δηλαδή, αν γίνει κανένα ατύχημα έξω, καμία καραμπόλα, γιατί ήθισε στη Θεσσαλονίκη και στα καλά του καθημένου έχουμε τέτοια θέματα. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να αλλάξουμε ατζέντα μετά την αθλητική μας προσέγγιση. Πάμε τώρα σε κάτι το οποίο είδα και μου έκαναν εντύπωση. Θα σχολιάσουμε και τον πρωθυπουργό μας, αν μη τι άλλο, για τα τέτοια. Αλλά ένα από το μεγαλύτερο ζήτημα που έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες είναι το θέμα βέβαια με τη συναυλία του Ατάλα του Ρέμου στο τέτοιο, πώς το λένε. Και δεν έχει να κάνει με το ατάλαντος αν είναι ή όχι ένας άνθρωπος, είναι ατάλαντος γενικός, έτσι. Και πρέπει να είναι πάρα πολύ αγενής και ασεβής. Εντάξει, πολύ καλός φίλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι περιμένεις τώρα, εσύ περιμένεις τίποτα καλό? Έχεις κανένα που να δείξεις και να είναι καλούτσικος? Όχι βέβαια, αλλά τέλος πάντων θα πεις τώρα καλά, εσύ καλούτσικος είσαι? Όχι βέβαια. Αλλά δεν θα έκανα και κάτι τέτοιο που κάνουν αυτοί εδώ πέρα και να λένε ότι φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από εμάς. Γιατί έτσι συμβαίνει τώρα εδώ πέρα. Εγώ πετάχτηκα λίγο μέχρι την Ολλανδία. Διαβάζοντας εκεί, θα σας διαβάσω τώρα το. Όχι το. Θα σας διαβάσω, θα σας πω το εξής. Στην Ολλανδία έχει εξεχνιαστεί ένας βιασμός και μια δολοφονία μιας κοπέλας, η οποία ήταν το 1995 15 ετών. Έτσι ήταν η γεννηθής το 80. Έτσι, για να είναι το 95-15, καλά τα λέω. Καλά ήμουν στα μαθηματικά, ήμουν καλός. Με άρεσε το 20, είχα μείον 5. Λοιπόν, πώς εξεχνιάστηκε? Με λήψη δειγμάτων DNA από την θαμμένη σωρό της. Δηλαδή, 20 χρόνια μετά, το 2015, την ξέθαψαν, βρήκαν DNA σε ίχνη σπέρματος στα γενετικά της όργανα και ταυτοποίησαν άμεσα τον δολοφόνο 20 χρόνια μετά τον θάνατό της. Και έτσι, ναι, ακριβώς, έχουμε φύγει ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή η εξιχνίαση μιας δολοφονίας πριν από 30 χρόνια να γίνεται πραγματικότητα και να τιμωρείται και ανάλογα. Τώρα τη τιμωρή δεν ξέρω αν ζει έτσι ο δολοφόνος ή όχι. Λοιπόν, τώρα, αν οι συγγενείς της, εγώ τώρα πάω και σε κάτι άλλο, έτσι, παράλληλο, αν οι συγγενείς της την είχαν αποτεφρώσει, όπως συστήνουν σήμερα πάρα πολλοί κλόουν της πολιτικής και της δημοσιογραφίας, ο δολοφόνος της θα τριγυρνούσε ελεύθερος και θα μπορούσε να κάνει ακριβώς το ίδιο που είχε κάνει στην 15χρονη τότε κοπελίτσα. Φανταστείτε πόσες δολοφονίες μοναχικών πλουσίων μπορούν να διαπραχθούν από τέτοιου είδους εταιρείες δολοφόνων που σαν σκοπό έχουν την αρπαγή μιας περιουσίας για να μην διελευκανθούν ποτέ αν το θύμα πάει για αποτέφρωση τεχνιέντος. Καταλάβατε τώρα? Δηλαδή υπήρχαν στημένες οργανώσεις, εταιρείες οι οποίες σκοτώνανε αυτούς τους πλούσιους, δεν θα τους έβρισκε κανένας τους ίδιους που θα τους σκοτώνανε, για τον απλούστο λόγο γινόταν η συγκεκριμένη αποτέφρωση. Είτε δια της πλαγίας οδού, δηλαδή υπομορφής απειλής, είτε οποιοδήποτε άλλη. Οποιοσδήποτε θάνατος είναι εν δυνάμει μια δολοφονία, ακόμα και από αμέλεια, έτσι, κακά τα ψέματα. Τώρα, η δυνατότητα που υπάρχει να επαναξετάζεται ένας νεκρός είναι μια κορυφαία σημασία για την απόδοση δικαιοσύνης. Αυτό όμως που σας λέω, το συναντάς, ρε φίλε, μόνο στα ευρωπαϊκά κράτη. Εμείς δεν θεωρούμαστε ευρωπαϊκό κράτος. Λυπάμαι που σας το λέω. Ούτε δικαιοσύνη έχεις, ούτε εισαγγελέα έχεις, ούτε τίποτα δεν έχεις. Δεν έχεις τίποτα normal. Δεν έχεις τίποτα φυσιολογικό. Δεν έχεις τίποτα της καθημερινότητας. Δεν έχεις τίποτα πραγματικό. Γιατί έχουμε απομακρυνθεί. Έχουμε έναν ψιλονεωτερισμό, θα τον χαρακτηρίζα, μια φλίαρη προσέγγιση σε όλα. Έχουμε έναν ψευτοπροδευτισμό. Έχουμε έναν, πώς να σας το πω τώρα, δηλαδή το κάναν οι άλλοι να το κάνω κι εγώ, ή γιατί διαμαρτύρησε που το κάνω εγώ, δεν το κάναν οι άλλοι. Κάτι τέτοιο, δηλαδή έχεις ένα στερητικό σύνδρομο το οποίο το προβάλλεις πριν ορθώσεις ούτε ανάστημα ούτε λόγο. Λυπάμαι που το λέω. Στην Ελλάδα η δικαιοσύνη δεν είναι κάτι που απασχολεί τους πολλούς. Ξέρουν, ας πούμε, εμείς οι φτωχοί ότι η δικαιοσύνη την εμπιστεύονται μόνο οι πλούσιοι που ξέρουν και μπορούν να τη φέρουν στα μέτρα τους. Όσοι πλούσιοι απατεώνες είναι στη φυλάκη, σας ρωτάω, για πέστε μου. Εγώ σας μιλάω και σας το δίνω, έτσι, πώς το λένε. Σας δίνω και το ερώτημα. Πέστε μου πόσοι πλούσιοι είναι στη φυλάκη. Σε σύγκριση με αυτούς που βρίσκονται το 99,99%. Τι είναι αυτοί, πλούσιοι? Σε αισθήματα. Όταν δεν έχεις λεφτά, έχεις αισθήματα. Αν έχεις λεφτά, δεν έχεις αισθήματα. Νόμος. Νόμος. Τώρα, βέβαια, η πολλή φασαρία η οποία γίνεται για τον, για τη συναυλία που έχει στηθεί και σαν ντεκόρ έχει τον Μέγα Αλέξανδρο και τα χαμουδίθε με διάφορες δικαιολογίες. Προσωπική μου άποψη, κυρίες και κύριοι, είναι ότι η ευθύνη της διοργάνωσης δεν έχει κάνει με την εταιρεία η οποία έκανε την αίτηση για να γίνει διοργάνωση, αλλά με τη Δημοτική Αρχή που επέτρεψε αυτό το έκτρωμα να γίνεται σε αυτό το τοπόσιμο το οποίο όποτε τους βολεύει θα το πούνε. Υπήρξαν βέβαια και αυτοί οι καλούτσικοι, ας πούμε, οι οποίοι θέλουν να υπερασπιστούν είτε την διοίκηση είτε τα πολιτικά τους συμφέροντα ή τις αρεσκίες τους ή οτιδήποτε άλλο, οι οποίοι λένε εντάξει, κάτι το ίδιο έγινε και με τον Αργυρό, αν θυμάστε καλά, στη συναυλία με τον Αργυρό. Δεν ξέρω κατά πόσο η λιθιότητα έχει μια διαβάθμιση, δηλαδή με άριστα το 1 στο 10, έχω την εντύπωση ότι περισσότεροι από αυτούς τους ηλίθιους, Λευτέρη μου, έχουν ξεπεράσει την κλίμακα του 10. Έτσι, το έχουν τερματίσει, όχι το έχουν τερματίσει, το έχουν ξεσκίσει. Όσοι είχαν πάει στη συναυλία κατάλαβαν ότι ο Αργυρός ήταν τουλάχιστον 40 μέτρα μπροστά από το άγαλμα. Αλλά πρέπει να πω μια τη βλακία μου, γιατί έτσι έχω την δεξίλα μου, ας πούμε, σε αυτό το μοτίβο, και επειδή πρέπει να υποστηρίξω, ας πούμε, τη συναυλία ή τον οποιοδήποτε έδωσε την άδεια, θα πρέπει να πω και εγώ τη λακαμία μου, να φανώ ότι την έχω πει, ότι συμπάσχω με τον κόσμο κτλ. Θα σας πω, και ξέρετε πάρα πολύ καλά και την μεταξύ μας που γνωριζόμαστε, ξέρετε πάρα πολύ καλά και τη σχέση μου και με την Δημοτική Αρχή και οτιδήποτε άλλο. Αλλά υπάρχουν και κάποια όρια. Δεν υπάρχει αλάνθαστο. Δεν υπάρχει όμως και σιωπηρή κατανόηση. Υπάρχει μια μπαγιάτικη συντηρητική πόλη. Και οι αρχές της ακόμα δείχνουν αυτή την μπαγιατήλα. Δικαίωμα του καλλιτέχνη να γιορτάσει τα 30 χρόνια του στην όποια πολιτιστική προσφορά του περιορέξεως κολοκυθόπιτα, για να μην πω τίποτα άλλο και τα λοιπά.
1: Αλληλούια! Βοήθειά μας!
0: Αλλά το να περιλάβεις ένα διεθνές ιστορικό σύμβολο σαν μέρος του σκηνικού της συναυλίας, στο κέντρο του παρακαλώ, είναι ντροπή για όλους όσους εθελοτυφλούν. Του Αργυρού, σας είπα, η συναυλία, η πλάτη της σκηνής σε άλλο ύψος που δεν έχει καμία σχέση με το συγκεκριμένο έκτρωμα το οποίο υπάρχει και δεν κοσμεί ούτε την παραλία ούτε και τον ίδιο δήμαρχο της πόλης. Γιατί από εκεί δόθηκε η άδεια. Όχι από τον ίδιο τον δήμαρχο, δεν ξέρω ποιος ακριβώς την έδωσε, αν και ψιλοψηλιάζομαι, αλλά ας το περάσουμε και αυτό έτσι. Όπως και πολλές άλλες εκδηλώσεις έχουν γίνει στον ίδιο χώρο, χωρίς να υπάρχει προσβλητική σύνδεση με το μνημείο. Εγώ, ξέρετε, δεν είμαι από αυτούς που κατεβαίνουν με τις εικόνες, με τα άλογα, με τις περικεφαλαίες, με τα θυμιατήρια, να το πω έτσι. Νομίζω ότι αυτοί θα το γλεντήσουν, γιατί ταυτίζονται με τέτοιες μουσικές επενδύσεις και ιστορικές συνδέσεις, παύλα διασυνδέσεις. Ειλικρινά όμως ντρέπομαι για αυτή την αμετροέπεια του διεργανωτή, αλλά και την υποτέλεια των αρχών. Γι' αυτό και έγραψα και δημόσια ότι ένας που να φοράει παντελόνια και να πει δεν θα γίνει συναυλία εκεί, τέλος. Όχι γιατί υπάρχουν οι αντιδράσεις. Γιατί καταλάβαμε το λάθος μας. Έχετε ακούσει κανέναν να λέει μέα κούλπα? Κανέναν. Δεν το περιμένω άλλωστε. Να γίνει η συναυλία. Θέλετε να την κάνετε, κάντε την. Την τελευταία στιγμή τουλάχιστον να καλύψουν το μνημείο με ένα πανί. Εγώ αυτή την πρόταση μπορώ να κάνω. Φαντάζομαι ότι θα τη συμφωνείτε περισσότεροι που έχετε αυτό το είδους σκεπτικό, γιατί υπάρχουν και κουκλεντέδες που πιστεύουν άλλα πράγματα. Δεν θα κάνω τώρα εγώ διαχωρισμό. Να καλυφθεί με ένα πανί σαν ελάχιστη ή τουλάχιστον τη στοιχειώδη ένδειξη σεβασμού. Γιατί ο κάθε καλλιτέχνης έχει το δικαίωμα να θέλει να σχεδιάζει ό,τι θέλει. Ο Δήμος από τη μεριά του οφείλει να γνωρίζει αυτά τα σχέδια και να δίνει ή όχι τη σχετική άδεια. Εμένα, παιδιά μου, είναι αδύνατο να καταλάβω πώς δεν έχουν αντιληφθεί στον Δήμο τι θηρίο στήθηκε σε απόσταση αναπνοής από το Δημαρχείο. Μην ξεχνάτε, δεν είναι ούτε 200 μέτρα απόσταση στην ευθεία. Για να μπω 150 και κουραστείτε με τα 200. Αυτό το έκτρωμα, το συνευλιακό έκτρωμα που δεν κατάλαβα για ποιο λόγο πρέπει να γίνει εκεί. Γιατί δεν πήγε ο Αντωνάκης, όχι με τη Μάρο Κοντού, ο σκέτο Αντωνάκης, για να μην τον χαρακτηρίσω και διαφορετικά, στο χωριό του. Εκεί που έλεγε ότι είναι περήφανος που ο Κεμάλ κτλ. Να πάει να κάνει αυτό το πράγμα. Κάνει τα 30 χρόνια να γιορτάσει. Γιατί δεν πήγε στο γήπεδο του Ηρακλή που ήταν και πρώην πρόεδρος. Να τους δώσει και κανένα φράγκο. Εφόσον είναι κουτραντάνη η συναυλία, δεν είναι, δεν υπάρχει φράγκο. Είδατε όμως ποιες εταιρείες περιβάλλουν τη συναυλία. Κατ' εντολή κυβέρνησης. Ιδιωτικές εταιρείες ποιες είναι? Το νερό. Τίποτα δεν είναι πλέον ιδιωτικό. Όλα είναι δημόσια. Όπως και η έκθεση. Η έκθεση στα 10 κτίρια, στα 10 περίπτερα, τα 8,5 είναι κυβερνητικής προσέγγισης. Τι εννοώ, δηλαδή του κράτους. Είναι το ΙΚΑ, το ΕΦΚΑ, το ΜΕΦΚΑ, δεν συμμαζεύεται. Δεν υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες πλέον που πηγαίναν και κοσμούσανε και χαιρόσουν να πας για 15 μέρες στην έκθεση. Εγώ δεν σας λέω για τα Λούνα Πάρκ. Οκ, so what. Τα υπόλοιπα που έχεις ενδιαφέρον, πού είναι οι επισκέπτες? Λέω, άλλο στον κυρισμό σου είναι γεμάτο τα ξενοδοχεία. Φίλε, δεν με ενδιαφέρει, δεν μιλάω για τα ξενοδοχεία. Κόσμος, όταν θέλει να βρει μια τη πλάκα δικαιολογία, θα σου μιλήσει για οτιδήποτε άλλο εκτός από το πρόβλημα. Ενίοτε συμβαίνει αυτό, ακόμα και στις δικές μας συζητήσεις, όταν κάνουμε μια συζήτηση και λέει ο ένας ρωτάει τον άλλον και ο άλλος απαντάει άλλο. Να μην πω τώρα με ποιος το κάνει πιο εύστοχα από όλου, μην γελάστε, Λευτέρη. Ξέρω ότι θες να πεις για το Μελτσακάκι, αλλά δεν το λέω τώρα αυτό το πράγμα στον αέρα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα εσείς δεν σας ενοχλεί? Προφανώς και όχι. Δεν σας νοιάζει, γιατί θα πάρετε καμιά κούκλα, μάλλον. Πού, κούτρα. Πρόσκληση για να πάω να δείτε, ας πούμε, το «Είσαι εσύ αιτία, ένα μου και αμαρτία». Έτσι, να πάω να δείτε δηλαδή κανένα καλλιτέχνη. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη έχασε την έλλη της. Γι' αυτό και το πάρκο πλέον θα χάσει και αυτό τη θέση του. Το πάρκο, τέλος πάντων, ο χώρος της έκθεσης. Συμμέτοχη σε όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα, Λευτέρη μου, είσαι εσύ, εγώ και οποιοδήποτε, ο οποίος στο βωμό του χρήματος ή του ψευτοπροοδευτισμού, γιατί δεν έχουμε και κανένα κέρδος. Δεν υπάρχει κάτι ιδιωτικό σήμερα, παιδιά, στην Ελλάδα, το οποίο να αποφέρει κέρδος στη χώρα. Ο τουρισμός, παιδιά, δεν είναι κέρδος. Είναι συντήρηση. Αν θες να κάνεις μια συναυλία, ρε φίλε, και θες πραγματικά να δώσεις τόνο, θα επιλέξεις έναν καλλιτέχνη ο οποίος δεν τραγουδά κάθε τρεις και λίγο. Σωστά. Θα φέρεις κάποιο σημαντικό καλλιτέχνη από το εξωτερικό, μπορεί να είναι και Έλληνας, you never know, να σου κάνει μια συναυλία. Γίνεται αυτή η μπαχαλοποίηση για να υπάρχουν και έσοδα. 12 ευρώ έσοδα, είσοδο για να πας, Λευτέρη μου, την έκθεση. Θα τα δεινές. Να πάω να δώσω 12 ευρώ να δω τι. Κάποτε πήγαινες, είχε και μπύρα, είχε και μαύρη μπύρα τότε, δεν ήταν της μόδας βέβαια. Τα λουκάνικα, εδώ. Σήμερα μπορεί να έχει λουκάνικα με 8 ευρώ, μπήραμε 25 ευρώ. Αυτό το πράγμα ήταν μια λαϊκή διεθνής έκθεση. Όπως καταλάβατε βέβαια, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Όχι, θα σας πω εγώ. Είναι αυτό που λέμε η εξέλιξη μιας πόλης, μιας κακής πόλης που έχει κακές επιλογές. Δεν μπορεί να μια καλή πόλη να έχει αυτές του είδους τις επιλογές. Δεν μπορεί να περπατάς στην τριαξονική κατάσταση στο κέντρο της πόλης, τριαξονική, γιατί είναι τρεις άξονες. Μητροπόλεως, Τσιμισκή, Εγνατία. Για να μην πω για την Ερμού. Για να μην πω για τη Βενιζέλο και τη Δραγούμη. Έχετε ρυθμίσει πόσα μαγαζιά είναι κλειστά? Πού πήγαν όλοι αυτοί? Πού χάθηκαν όλα αυτά τα λεφτά? Λεφτά. Θέλετε να μιλήσουμε για την Πτολεμαίων που όλα αυτά τα καταστήματα βιοτεχνίας τα κλείσαν και τα κάναν Airbnb? Αυτό εσείς είναι ανάπτυξη? Έχετε καταλάβει η χώρα ότι βρίσκεται σε έναν ρημαγδό? Άσε τι λέει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να λέει τι θέλει. Ο Πρωθυπουργός και ο κάθε Πρωθυπουργός, ο σήμερα, ο χθεσινός και ο αυριανός, τι κάνουν, Λευτέρη μου? Υπερκοστολόγηση, υπερτιμολόγηση και υπερφορολόγηση. Αυτά είναι τα έσοδα του κράτους. Πουθενά άλλου. Και βγαίνει με παρησία και να σου λέει ότι ξέρεις, εγώ αποπλήρωσα το χρέος. Ποιος είπε σε να το αποπληρώσει το χρέος? Ποιο είναι το δικό μου το κέρδος? Μπορείς να δανείζεις ευθυνότερα όταν αποπληρώνεις ένα χρέος 1,5-2% και το δανείζεις με 4,5%? Είναι το ίδιο? Όχι. Τι κέρδος έχω εγώ μηνιαίως από αυτό το πράγμα? Εκεί πρέπει να πας. Στη λογική και στη λογιστική λογική. Τι κέρδος έχω εγώ, ρε φίλε, που με υπερφορολογίες? Έχετε δει τις τράπεζες που έχουν πάει? Τι κέρδη έχουν? Έχετε δει το κράτος τι κέρδη έχει? Τι είναι αυτό, ανάπτυξη? Εσείς πιστεύετε ότι είναι ανάπτυξη? Βγαίνει και σου μοιράζει πακέτο χρημάτων το οποίο δεν θα το πάρεις. Παιδιά, ψηφίστε με και θα σας πω εγώ. Θα φάτε φούμο που θα πάει σύννεφο. Ή ξέρει ότι είναι οι τελευταίες μέρες της Πομπείας και φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να συνοδευτεί με ένα πολύ ωραίο τραγούδι, Λευτέρη, του Νότης Φακιανάκη, που λέει «Δώσε ένα τέλος να αρμόζει, κάνε μια έξοδο μεγάλη, να σε χειροκροτήσουν όλοι, τα πλήθη μάγεψε και πάλι». Ένα τέτοιο πράγμα. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος από την επαρσιακή του συμπεριφορά, χωρίς να έχω τίποτα με τον άνθρωπο, σας είπα, εμένα μου είναι συμπαθής κατά άλλα, θα μπορούσα κάλλιστα να περάσω ένα ευχάριστο δύο ώρο μαζί του. Όχι σοβαρό, για σοβαρά δεν είναι. Έχει θέματα σοβαρά αυτός. Μην και καλαμπούρι, είμαστε πρώτοι. Ο οποίος με παρουσία λέει, δεν μπορώ να δώσω άλλα. Ποιος είσαι εσύ, ρε, που θα δώσεις άλλα? Από την τσέπη σου δίνεις? Τον εξέλεξε ο ελληνικός λαός. Τα μιλάει η κυβέρνηση. Δεν μπορεί να δώσει άλλα. Ή το Διευθυντήριο της Ευρώπης, οι Βρυξέλλες, δεν μας επιτρέπουν να δώσουμε άλλα. Μας επιτρέπουν όμως να δώσουμε εκεί που θέλουμε εμείς στους δικούς μας ανθρώπους. Αυτά θα μπορούσε να τα κάνει. Θα ήταν πιο ειλικρινής ο Πρωθυπουργός και ίσως να έχει και μεγαλύτερο γκέλ από τον κόσμο. Τώρα είναι στα 41%. 2 στους 10 τρόπο τεινά εκλέγεται ο Πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Αν δεν σας απασχολεί αυτό, δεν πειράζει. Εγώ απλά σας καταγράφω το τι συμβαίνει. Η ανάπτυξη δεν σου έρχονταν αγοράζοντας ρεύμα ακριβά και πουλώντας το φτηνά. Γι' αυτό καθάρισε το λιγνίτι. Έχετε δει πουθενά να υπάρχουν σήμερα εινοποιεία? Έχετε παρακολουθήσει πώς έχουν βαλτώσει ή κλείσει? Ελαιοτριβία πόσα υπήρχαν και σήμερα πόσα υπάρχουν? Για να μην πάμε στα ζωντανά. Για αυτό το θέμα του εμβολιασμού που έγινε σε άλλες χώρες αλλά εκτός από τη δικιά μας. Γιατί έπρεπε να αποκρύψουν την πραγματική εικόνα των εγωπροβάτων και όχι μόνο όλων των ζώων. Έχετε σοδιές όπως είχατε πριν? Το ρεύμα είδατε που έχει πάει 50% πάνω? Το νερό επίσης? Χώρια τα ψέματα που λένε. Βγαίνουν και λένε ψέματα, ρε φίλε. Δηλαδή εγώ δεν το έχω καταλάβει αυτό το πράγμα. Νομίζουν ότι όλοι είμαστε μάου μάου. Είμαστε, ρε φίλε, αλλά δεν είμαστε όλοι.
1: Εμείς τι κάνουμε, ρε?
0: Να μην πω. Δεν θέλω να το πω. Μη με πιέζεις. Έχουν καταθέσει οι τράπεζες? Έχουν, λέει, αυξηθεί οι καταθέσεις. Ναι, από 300 ευρώ πήγαν στις 310. Αύξηση. Να ζήσεις δεν έχεις. Ζήσεις για να πληρώνεις. Και αν θα πληρώνεις? Είναι ισότιμο αυτό που έχει ο κόσμος που μπορεί να ανταπεξέλθει. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, φανταστείτε τι γίνεται στην επαρχία. Φανταστείτε τι γίνεται στην επαρχία. Και τι σας είπε ο Μητσοτάκης, το τζάμπα παιδιά έχει πεθάνει. Ετοιμαστείτε να τον πληρώνετε ακόμα πιο ακριβά. Γι' αυτό ψηφίστε, γιατί τα σπίτια που αποκτήσατε θέλουν και συντήρηση. Ποιος τα πληρώνει αυτό? Παίρνετε τα ίδια λεφτά με αυτούς? Γιατί αυτοί δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα, τη δικαίωση σας και την καθημερινότητά σας που θα πάτε στη λαϊκή. Σήμερα, αν πάτε σε μια λαϊκή, δείτε λίγο τους παραγωγούς ή τους εκθέτες των οπωροκεπευτικών της καθημερινής τριβής, έτσι, της πρώτης ύλης. Δείτε τα μούτρα τους και θα καταλάβετε το τζίρο. Δείτε και τα μούτρα των υποψήφιων αγοραστών οι οποίοι επισκέπτονται τις λαϊκές σαν πελάτες. Ξέρετε αυτό το αχανές βλέμμα, το απλανές βλέμμα της αγελάδας, όπως έβλεπε ο Μισούνοφ την μπασκέτα κάποτε. Και θα καταλάβετε πολλά, αν θέλετε να καταλάβετε, εκτός αν είστε κάποιοι από αυτούς. Και έρχεται σιγά σιγά όλο αυτό το οποίο ξέρετε κι εσείς, αλλά δεν το λέτε. Έρχονται οι ταυτότητες, έρχονται οι δεσμεύσεις, έρχεται αυτό το credit show το οποίο θα υπάρξει, το οποίο θα βαθμολογήσει για τη συμπεριφορά σου, την οικονομική και αναλόγως θα έχεις.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Ρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
5: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
6: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο τη Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
7: Βρες το σεμέντο τη Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
6: Σεμέντο τη Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
8: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως για τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για γαμόρα παπάκι gmail.com 2310 90 90 90, τη διακριτική σε ευχέρεια πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, στις σπουδές σου μην συμβιβαστείς με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών, σε μια ασυναγώνιστη εμπειρία φοίτησης. Ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα με 112 σύγχρονες ειδικότητες, εκπαιδευτές, καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Με βραβεία για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και την βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες στη Μισκή 14 και στο iec.edu.gr. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στο κρατήριο. Εσύ που κάνεις τον κορυφαίο τερβίση. Κάνεις τον κορυφαίο. Είσαι κορυφαίος, ρε παιδί. Εντάξει, να κάνουμε λίγο να έχει και λίγο θέμα, ρε παιδί. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φιλόκρατη. Ορίστε. Παρακαλώ.
1: Ναι, ξέρω.
0: Ορίστε. Θα μιλήσετε.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς είστε, κυρία μου.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Για συναυλία δεν ξέρω τίποτα. Εδώ στα χιονισμένα του Ρουβανιέμι δεν... Ποιος θα κάνει συναυλία εκεί?
0: Ο Αντώνης ο Ρέμος.
1: Εμένα ένα πράγμα με ενδιαφέρει. Αυτό μου ήρθε πρόχειρα στο μυαλό.
0: Τι?
1: Ελπίζω η εξέδρα και το ύψος να είναι κάτω από τα κάκαλα, αυτοί που θα εμφανιστούν να είναι κάτω από τα κάκαλα του Βουκεφάλα. Μόνο αυτό με ενδιαφέρει. Να το κάνουν.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Το θέμα είναι να μην σκεπάσουν το Βουκεφάλα.
0: Δυστυχώς η εικόνα είναι πάρα πολύ άσχημη. Και θα μπορούσαν καλύτερα, γι' αυτό και λέω, βάλτε ένα πανί. Να μην φαίνεται η ντροπή, να το πω.
1: Φίλτατε, διαφωνούμε πάντα και σε πολλά. Mm-hmm. Η κατάσταση και η εικόνα δεν είναι άσχημη. Είναι άθλια.
0: Εγώ το είπα ευγενικά κατά κάτω.
1: Εγώ θέλω, επειδή τα χρόνια είναι δύσκολα, λέγεις για την έκθεση. Αν πεις, εδώ και 15-20 χρόνια, στους περισσότερους Έλληνες, τι θα γίνει τη συνέκθεση και τι είναι, τι θα σου πούνε? Η εξαγγελία των πολιτικάντιδων, των παραμεθάδων.
0: Γι' αυτό χρησιμοποιείται κιόλας, γι' αυτό υφίσταται κιόλας.
1: Πληστηριασμός. Εγώ θα δώσω 200 σύνταξη, εγώ 250. Πόσα χρόνια περάσαμε έτσι? Η ξεφτύλα δεν έχει πάτο. Αλλά επειδή τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, τα γεγονότα πλησιάζουν, ούτε θα κάνουν τίποτα. Όπως πολύ σωστά είπες, η Πομπία είναι πολύ κοντά.
0: Ναι.
1: Εγώ το χρόνο που με φιλοξενεί η εκπομπή σου σήμερα θέλω να περάσω ένα μήνυμα. Να κοιτάξουν οι νέοι να οργανωθούν. Παλιά το λέγανε προσκοπισμό. Να ενωθούν και να κάνουν ομάδες, να γίνουν πραγματικοί μάγκες. Όχι αλυταριά. Να βοηθάνε τον συνάνθρωπό τους. Το συμμαθητή τους, τον σε εισαγωγικά έστω και προβληματικό, να βοηθάνε τους ηλικιωμένους, να εκπαιδευτούν σε επιβίωση και σε αγώνα επιβίωσης, με αλληλεγγύη και αυταπάρνηση. Έρχονται δύσκολα γεγονότα. Και να καταλάβουν ότι όση ειδονή και όση ευχαρίστηση νιώθαν οι πραγματικοί Έλληνες πριν 60 χρόνια όταν βοηθούσαν έναν ηλικιωμένο ή έναν ανάπηρο να περάσει απέναντι από το φανάρι, δεν θα τους τη δώσουν ούτε τα κινητά, ούτε τα Matrix, ούτε τα Instagram, ούτε τα ναρκωτικά, ούτε οι φιλενάδες εισαγωγικά, ούτε τίποτα. Και η μεγαλύτερη μαγιά είναι να βοηθάς. Η μεγαλύτερη ειδονή είναι να βοηθάς τον αδύνατο. Να κόψουν τις αλητίες, να κόψουν τις συμμορίες, να γίνουν συμμορίες σε εισαγωγικά αλληλεγγύης ανθρωπισμού και αλληλοβοήθειας. Να ταξιδέψουν, να ερωτευτούν, να πιούν καλό κρασί, να σαχλαμαρίσουν, ακόμη και να παλέψουν, να χτυπηθούν. Αλλά αυτός που θα είναι από πάνω να δώσει το χέρι και να σηκώσει τον κάτω. Έρχονται δύσκολα πράγματα. Ας μην αφήσουμε τους ηλικιωμένους, τους παππούδες που καταστρέψαν αυτόν τον τόπο, να καταστρέψει και τις επόμενες γενιές. Οι νέοι να αναζητήσουν και να βρουν το πραγματικό νόημα της ζωής.
0: Για να δούμε, θα τα καταφέρουνε.
1: Να μην ακολουθούν τους φωστήρες, τους ψευτοανθρωπιστές, τους ψευτοπροοδευτικούς και τους ψευτοαλληλέγγυους, που δεν είναι τίποτα άλλο από την αρρώστια. Εκπροσωπούν την αρρώστια και την αρρώστια θέλουν να επιβάλλουν. Να οργανωθούν οι νέοι και να προφυλαχτούν. Οι μεγαλύτεροι είμαστε καμένες γενιές. Κάναμε σφάλματα πολλά, φάγαμε παραμύθι. Μας ταΐσανε καλοπέρασε 15-20 χρόνια και μας κάψαν τους εγκέφαλους. Μας κάνανε λοβοτομή. Ίσως οι περισσότεροι είναι άξιοι για αυτά που τραβάμε. Όχι όλοι. Εγώ δυστυχώς είμαι ένας από αυτούς που δεν άξιζα αυτό που τραβάω. Ίσως γι' αυτό τολμώ και μιλάω έτσι. Προσοχή στους νέους.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ. Κλείσε, το είπαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ωραίος. Σήμερα δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα για σένα. Να πω μόνο το εξής. Ο τραγουδιστής ο συγκεκριμένος προκάλεσε σ' άλλο το Σεπτέμβριο του 2016, Φλωράκη μου Γιώργος, με συνέντευξή του στην τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, όπου ανέφερε μεταξύ άλλων: δεν είμαι μόνο συμπολίτης αλλά και συγχωριανός του Κεμάλ. Είμαστε περήφανοι που στο χωριό μας γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους ηγέτες, αναφερόμενος βέβαια στο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Αυτά ο Ρέμος, ο οποίος θα τραγουδήσει στον Μέγα Αλέξανδρο από κάτω, και εύστοχα θα μπορούσε κάλλιστα να βρίσκεται κάτω από το Βουκεφάλα από τα χαμνά του. Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ. Χαίρετε. Κλείστε λίγο το ραδιόφωνο σας, παρακαλώ.
2: Ναι. Ήθελα να πω για τον προηγούμενο, δεν έχω πάρει εγώ στην εκπομπή σου. Έχει κοντή μνήμη. Η κοντή μνήμη είναι ότι αυτός ο τόπος, αν θυμάσαι παλαιότερα, ο Καραμαλής κυβερνούσε. Ο Γιουργάκης ήθελε να κυβερνήσει. Δεν μπόρεσε. Με 46%. Πήγαμε σε οικουμενικές. Πήγαμε μετά σε capital control. Ο άλλος ήρθε με τον Καμένο. Πάλι από την αρχή, πάλι αυτά όμως είναι πισωγυρίσματα για τον τόπο. Εγώ είχα συνάντηση ωραίο με τον Πρωθυπουργό που ήρθε και μίλησε. Και του λέω: αυτός ο τόπος δεν τους κάνει τίποτα. Τίποτα. Μου λέει: δεν μπορώ να τους ρίξω σαβράκι. Δεν υπάρχει κοντή μνήμη. Δηλαδή, ένας άνθρωπος μεγάλος τώρα στην ηλικία κάνει πρόλογο, δηλαδή, ότι έτσι γίνεται, αλλιώς γίνεται. Τι γίνεται? Δεν τα ξεχάσαμε 50 ευρώ τη βδομάδα? Πάλι από την αρχή δηλαδή. Αυτός θέλει να ξανακυβερνήσει.
0: Την ημέρα, όχι την εβδομάδα.
2: Την ημέρα. Θέλει να ξανακυβερνήσει. Εσύ παντρεύεσαι μια γυναίκα τώρα μετά από 4 χρόνια. Το είπε την Καρατζαφέρης. Ξανά μανά τα ίδια.
0: Ο Καρατζαφέρης φέρνεις πολύ κακά παραδείγματα όμως για να ψήσεις κάτι.
2: Καγαρά φέρνει ο Καρατζαφέρης.
0: Ο Καρατζαφέρης φυσικά ελέγχεται ακόμα για τις μίζες όμως. Γι' αυτό και αυτό βγάλανε έξω για να χτυπήσει το Σαμαρά. Γι' αυτό εμφανίστηκε, αυτό λέμε. Όταν έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία, βγάζει το σκυλί του, ας πούμε, το οποίο δεν έχει ελεγχθεί ακόμα όμως από την Εκκλησία.
2: Να πούμε τώρα την αλήθεια, δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω εγώ. Δεν λέω αυτό. Απλέω όμως δεν είναι ατυχές το. Ακούστε λίγο, ακούστε λίγο. Να φέρουμε ένα παράδειγμα. Εγώ το δέχομαι αυτό που λέτε, άσχετα αν μπορεί να διαφωνούμε. Αλλά να φέρετε ένα σωστό παράδειγμα. Όχι τον Καρατζαφέρη, ο οποίος ελέγχεται ακόμα για τις μίζες. Έτσι, να μας πούν πού πήγαν τα λεφτά. Ελέγχεται για τις μίζες ο Καρατζαφέρης. Τι ιστορίστε είστε ακόμα? Με τα ελικόπτερα. Ξεχνάμε αυτά τα πράγματα.
2: Καρατζαφέρη,
0: τον έφερετε σε παράδειγμα, γι' αυτό σας είπα. Όχι τίποτα άλλο.
2: Το θέμα είναι αυτός που κυβερνάει έχει την ευθύνη.
0: Σίγουρα
2: με τόσα, που έτυχε και με τόσα που έκανε, κρατάει. Και σου λέει: εγώ σου δώσω 800 ευρώ το μήνα. Συν. Και σε 2,5 χρόνια θα ξαναπάρω. Θα κάνει όπως έκανε ο Παπανδρέου. 900 δις, πήγε 3-3. Έδωσε. Να δώσει. Και να το ξανακάνει το ίδιο. Λοιπόν, μετά από χρόνια έγινε το μετρό. Έρχεται το flyover. Έρχεται εκείνο. Έρχεται το άλλο. άλλαξε η πόλη λίγο. Την ξέρουμε την πόλη, έτσι.
0: Σε τι βοηθάει, μην πάμε σε μια τέτοιου είδου. Μην προσπαθήσετε να.
2: Δεν σας ακούω.
0: Λέω, μην προσπαθείτε να πείσετε τους άλλους για αυτό το οποίο πιστεύετε εσείς. Ο καθένας βλέπει, έχει μάτια και βλέπει.
2: Ακούτε.
0: Εγώ σας ακούω, εσείς μας δεν μας ακούτε, δεν πειράζει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να ξεφύγετε όλοι σας από την οτροπία του σκυλάδικου. Έτσι, είναι αυτό που λέμε ή αλλιώς κουμπί κουμπότρυπα. Είναι μια επινοημένη καψούρα. Βγάζετε δηλαδή, θέλετε να υποδομήσετε το Μητσοτάκη ή τον κάθε Μητσοτάκη και αναφέρεστε στο χθες. Δεν κοιτάζετε να γίνετε καλύτεροι εσείς. Τι είπε ο προηγούμενος ακροατής? Είπε, φίλε, ότι πρέπει να οργανωθείτε. Να ανάψετε κανένα φως, γιατί τον τρώω εγώ. Είναι αυτό το πάρτι με ούζα που είχε γίνει κάποτε. Έτσι, δεν υπάρχουν ούτε αισθήματα πλέον, ούτε αισθητικοί, και δεν έχει καμιά σχέση με την αυθεντικότητα όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Εμείς προσπαθούμε να υπερασπιστούμε πρόσωπα χωρίς, εκτός αν έχεις κάποια ιδιαίτερα συμφέροντα. Εντάξει, άμα είσαι δηλαδή ο Γεραπετρίτης, αν είσαι ο Περιστέρης, ο Μαρινάκης, ο Λαφούζος, θα πω εντάξει, δικαιωματικά θα βγεις και τον υποστηρίξεις, γιατί τρως από εκεί ψωμί. Πώς θα γίνει, φίλε? Σε πετάει εκατομμύρια των ευρώ. Εσύ κάτσε με την ψεροκόστανα στα 60 ευρώ, τα οποία δεν τα. Ο Τσίπρας στα δίνε μία μέρα, αλλά εσένα δεν στα δίνει ούτε σε ένα χρόνο. Αυτό το κοιτάξεις λίγο. Λοιπόν, παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ναι. Κλείσε αυτό που ακούς, Νάτο. Κλείσε από εκεί που ακούς.
2: Πάω λίγο πιο μακριά.
0: Ναι, πάνε πιο μακριά.
2: Τι κάνεις, Ρίγη, κατά.
0: Καλά, καλά, καλά.
2: Πολυδιάστατο το θέμα σου.
0: Ναι, είναι.
2: Λοιπόν, εγώ θα πω δύο πράγματα. Είδα αυτά που είπε στη ΔΕΘ. Ο Άγιος, τέλος πάντων.
0: Ο πρωθυπουργός μας.
2: Ναι, ένας είναι η Άγια οικογένεια, λέγεται. Ναι. Λοιπόν, φυσικά οι πολιτικοί έχουν δημιουργήσει μια πρόσβαση στη ΔΕΘ, γιατί μαζεύεται κόσμος φυσικά και είναι το τυρί, ξέρεις, και το ψωμί έτοιμο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, για μένα είναι ντροπή. Άμα είναι πραγματικοί ηγέτες, να βγουν στους δρόμους και να κάνουν αυτά που θέλουν να κάνουν, τις εξαγγελίες τους. Πρώτον, δεν θα μείνω εκεί. Άκουσα όμως τι είπε. Λοιπόν, λέει ότι τα λεφτά που απαιτούνται από τον κόσμο δεν φτάνουν. Παρά τα αυτά, εγώ τι σκέφτηκα? Ότι φτάνουν για τους κολλητούς και τους ημέτερους όμως.
0: Πάντα έτσι γίνεται.
2: Έτσι δεν είναι?
0: Πάντα έτσι γίνεται.
2: Έτσι γίνεται, λοιπόν. Εμένα δεν μπορεί να με δουλέψει κανένας Μητσοτάκης. Και στην προκειμένη περίπτωση, σε 6 μήνες Πασχάλια, εγώ αν δεν κάνω ζώα, μου παίρνουν τα δικαιώματα και δεν μπορώ να ξανακάνω ζώα. Σου λέει κάτι αυτό? Και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε ό,τι έχω ιερό είμαι στο Μαντρί. Με ένα σκύλο και 18 κότες. Αυτό ήθελα να πω του Μητσοτάκη.
0: Έχει μια συνέντευξη ο Μητσοτάκης, όχι συνέντευξη, στη συνέντευξη μάλλον που έδωσε, είπε ότι καταλαβαίνουμε, αναγνωρίζουμε για την κτηνοτροφία, για το ένα και το άλλο και τα κτλ. Και κοιτάζουμε.
2: Καλά, θέμα, μα δουλεύετε. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, φυσικά. Το ένα ψέμα πίσω στο άλλο, ρε φίλε. Κάτι πρέπει να πει όμως. Ναι. Τι να έρθει να πει? Αυτό που είπε και προηγουμένως, ότι γίνονται αυτές οι καταθέσεις της πολιτικής προσέγγισης. Δεν γίνεται για την έκθεση ούτε για τίποτα άλλο. Είναι μια καθαρά πολιτική εκδήλωση. Καλό βράδυ, Στρατάρα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
2: Πασχάλη.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Στράτο. Παρακαλώ, να προλάβουμε τον κόσμο, έτσι. Ορίστε.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα από τη Λεβεντογένα, Κρήτη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Τι κάνουμε?
0: Καλά.
3: Καλό χειμώνα με υγεία.
0: Καλό χειμώνα πάνω απ' όλα.
3: Από πού να ξεκινήσει?
0: Να ξεκινήσουμε ότι δεν ήρθες.
3: Θα κλείσω το μαγαζί, ρε κουμπάρε. Πώς θα κλείσω να βγούμε άμα δεν κλείσω το μαγαζί?
0: Απλά, απλά λέω να ξεκινήσουμε από κάτω.
3: Έλεγα ότι θα έρθω να δω τον ΠΑΟΚ. Ευτυχώς δεν ήρθα.
0: Ευτυχώς.
3: Γλίτωσα. Με γλίτωσε το φίνικ μου. Οπότε τώρα μόλις κλείσω το μαγαζί θα έρθω, γιατί θα κάνω μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Εν πάση περιπτώσει, να είμαστε πρώτα καλά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Για να κάνεις μια έξοδο Πασχάλη, αγόρι μου μεγάλη, που λέει ο λαϊκός βάρδος, πρέπει να έχεις ψυχή.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
3: Ποιος θα κάνει εκεί έξοδο μεγάλη? Ο Κούλης, ο οποίος σε συνέντευξη τύπου απέκλεισε αιστεία, δημοκρατία, ντοκουμέντο και άλλη μία, δύο, δεν θυμάμαι. Όσο είχαν κάτι να το ρωτήσουν.
0: Ναι. δεν ξέρεις, αφού υπάρχει ατζέντα, σου λέει τι θα ρωτήσεις. Σου λέει ότι εξετάζεται και η ερώτησή σου ακόμα.
3: Προφανώς εννοείται τώρα, αυτό συμβαίνει χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Έμαθα σήμερα ο δήμαρχος εδώ της πόλης, των Γανίων, ο φοβερός, τρομερός.
0: Εσύ σου ακόμα.
3: Προφανώς εννοείται τώρα, αυτό συμβαίνει χρόνια.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, πάμε στα

0: ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Αναφερόμαστε στον 29χρονο Κροάτι Μέσο, το όνομα το οποίο είχε ακουστεί το τελευταίο διάστημα ανήκει στην Augsburg, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ο ΠΑΟΚ προχωρά τη μεταγραφή του. Περισσότερα φυσικά θα γίνουν γνωστό και αργότερα και αύριο για τον τρόπο με τον οποίο θα αποκτηθεί. Είναι προφανές ότι μιλάμε για τη μορφή δανεισμού. Απλά να δούμε αν θα ισχύσει αυτό που αρχικά ζητούσαν οι Γερμανοί, δηλαδή υποχρεωτική όψιον αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση αύριο έρχεται μέσω Ζάγκρεπ ο Γιάκιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ στις 11:04 το πρωί.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώργο.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Γιώργο. Γιώργος Ζαΐρης, κυρίες και κύριοι, Γιάκιτς έρχεται τώρα με μορφή δανεισμού και υποχρεωτική ρήτρα. Εγώ πρώτη φορά ακούω υποχρεωτική ρήτρα, αλλά τέλος πάντων. Τι ο δανεισμός είναι αφού υπάρχει υποχρεωτική ρήτρα, αλλά τον αγοράζεις. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε. Έλα. Έλα, κοπέλη.
2: Λοιπόν, είδα σήμερα ή χθες, κοιτέψαν τον στρατηγό στην Κουσλαβία.
1: Ναι,
2: μπήκα, ζήτησα από το φίλτα το GPD να μου βγάλει πώς σκότωσε μουσουλμάνους ο Μπλάζιτς τότε. 8.000 μουσουλμάνους έσφαξε.
1: Τι λέει, ρε φίλε.
2: Και μετά αναζήτησα όσους χιλιάδες έχουν σφάξει οι Εβραίοι κάτω. Από το 23 και μετά. Εννοείται. Εννοείται.
1: Α, ναι.
2: Από το 23, φίλε μου, και μετά 73.651.
1: Μάλιστα.
2: Ο Μπλάζιτς λοιπόν εξέτειε ποινή μέχρι να πεθάνει στη φυλακή. Ναι. Αυτή τι έπρεπε να γίνει.
1: Αυτή είναι περίσσιος λόγος. Τι πρέπει να γίνει. Τι μπορούν να δολοφονούν, να κάνουν τα πάντα.
2: Πάμε στα Λαμία. Βγήκε τώρα.
1: Ναι.
2: Και ήταν έντρομη που το
1: άνοιξε. Λίγο να την ακούσουμε λίγο την τώρα, Λευτέρη μου, να την ακούσουμε. Ναι, είναι εκπληκτικό γιατί λέει θα πάθω, είπε, θα πάθω λέει και κεφαλικό. Εμείς δεν πάθαμε κεφαλικό που έβγαλε αυτή η
2: στιγμή. Θέλω να τη δώσω την απάντηση.
1: Περίμενε λίγο να την ακούσουμε. Περίμενε λίγο.
2: Πάμε.
1: Λευτέρη.
3: Εχθές πήγα να πάθω εγκεφαλικό. 44% το ΑΕΦ.
4: Στο ΑΕΦ, λέτε.
3: 44%.
1: Εδώ πήρε εσύ 41 ο αδερφός του, ρε. Κολλάμε στο 44.
2: Τώρα μου, κούκλα μου. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα εσύ. Ο συγχωρεμένος ο πατέρας σου ήταν ο καλύτερος συνεργός αυτών στα Χανιά. Αγώνεσαι. Τα πήγες καλά με αυτούς. Ακόμα έχουν να λένε στα παλιά ρούματα και στα διάφορα χωριά για τον πολύ ψηλό που φορούσε τη μαύρη κουκούλα και ερχόταν και κατέδιδε τους κομμουνιστές. Μη φοβάται, κούκλα μου, για αυτά. Εσύ στη σχέση με αυτά, Χριστοφοράκους, ιστορίες, Siemens, συσκευές, οικοσυσκευές, δεν έχεις κανένα πρόβλημα, κούκλα μου. Μην ακούω τέτοια και στεναχωριέμαι. Πάμε στη συναυλία του Ατάλαντου.
1: Ναι.
2: Τι να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν μπορώ να πω κάτι, ρε φίλε, όταν δεν υπάρχει ένας κόσμος να ξεσηκωθεί και να πάει εκεί και να τον κρεμίσει.
1: Δηλαδή, όταν οι προύχοντες της πόλης, πώς το λένε, οι θεσμοί.
2: Αδέρφη, μου θυμίζεις να πούμε αυτό που είπε ο συγχωρεμένος που έβγαλε το 84 το βιβλίο.
1: Ο Όργουελ.
2: Για το τι θα γίνει τώρα. Ο Όργουελ,
1: ναι.
2: Ότι αυτός, ο οποίος δεν μιλάει, είναι συνένοχος. Είναι συνένοχος όλος ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη που ήταν ένα μαγαζί. Όταν ανεβαίνω, βλέπω είναι πιο κλειστό από το άλλο. Πάω σε μαγαζί και λέω να πάω να πάρω κάτι και είναι κλειστό. Ποιος κόσμος είναι συνένοχος, να καταλάβω. Δηλαδή τελικά τι έχει γίνει, ρε φίλε. Άμα έχουν επιλέξει να αυτοκτονήσουν, άμα στο πούνε και εμάς να πάρουμε το καράβι, το αεροπλάνο μια ώρα αρκεί να φύγουμε. Πάμε αλλού. Γιατί εμείς δεν έχουμε επιλέξει αυτό. Έχουμε επιλέξει ένα άλλο δρόμο. Όχι να αυτοκτονήσουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας κόσμος, ρε Πασχάλη, να κατέβει τώρα και να πει παιδιά δεν θα γίνει αυτό, ξυλώστε το. Δεν το ξυλώνει, δεν το ξυλώσουμε εμείς. Τι να πω, ρε φίλε, δεν μπορώ να πω κάτι. Αλήθεια. Δηλαδή το πράγμα, ας πούμε, έχει πάει. Δεν ξέρω. Φοβερά πράγματα.
1: Μάστε. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, κλείνοντας μια κουβέντα για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: Τίποτα άλλο. Ζιβκοβιτς! Ζεις, αγόρι μου!
1: Δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει. Έχω την εντύπωση.
2: Είστε εν ζωή. Βγες και πες αν κάτι συμβαίνει, να ξέρουμε κι εμείς.
1: Α, όχι, δεν υπάρχουν αυτά. Ξέχαστε.
2: Α, δεν υπάρχουν αυτά.
1: Όχι,
2: δηλαδή πάλι κάτι, τίποτα. Πατήσαμε πάλι κόπικ το δαχτυλάκι μας, κάτι, τίποτα να παιχτεί, τίποτα.
1: Όχι, τίποτα. Κάτι άλλο υπάρχει.
2: Και το ξέρω εγώ ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Προφανώς όλοι το έχουμε καταλάβει. Αλλά τι θα γίνει, πού θα πάει αυτή η βαλίτσα. Ευχαριστώ πολύ, φιλάρα.
1: Να σε καλά, φιλάρα. Για χαρά, καλό βράδυ. Παρακαλώ.
5: Τούμπα, Ιράν, Καμπότζη, Βιετνάμ.
1: Πάλε ποτέ.
5: Τι κάνεις, αδερφέ μας.
1: Γεια σου, ρε Μωσέ.
5: Τι κάνεις.
1: Καλά είμαι. Λοιπόν, εσύ καλά είσαι, βλέπω.
5: Καλά είμαι. Δόξα τω Θεώ, δόξα την Παναγία. Mm. Παιδιά, προσέχετε την υγεία σας, πάνω απ' όλα. Mm. Η υγεία είναι ότι πιο πολυτιμότερο μας έχει δώσει ο Πανάγαθος. Έχεις την υγεία σου, έχεις τα πάντα. Δεν έχεις την υγεία σου, δεν έχεις τίποτα.
1: Όρθιος και όρθιος.
5: Όρθιος και όλοι κάποτε θα ξαπλωθούμε, τουλάχιστον να ξαπλωθούμε.

0: Λωθούμε όρθιοι. Λοιπόν, για τον Αντωνάκη το Ρέμο. Φταίει ο Ρέμος. Για μένα φυσικά όχι. Φταίει αυτός που υπέγραψε και του δώσε την άδεια να πάνε.
1: Μισό. Πριν πας εκεί, μην ρωτάς
0: κάτι.
1: Δεν έχει μέρα δύο ευθύνης ο Ρέμος.
0: Ο Ρέμος μπορεί να, με το δικό του το μυαλό να σκέφτεται οτιδήποτε.
1: Μυαλό αυτός δεν έχει. Αν είναι έτσι όπως το λες. Δεν έχει άφηση αμαρτιών. Εσύ δηλαδή. Όχι, να δώσει μια συναυλία. Γιατί δεν πάει μέσα στο λιμάνι να την κάνει τη συναυλία.
0: Φαντάζομαι αυτός που είναι μάνατζερ, που το μανατζάρει από δίπλα του, πρέπει να το κάνουμε εκεί πέρα από κάτω.
1: Αυτός δεν έχει άποψη. Δεν έχει άποψη. Δηλαδή όταν πάει στον Άμος, στους Άραβες έχει άποψη. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν έχει άποψη. Τον κάνουν ό,τι θέλουν δηλαδή.
0: Μπορεί να είναι και βαλτό.
1: Αυτό λέει, λέμε.
0: Μπορεί να είναι και βαλτό. Μπορεί για τον ΑΒ λόγο να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Να σκυλεύουν τα μνημεία. Σωστά, παίζει και αυτό.
0: Συμφωνώ, ναι. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό ένα θέμα, ίσως.
1: Ναι.
0: Αλλά σίγουρα το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη είναι αυτό που υπόγραψε και του δώσε την άδεια για μένα.
1: Mm-hmm.
0: Δεύτερον, ΠΑΟΚ. Να πιάσουμε λίγο τον ΠΑΟΚ. Κρίμας, μια ομάδα η οποία από τη Θεσσαλονίκη κόντρα τους μεγάλους στην Αθήνα αρχίζει σιγά σιγά και μικραίνει. Κρίμας. Και δεν υπάρχει αντίπαλο δέος. Δεν βγαίνει ούτε ένα Σάρις, ούτε ένα Ηρακλής, τίποτα. Ξαναπέφτει πάλι η Βόρεια Ελλάδα στη μιζέρια της που ήταν πριν από 20-25 χρόνια. Και το λέω εγώ, που είμαι από τον Πειραιά, που είμαι Ολυμπιακός, που όσο και να με πόναγε όταν κατέβαινε ο ΠΑΟΚ και μου βάζε 4 στο Καραϊσκάκι, μπορεί να πόναγα, αλλά έλεγα να υπάρχει κάποιος εκεί πέρα πάνω, εδώ πάνω που γιατί και εγώ Αλεξανδρινός είμαι μέρος στην Αλεξάνδρεια και το ξέρεις πολύ καλά εσύ.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Οι Εβραίοι εκεί που είναι σήμερα. Με ακούς?
1: Κουφός είμαι.
0: Σήμερα όλοι εδώ στην Ευρώπη και ναι, περισσότερο εδώ στην Ελλάδα θα ήμασταν μουσουλμανιστάν.
1: Γιατί τώρα που είναι Εβραίοι δεν είσαι μουσουλμανιστάν.
0: Ίσως για μένα, ναι, που με το δικό μου το χαζό το μυαλό έτσι όπως το σκέφτομαι.
1: Το τρως
0: το
1: παπά και εσύ μου φαίνεται. Μουσουλμάνοι δεν έρχονται κάθε τρεις και λίγο.
0: Κάτσε όπως τρώει ο καθένας στο δικό
1: μισό
0: του
1: λεπτό,
0: παπά.
1: Κάθε μέρα δεν έρχονται εδώ πέρα 100, 200, 500 ημερησίως.
0: Εγώ δεν είπα για αυτούς που έρχονται από την Αφρική.
1: Για ποιους
0: λες? Εγώ λέω για αυτούς που ήταν εκεί πέρα κάτω.
1: Εκεί κάτω τι, σε τι σε ενόχλησαν? Δηλαδή οι Ιρανοί σε τι σε έχουν ενοχλήσει εσένα σαν Ελλάδα ή σαν Ευρώπη?
0: Οι Ιρανοί,
1: ναι.
0: Ποιος μίλησε για τους Ιρανούς?
1: Για εκεί κάτω δεν λες?
0: Το Ιράν είναι σε τελείως διαφορετική.
1: Για ποιους αναφέρεσαι? Μίλες τότε γενικά, πες συγκεκριμένα. Ποιοι σε ενόχλησαν από εκεί κάτω? Οι κάτω δεν ξέρω.
0: Οι Σύριοι μας ενοχλήσανε.
1: Ποιοι?
0: Οι Σύριοι.
1: Οι Σύριοι σε ενοχλήσανε.
0: Δηλαδή μας ενοχλήσαν εδώ πέρα πάνω που έχουν έρθει.
1: Οι Σύριοι ήρθαν εδώ.
0: Γιατί δεν ήρθανε? Δεν έχουν έρθει κοντά στο 1 εκατομμύριο Σύριοι στην Ελλάδα?
1: Δεν μας τα λες.
0: Έχουν έρθει ή δεν έχουν έρθει?
1: Δεν έχουν έρθει. 1 εκατομμύριο, κάτι άλλοι έχουν έρθει. Οι Σύριοι φίλοι είναι και Ορθόδοξοι και ήταν μια χαρά λαουτζίκος.
0: Δεν είναι όλοι Ορθόδοξοι.
1: Εντάξει, okay.
0: Δεν είναι όλοι Ορθόδοξοι. Να μου πεις για τους Λιβανέζους ότι είναι Ορθόδοξοι το 73%, ναι.
1: Καλά, δεν ήρθαν μόνο ας το πούμε Ορθόδοξοι από εκεί πέρα, ήρθαν και μπορεί να ήρθαν και Μουσουλμάνοι. Δεν λέει κάτι αυτό, ήταν συμφωνία κυρίων και ατζέντα ήταν, η οποία υπογράφηκε από όλους. Μην κρυβόμαστε.
0: Και θα κλείσω και θα πω για τον Μπλάντιτς.
1: Να πεις.
0: Ότι δυστυχώς ή ευτυχώς σε ένα πόλεμο πάντα το βιβλίο της νίκης το γράφουν οι νικητές.
1: Ιδέες, και ποτέ οι τιμένοι.
0: Να σε καλά, Μουσέμου. Ήταν ιτημένος, γι' αυτό και πήγε φυλακή. Γι' αυτό, γιατί τα εγκλήματα που κάνανε και οι μουσουλμάνοι απέναντι στους Ορθοδόξους στην περιοχή του της Βοσνίας, γιατί υπηρέτησα εκεί πέρα πάνω ένα χρόνο και τα έχω δει με τα μάτια μου και στη Σρεμπρένιτσα πήγα, στο χωριό της Σρεμπρένιτσας που έγινε γενοκτονία των 8.000 μουσουλμάνων από τους Σέρβους, αλλά πήγα και σε περιοχές που ήταν μουσουλμάνοι περισσότεροι από τους Σέρβους και σφάξανε και εκείνοι Ορθόδοξους πολλούς. Λοιπόν,
1: μ' ακούς? Καλό βράδυ, Μωσέ.
0: Φιλιά, μπαίνω ξανά.
1: Για χαρά. Κομψό, επιστρέφουμε.
2: Η
3: ώρα είναι 10:30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: Μετρόπολης!
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Την Express Cleaning την ξέρεις.
9: Σωστά.
10: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
12: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας 955 και το μήνυμά στο 54301 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμέρα παπάκι gmail.com 2310 90 90 90 στη διακριτική σας ευχέρεια πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, πάμε στο κρατήριο. Πάμε, παρακαλώ.
1: Έλα, Πασκάλη.
0: Καλώς τον.
1: Καλησπέρα, Πασκάλη.
0: Καλησπέρα.
1: Νίκος.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Λοιπόν, να απαντήσω στον κύριο, δεν υπάρχουν 1.000.000 Σύριοι. 1.000.000 Αλβανοί έχουν έρθει στην Ελλάδα και γύρω στα 2.500.000 με 3.000.000 από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Ναι. Καθαρό ημιπόντι και μαϊμού πόντι.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός μας εξήγηλε μέτρα κοροϊδία από τη Διεθνή Έκθεση.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, συνταξιούχοι άνω των 65 ετών θα λάβουν τα 400 ευρώ. Συνταξιούχοι που είναι κάτω από 65, οι οποίοι έχουν βγει από τα 60 μέχρι τα 65, δεν θα το λάβουν. Αυτό δεν είναι μεγάλη αδικία.
0: Μόνο αυτό.
1: Κάτι χείρες πονεμένες που είναι κάτω από 65 και το δικαιούνται αμαρτία, δεν είναι να μην το δώσει.
0: Τόσο μπορεί να δώσει ο άνθρωπος.
1: Ναι, τόσο μπορεί να δώσει. Για τον Μυτιλιναίο μπορεί να δίνει και για το Λάτσι και για την
0: Ελλάδα. 100%.
1: Για τους πολεμένους ανθρώπους, για τους ανθρώπους που υποφέρουν, δεν υπάρχουν χρήματα. Χρήματα υπάρχουν μόνο για αυτούς που ζουν πλουσιοπάραχα, όπως ο Μυτιλιναίος, ο Λάτσις, και όπως σας έχω ακούσει να λέτε, γιατί να δίνει επιδοτήσεις στο Μυτιλιναίο και στο Λάτσι. Και σε αυτό σας παραδέχομαι. Σας χαίρομαι που το λέτε δημόσια. Δεν πρέπει να παίρνουν αυτοί που ζουν πλουσιοπάραχα επιδοτήσεις, όπως ο Μυτιλιναίος, ο Λάτσις, που έχουν να ταΐσουν ολόκληρη Ευρώπη. Κατάλαβες, που έχουν τεράστια αποθέματα χρημάτων. Πάμε παρακάτω. Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Τα μέτρα που εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης θα εφαρμοστούν άκουσον. Ζητάει την ψήφο από την άνοιξη και τα μέτρα που θα εφαρμοστούν τα Χριστούγεννα. Αυτό δεν είναι απαράδεκτο. Κατάλαβες. Λοιπόν, και αυτό που με κάνει τρομερή εντύπωση, Πασχάλη μου, αυτό πρέπει να το συζητήσετε εκεί πέρα εσείς όλοι οι δημοσιογράφοι, είναι ένα μέτρο απαράδεκτο όσον αφορά τα σώματα ασφαλείας.
0: Δηλαδή.
1: Στα σώματα ασφαλείας, οι ενεργοί αστυνομικοί θα πάρουν το 500, οι απόστρατοι, οι αστυνομικοί, οι συνταξιούχοι, για ποιο λόγο δεν το παίρνουν εδώ και χρόνια. Είναι μέτρο απαράδεκτο, δηλαδή οι ενεργοί συνταξιούχοι, οι ενεργοί αστυνομικοί υπηρετούν το εθνόσημο, υπηρετούν την πατρίδα. Οι συνταξιούχοι αστυνομικοί δεν υπηρέτησαν το εθνόσημο, δεν υπηρέτησαν την πατρίδα. Για ποιο λόγο δεν δίνει το επίδομα των 500 ευρώ στους απόστρατους, στους συνταξιούχους αστυνομικούς? Αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Επόμενος, παρακαλώ.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσύ είστε, κύριε.
2: Γιάννη Μελισσοκόμος.
0: Καλήσω, Γιάννη Μελισσοκόμου.
2: Δεν πήρα χθες. Βασικά πήρα και μια-δύο-τρεις φορές, αλλά λόγω γραμμών λέω τσατής, ήμουν και τσατισμένος, λέω άστο.
0: Κάτσε να περάσουν 24 ώρες και να ηρεμήσεις λίγο, ας πούμε.
2: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Ναι.
2: Έτσι ακριβώς. Θα σταθώ σε δύο πράγματα για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Το είδα το μάτσο χθες, έβαλα λίγο κολύριο στα μάτια. Μπας και συνέλθω. Λοιπόν, η μόνη μου ένσταση για χθες είναι καταρχάς το απαράδεκτο αυτό που έκανε, αλλά απ' την άλλη, αν το δεις από ποδοσφαιριστής, θα το κάνεις και εσύ εγώ για να μην βάλει γκολ ο άλλος, αλλά okay, είναι τη στιγμή. Αυτό που δεν μπόρεσα να καταλάβω είναι γιατί δεν έβαλα την αρχή τον Ούγκρισιτς. Είναι μια δική μου απορία. Είναι έτοιμος παίκτης, ήταν κατευθείαν έτοιμος. Να μου πεις τώρα τεργομετρικά και τα λοιπά, μπορεί να έρθει έναν άλλο. Δεν το ξέρω αυτό. Όταν αποβλήθηκε ο παίκτης του Παναθηναϊκού, ισορρόπησε η κατάσταση. Ο Γκρισίτς έδειξε το ταλέντο του, έτσι.
0: Ναι, αλλά ήταν ήδη 3-0.
2: Μπορείστε, ναι.
0: Ήταν και στο 90 φεύγα τον γκολ. Άρα δεν είναι κριτήρια αυτά. Ήταν... Δεν είναι κριτήρια αυτά. Καταρχήν το κριτήριο πρέπει να ξεκινάει τον προπονητή.
2: Εντάξει.
0: Μην λες εντάξει όμως, αλλά επειδή ας πούμε είναι μεταγραφή πρέπει να τον βάλω. Ο μοναδικός προπονητής ο οποίος είχε μια ισορροπία στην ομάδα του και σεβόταν τους ποδοσφαιριστές που ήταν μέσα παρά τις μεταγραφές που γινόταν, ήταν ο Μπάγεβιτς. Και το έδειχνε επιδεικτικά στην ΑΕΚ. Όταν πήγε το μεγαλύτερο ταλέντο τότε της Βόρειας Ελλάδος, ο Τσάρτας, στην ΑΕΚ έπαιξε μετά από 6 μήνες, Γιάννη. Και το έκανε και με το Σαβεύς και το έκανε και με όλους τους ποδοσφαιριστές που ερχόταν. Γιατί σεβότανε την ομάδα που έχει μέσα, τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές οι οποίοι συνεργαζόταν, και δεν μπορεί να έρχεται ο κάθε Ούγκρεσιτς και να έρχεται να βγαίνει ο Πέλκας για να μπει ο Ούγκρεσιτς. Κάτσε ρε φίλε. Εγώ δεν λέω ότι είναι καλύτερο. Δεν συμφωνώ σε τίποτα από αυτά που σου είπα.
2: Εγώ λέω πως... τελείωσα.
0: Ναι. Για πες.
2: Ότι θα πρέπει να στηρίξουμε τον νέο προπονητή. Εκεί θα
0: κάνω. Εγώ ρε θα στηρίξω τον νέο προπονητή. Τι είναι αυτό το πράγμα που λέτε ρε φίλε. Τα λέτε και τα πιστεύετε. Όταν λες θα του στηρίξει θα τον κάνει τι δηλαδή. Για πες μου τι σημαίνει στήριξη.
2: Πίστοση χρόνου εσύ Πασχάλη. Τι άλλο.
0: Ποιος είσαι εσύ ρε που θα δώσει πίστοση χρόνου στο λύση. Εσύ τον πληρώνεις. Ρε πλάκα κάνετε ρε. Τα αποτελέσματα, ρε Γιάννη, εγώ είμαι μια εταιρεία. Έρχομαι και σου λέω, θα μου δώσει ένα τόνο μέλι. Και μου βγάζει 900 κιλά, θα σε στηρίξω. Του χρόνου μου βγάζει 500, θα σε στηρίξω.
2: Όχι.
0: Βλέπεις λοιπόν.
2: Να σου δώσω.
0: Και να μην σου πω θα με δώσει. Άντε, γεια, καλό βράδυ, γεια. Στηρίζουν αυτοί που πληρώνουν, όχι αυτοί που πληρώνουν, αυτούς που πληρώνουν. Παρακαλώ.
3: Γιάννη.
0: Ορίστε.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Γεια σας, Κώστας από το Μόναχο.
0: Καλώς τον κύριο Κώστα από το Μόναχο.
4: Τι κάνουμε.
0: Τα πάντα και σε καλή τιμή.
4: Μπράβο, χαίρομαι. Λοιπόν, ήθελα να αναφέρω λίγο τώρα λίγο αυτό τώρα που γίνεται στη Γερμανία.
0: Ναι.
4: Με το δημοψήφισμα που ψηφίστηκε εκεί. Ναι.
0: Το αφεντέ. Ε? Το αφεντέ.
4: Ναι,
0: τις εκλογές, ναι.
4: Ναι. Και βλέπω ότι έχουν αυτοί που είναι οι προύχοντες.
0: Ναι.
4: Άρχισαν να τρομοκρατούνται οι Ευρωπαίοι. Ο λόγος, εγώ από την μεριά χαίρομαι. Ο λόγος γιατί είδα το πρόγραμμα και λέω ότι ξέρεις κάτι, όσοι ξένοι είναι, δεν έχουν χαρτιά, δεν με νοιάζει, δεν τους θέλω να τους πληρώνω. Θα πληρώσω το δικό μου το λαό. Και τον Ευρωπαίο που έχει χαρτιά και δουλεύει και τον κάνω κρατήσεις. Αυτοί που είναι, λέει, ξένοι, έφυγε να σου κρατήσουν η Βαυαρία που είναι και καλά η πιο πλούσια το κρατήριο, και ό,τι θέλουν. Λεφτά λέει να στέλνουν λέει, σε Ουκρανία και σε κάθε Ουκρανία. Δεν τίποτα λέει. Ενώ λέει ο λαός πεινάει λέει.
0: Mm-hmm. Ναι, κύριε Κώστα έχετε δίκιο σε αυτό γιατί υπάρχουν αυτοί όλοι που έχουν έρθει, οι λαθρομετανάστες και εμείς, ζουν με επιδόματα. Ναι. Δεν δουλεύει κανένας τους. Αυτοί που δουλεύουν προφανώς φορολογούνται, σωστά. Ναι. Αλλά αυτοί που ζουν με τα επιδόματα, όπως και στην Αγγλία, δηλαδή έχω ένα φίλο τώρα στην Αγγλία, που μου λέει έχουν δίπλα μια οικογένεια με 8 παιδιά, δεν δουλεύουν. Και ούτε πρόκειται να δουλέψουν αυτά που τα επιδόματα του ζουν όλοι πλουσιοπάροχα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα όμως. Αυτή η ανισότητα.
4: Και εδώ έχει μπει και τους λέει τα επιδόματα έχουν ένα. Δουλεύεις, ναι, δεν μπορείς να δουλέψεις, κάνουν τέτοια. Ένα και ένα κάνουν δύο. Δηλαδή δεν υπάρχει. Θέλεις να ασφαλιστείς στο κράτος, ναι, δεν δουλεύεις, θα πληρώσεις μόνο στην ασφάλειά σου στην Αμερική. Αλλά σου λέει πρώτα θα κάνει. Το κράτος του τέτοιο και μετά λέει τα υπόλοιπα, έτσι.
0: Ναι.
4: Αλλά από τη μια λέω τώρα βγήκαν τόσα κανάλια, λέω. Τόσοι δημοσιογράφοι υπάρχουν. Γιατί κάποιος δεν είπε, ρε παιδιά, λέει, που λες εσύ ότι πάνε καλά όλα, σε ποιο τομέα να σου πω. Στο θέμα της υγείας που βγαίνει ο.
0: Ο Άδωνης.
4: Που βγαίνει ο κάθε. Ναι, ο Άδωνης που βγαίνει. Γιατί δεν ρωτάει, ρε παιδιά, ένα δημοσιογράφο, ρώτησε στο εξωτερικό, σου εδώ στη Γερμανία, πώς είναι το σύστημα υγείας, που έχει τον προσωπικό σου γιατρό έξω. Στο νοσοκομείο που πας μόνο Σαββάτο γιατί δεν λειτουργούν οι γιατροί. Συγκάνοντα τέτοια. Πας στο προσωπικό σου γιατρό, σε βγάζει να πας σε έναν άλλο γιατρό. Όλα πληρωμένα με την κάρτα σου, την ασφάλειά σου. Ναι, μεν έχεις πολλές κρατήσεις, αλλά μέχρι εκεί.
0: Δεν βγάζεις άκρη.
4: Κανένα δημοσιογράφο δεν είπα. Δεν είπε. Πού τα είδες τα σωστά που έχετε εσείς.
0: Δεν μπορούν οι δημοσιογράφοι. Δεν Κώστα, δεν επιτρέπονται οι δημοσιογράφοι να ρωτάνε, να ξέρεις.
4: Ναι, υπάρχει
0: ακριβώς αυτό. Υπάρχει φήμωση, ρε παιδί μου. Όταν ο πρωθυπουργός της χώρας, θέλει ατζέντα για να βγει να μιλήσει και να κάνει να ράνει, σκέψου δηλαδή σε τι κατάσταση βρίσκεται όλος ο δημοσιογραφικός κόσμος και όχι μόνο. Έτσι, γιατί αυτοί θα μπορούσαν κάλλιστα να κάνουν την διαφορά. Ή περιμένεις.
4: Ναι,
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Να προλάβω και τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Και καλή βραδιά.
5: Τι κάνουμε.
0: Καλά είμαστε. Προχώρα.
5: Έχει εδώ και ο κ. Κώστας από Μόναχο.
0: Βέβαια έχει δίκιο.
5: Εκεί είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, ρε παιδιά.
0: Ναι.
5: Εμείς εδώ είμαστε. Άστο.
0: Για τα σκυλιά.
5: Όχι. Άστον είπα, δε, εγώ δεν είπα και τα σκυλιά.
0: Λέω εγώ ρε, δεν είπα ότι είπες εσύ.
5: Όχι, να μην το λες, αυτό δεν μην το...
0: Μα γιατί?
5: Όχι.
0: Μα γιατί?
5: Γιατί δεν είναι σωστό.
0: Γιατί δεν είναι σωστό?
5: Έτσι, γιατί δεν είναι σωστό. Έμα κάνω
0: το...
5: κάτω,
0: πώς είναι το
5: ναι,
0: για πες.
5: Αλλά όχι για τα σκυλιά, κάτσε.
0: Έκανα για τα σκυλάκια.
5: Άτε. Πάει και έρχεται.
0: Πάει και έρχεται.
5: Εκεί έχουν ένα τελείως διαφορετικό σύστημα υγείας. Άκου τώρα.
0: Και εμείς είχαμε καλό σύστημα υγείας και το αλλάξανε, Σοφία μου. Πήγαινε στο ΙΚΑ της περιοχής σου και είχες πρώτη περίθαλψη. Σήμερα στο αφαιρέσαν αυτό για να μπορούν να δημιουργηθούν οι κλινικές.
5: Δεν υπάρχει ΙΚΑ τώρα.
0: Χαίρο πολύ, μην μου το λες εμένα τώρα αυτό.
5: Α.
0: Εγώ σου λέω τι υπήρχε και τι υπάρχει. Δεν πιστεύουμε σε κάποια ουτοπία. Την είχαμε. Την καταργήσανε, την διαλύσανε για να μπορούν να πάνε σε 5 τσέπες τα λεφτά. Δεν καταλαβαίνόμαστε, Σοφία μου.
5: Λοιπόν, άκου τώρα να δει.
0: Δεν βολεύει.
5: Το εγγονάκι μου είναι 9 χρονών.
0: Ναι.
5: Πηγαίνει σε γερμανικό σχολείο, πηγαίνει και σε ελληνικό. Εντάξει, άστο κίνο. Το ελληνικό. Πηγαίνει, μαθαίνει. Στο γερμανικό, φέτος τελειώνει το δημοτικό.
0: Ναι.
5: Είναι 9 χρονών, φέτος τελειώνει το δημοτικό, μα το σύστημά του.
0: Ναι.
5: Του χρόνου θα πάει στο πιο μεγάλο που λέγεται γυμνάσιο.
0: Ναι.
5: Θα μαθαίνουν 6-7 γλώσσες, εκτός από τα γερμανικά.
0: Και 6-7 γλώσσες.
5: Ναι, εκτός από τα γερμανικά.
0: Μάλιστα.
5: Τρώνε εκεί, όποιο παιδάκι θέλει βοήθεια μας, ναι, δεν καταλαβαίνει τα πλέον δασκάλα. Υπάρχουν δασκάλοι που βοηθάνε.
0: Mm-hmm.
5: Είναι τελείως διαφορετικά.
0: Μάλιστα. Είναι άλλο το σύστημα παιδείας.
5: Το σύστημα έχουν εκεί πέρα.
0: Ακριβώς.
5: Μια φορά την βδομάδα θα πάνε στην πισίνα και θα μαθαίνουν κολύμπι.
0: Μάλιστα.
5: Τώρα τον Νοέμβριο θα πάνε 2 μέρες κατασκήνωση. Δεν είναι άλλο. Άλλο είναι εκείνα. Εμείς για να κάνουμε αυτό το σύστημα πρέπει.
0: Καλωσόρισε, Σοφούλα μου. Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφούλα μου. Καλό βράδυ. Επόμενος, παρακαλώ. Πρωτελευταίος.
6: Γεια σας, Πασχά.
0: Και χαρά.
6: Εγώ είμαι τελευταίος.
0: Πρωτελευταίος είσαι.
6: Ακούω τον κόσμο που λέει 500. Πού το είδα το 500, μεικτό είναι.
0: Καλά, 500.
6: Είναι καθαρό.
0: Καλά, ποτέ δεν ήταν καθαρά.
6: Ωραία, άρα κανένα 300 θα είναι στο χέρι.
0: Ανάλογα, γιατί ξέρω πώς θα το.
6: Ναι,
0: καταρχήν, κάτσε να είναι αυτός πρωθυπουργός και μετά να τα δίνει τα λεφτά.
6: Ναι, ο άλλος ο Καλούτσικος πάλι βγήκε, ο Τσίπρας, και είπε ολόκληρα τα δώρα και το Πάσχα και τα Χριστούγεννα.
0: Κύριος.
6: Καταλαβες. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα, ρε Πασκάλη. Ρε τους ξεχνάνε, τους έχουν κάνει. Τα 500 κοιτάνε και τα δώρα. Δεν μπορώ, ρε φίλε, να καταλάβω. Σφάζουνε τα κοπάδια. Φέρνουνε μετανάστες. Και το 500 σκέφτεστε, ρε ανθρώποι.
0: Πώς αλλιώς να τους κάνει, ρε φίλε, να τους ντοπάρει, ας το πούμε οικονομικά.
6: Ρε, χίλιες φορές θα πάρει πίσω, θα μας τα πάρει πίσω.
0: Ούτως ή άλλως θα τα πάρει πίσω. Γιατί τώρα δεν τα παίρνει, τώρα για να στα δώσει, πού τα βρει.
6: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή δεν σκέφτονται λίγο.
0: Όχι.
6: Για να τρέξουν να τον ψηφίσουν τώρα.
0: Υπάρχουν και αυτοί οι ερωτηματικοί. Τι έκαναν τώρα.
6: Τι να πω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Όσο για τη Γερμανία που βγήκε το κόμμα αυτό, το πατριωτικό.
0: Ναι.
6: Και μακάρι να πάει καλά και να πέφτουν όλα τα κόμματα σε όλα τα κράτη και να βγαίνουν τέτοια κόμματα.
0: Mm.
6: Μακάρι να μην κολοτούμπα κάνει κι αυτό. Ξέρεις ότι βγάλανε σήμερα διαδηλώσεις και δεν το αποδέχονται το αποτέλεσμα στη Γερμανία.
0: Μάλιστα.
6: Οι Καλούτσικοι βγάλανε διαδηλώσεις έξω στους δρόμους και δεν αποδεχόμαστε το αποτέλεσμα, λένε.
0: Καλά,
6: δεν πειράζει. Δεν αποδέχεσαι, δεν τον ψήφισαν.
0: Σαν κύμα θα γίνει εκεί πέρα, να ξέρεις. Το ένα θα φέρει το άλλο.
6: Ναι.
0: Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
6: Μακάρι να βάλουμε μυαλό και εδώ κάτι τέτοιο να αλλάξει.
0: Καλά κρασά.
6: Καλά κρασιά.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ, Στεφανακό. Επόμενος, παρακαλώ.
7: Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Για τον ΠΑΟΚ που ήθελα να πω,
0: ναι,
7: και
0: πες.
7: Κάτι άλλο για τον φίλο, ναι, από την Αλεξάνδρεια που πήρε στρατιωτικό.
0: Ναι.
7: Πρώτο για τον ΠΑΟΚ. Αυτός ο προπονητής του ΠΑΟΚ,
0: ναι, ναι,
7: αν είναι Ιταλός, αν είναι φίλο μου Ιταλός, εγώ είμαι από την Καπερναούμ. Όχι από τον Γιάννη.
0: Γιατί ρε.
7: Καλά, δες το πρόσωπο και δες και το επιθετό του. Δεν υπάρχει περίπτωση, Σκυπέρια. Άστο.
0: Δηλαδή?
7: Εντάξει, το γεννήθηκε στην Ιταλία. Σκυπέρια είναι Αλβανία, φίλε.
0: Αλβανός είναι.
7: Τι είναι, ρε, γεννήθηκε στην Ιταλία. Άσε τι λένε αυτοί. Αλλά δεν αλλάζει. Μπας περιπτώσει. Καλό μπορεί να είναι το παιδί. Για προπονητής δεν κάνει, δεν έχει και παίκτες φυσικά. Έτσι, άστο, ξέχασε το. Από το Ιντερνετ έμαθε. Έπαιξε, λέει, μέχρι η Β' αεραστεχνική. Καλά, και εγώ έπαιξα στο χωριό έξω Μπαλαφέρας. Λοιπόν, να πάω να γίνω προπονητής από το Ιντερνετ. Παρακάτω. Το παλικάρι είπε για τη σφαγή στη Σερμπρένιτσα, ότι ναι. πήγε τότε στη Σερμπρένιτσα.
0: Ναι.
7: Καταρχήν τη σφαγή όλη τη Γιουγκοσλαβία την προκαλέσαν οι Γερμανοί, οι εταίροι μας, έτσι.
0: Mm-hmm.
7: Που ούκο λίγες σφαγές έχουν προκαλέσει από αρχαιοτάτων χρόνων. Λοιπόν, αυτή η σφαγή ήταν δικό του φιάσκο για να προκαλέσουν την κοινή γνώμη. Αποδεδειγμένα. Αλλά να σου πω κάτι, οι στρατιωτικοί δικοί μας πληρώνονται όλοι από το ΝΑΤΟ, φίλε.
0: Μάλιστα.
7: Το οποίο ΝΑΤΟ είναι εγκληματίες όλων των λαών. Δεν υπάρχει το ΝΑΤΟ. Yeah. Αυτό σκοτώνει όλους τους λαούς. Yeah. Τότε αυτοί πηγαίναν και βαράγανε στη Γιουγκοσλαβία.
0: Ωραία.
7: Ο στρατηγός ήταν στρατηγός. Αλλά να σου πω κάτι, ένα τελευταίο. Θυμάσαι αυτός εδώ ο πρωθυπουργός που κατέδωσε το Μιλόσεβιτς, τι έπαθε. Από πάνω το παλικάρι του Μιλόσεβιτς τον εκτέλεσε 4 μήνες ήτανε, μέσα, το έδειξε και σε όλα τα κανάλια τότε. Αυτός που τον κατέδωσε στη Ευρωπαϊκή Ένωση ο Σέρβος, ναι. φυλασσόταν επί ένα χρόνο και. Και πήγε να λάνει ένα παλικάρι της φρουράς του Μιλόσεβιτς με κονσέρβες και νερό και έκατσε 4 μήνες ένα διαμέρισμα και ένα πρωί που βγήκε ξεθαρεμένος αυτός με τη γυναίκα του να βγει έξω να μπει στο πρωθυπουργικό το αυτοκίνητο, την πήρε τη σφαίρα. Έτσι κάνουν οι Σέρβοι, δεν είναι σαν και εμάς. Να πληρώνονται από το ΝΑΤΟ και να λένε αρλούμπες.
0: Καλά, εντάξει, δεν είναι τώρα εδώ. Αυτά είναι. Εντάξει, οκ.
7: Κοίταξε, όλες
0: κλείσε. Κλείσε να προλάβω Νικ Μιλ. Κλείσε. Ευχαριστώ πολύ. Κλείσε. Λοιπόν, Νικ Μιλ, κυρίες και κύριοι, για κλείσιμο έχουμε 5 ολόκληρα λεπτά. 5 ολόκληρα λεπτά δίνει ο κύριος Λευτέρης Νικολάκη μου.
8: Μου τη Θεσσινή, την τήρησες.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε, αφού προέκυψε. 6 λεπτά.
8: Ήδη πέρασε το 1, ξαναπήγαμε στα 5. Συνταξιούχοι, 65, 400, 2-300 φέτος, χρόνο. Καλά, αυτό το...
0: Δεν τα βάλω τόσα λεφτά.
8: Αυτές τις εξαγγελίες, καταρχήν τα Golden Boys της ΔΕΗ πήραν σε 3 χρόνια 200% αύξηση, των τραπεζών πήραν 60%, το 26 μόνο, έτσι.
0: Αυτά είναι.
8: Είναι που δεν έχει λεφτά για να δώσει.
0: Λεφτά δίνει εκεί που θέλει.
8: 26,
0: εκεί που θέλει.
8: Και τη ΔΕΗ σε 3 χρόνια 200% αυξήσεις. Τώρα τρέξτε να ψηφίσετε. Αλλά πλέον αυτές οι εξαγγελίες και το ΤΑΘΑ και τα, είναι πλέον είναι μια κακή μορφή ψυχαγωγίας κατά τη πλέον. Έτσι. Ναι. Κακή μορφή ψυχαγωγίας κάθε χρόνο. Αυτά που είναι στην έκθεση. Όχι μόνο αυτός. Όλοι, έτσι.
0: Μάλιστα.
8: Δεν πάω μόνο σε αυτόν, γιατί και τα άλλα που άκουσα ήταν παλαβά, έτσι. Το που θα δώσουν όλοι. Όλοι θα δώσουν. Δώστε ό,τι θέλετε. Ναι.
0: Αφού δεν έχουν, δίνουν όμως.
8: Ναι, όταν λέει τώρα θα δώσει του χρόνου τα Χριστούγεννα το Δεκέμβριο, οι μισοί συνταξιούχοι θα έχουν πεθάνει. Μια χαρά. Άσε ρε Πασκάλ. Το δούλευμα τα αρκούδα πέφτει.
0: Ε, όχι, okay, δούλευμα.
8: Λοιπόν. πολλά θέματα είπε ο κόσμος. Εντάξει, για τα μάτια τα είπαμε και χτες το βράδυ λίγο.
0: Mm-hmm.
8: Τι να πούμε, δεν υπάρχει την Κυριακή κοντή γιορτή, λέω εγώ.
0: Ναι.
8: Champions League αύριο.
0: Mm-hmm.
8: Πάμε λίγο παράξενα τα στοιχήματα. ΑΕΚ Λίντσερ. Άσοχη και γκολ. Άσοχη και ναι, τα γράφουν στην εταιρεία.
0: Ναι.
8: Άσοχη και ναι. 2 απόδοση. Dortmund Villarreal, άσοχη και ναι, 1.87.
0: Λέγε το κανονικά ρε, άσε τα χ και ναι.
8: Άσοχη και γκολ.
0: Αυτό. Άσοχη και γκολ. Ο κόσμος περιμένει να σε ακούσει ευλαβικά και να μιλάς λίγο αργά σε ροή για να προλαβαίνει να σημειώνει ο κόσμος.
8: Ναι, γι' αυτό μου δίνετε 2 λεπτά, το κατάλαβα. Λοιπόν...
0: Με τα που σαλιαρίζεις τα παίρνεις τα 2 λεπτά. δεν ευθυνόμαι θα εμείς.
8: Θα μιλάς καταρχήν πιο όμορφα.
0: Μιλάω όμορφα.
8: ΑΕΚ Λίντερ ξανά. Άσοχη και γκολ. Άσοχη και γκολ Dortmund Villarreal. Άσοχη και γκολ Real Inter. Και άσοχη και γκολ Liverpool Ατλέτικο Μαδρίτης, το οποίο είναι μεθαύριο, Τετάρτη. Και την ώρα θα εκπομπή θα έχεις.
0: Δηλαδή, αν έλεγες όλα αυτά, ότι ξέρεις, έχουμε 4 παιχνίδια.
8: Τα οποία είναι άσοχη και γκολ.
0: Ναι, δηλαδή δεν θα πρέπει να είναι πιο απλουστευμένο αυτό, ας πούμε.
8: Είναι 4, απλώς μου αρέσει να μιλάω. Είναι τετράδα. 13,
0: να τρως τον χρόνο
8: 13,
0: των ακροατών, ναι.
8: 13,47 είναι η απόδοση. Παίξτε λίγο έξυπνο στοίχημα. Το γκολ π.χ. δίνει 1,60. Άσοχη και γκολ πάει σε 98.
0: Σε ποιο μάτς πιστεύεις ότι δεν θα μπει γκολ?
8: Ότι δεν θα μπει γκολ.
0: Ναι, γκολ και από τις δύο ομάδες.
8: Καταρχήν τα βλέπω σχεδόν όλα γκολ.
0: Ναι.
8: Πλέον κυνηγάς στον βαθμό τώρα, έτσι που είναι με τη βαθμολογία. Ναι. Έτσι το αν χάνεις δεν σε ενδιαφέρει ορμάς να βάλεις γκολ. Είναι τα μάτς σαν να είναι μονά. Είναι πάσιμο για τους βαθμούς. Θα είναι ανοιχτά τα παιχνίδια. Είναι άλλα δεδομένα πλέον. Ξεκάθαρα άλλα δεδομένα, έτσι. Γι' αυτό και την ΑΕΚ, το φαβοριτισμό της ΑΕΚ δεν το καταλαβαίνω. Η Λίντζερς λέει πώς να πήγε, έβαλε 4. Και στο πρωτάθλημα έχει μια επίθεση πάρα πολύ δυνατή. Πάω δηλαδή στο άσο για να είναι στην ουσία κυνηγά το ποσοστά πάντα Πασκάλι. Άσο, χίγε γκολ γκολ, δύο απόδοση είναι. Mm-hmm. Ενώ ο άσο δίνει ένα 40. Είναι αστείο δηλαδή τώρα. Mm-hmm. Ένα 40. Champions League είναι έτσι.
0: Mm-hmm.
8: Δεν συζητάμε τώρα για φιλικά μάτς ή Europa ή Conference. Αυτή είναι η τετράδα μας, 13,47, όποιος θέλει ακολουθάει. Mm. Γιατί άμα περιμένει από τις υποσχέσεις της εκθέσεως, σώθηκε. Τι έγινε, έχεις καμία ερώτηση να μου κάνεις, όπως.
0: Καμία.
8: Ή αύριο που θα μου δώσεις περισσότερο χρόνο.
0: Θα σε δώσω αύριο 6,5 λεπτά.
8: 6,5. Να είσαι καλά ρε Πασκάλ. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλο τον
0: κόσμο. Καλό ξημέρωμα, Νικόλα.
8: Καλά είπε ο φίλος, υγεία, όλα τα άλλα είναι.
0: Ναι, έρχονται
8: δεύτερα. Ακούγεται. Υγεία να έχουμε όλοι και όλα τα πάνε καλά.
0: Κάτσε να απολαύσει το τραγούδι, κάτσε να απολαύσει το τραγούδι. Καλό βράδυ.
8: Ναι, γιατί είπατε σε κάποια στιγμή στο Ρέμο, ο Μητσοτακάκης είπε ο Λευτέρης. Τι ανέφερε το όνομά μου, ανέφερε.
0: Εγώ.
8: Ναι, την ώρα που λέγατε για το Ρέμο, είπε.
0: Εκείνη την ώρα ήταν που είπε, πήγαινε να πει κάτι ο Λευτέρης, αλλά τον πρόλαβε.
8: Αυτό. Α, πήγε να πει κάτι.
0: Ναι, πήγε να πει, ναι. Καλό πήγε να πει, όχι τι, τέτοιο.
8: Εκεί ξέρει γιατί τι κάνει ο Ρέμος. Θα σου πω εγώ.
0: Ναι.
8: Για να αποδείξει ότι έχει βουλικό τον Αργυρό.
0: Χαζομάρες.
8: Εγώ λέω χαζομάρες.
0: Χαζομάρες είναι αυτό.
8: Χαζομάρες είναι.
0: Ναι.
8: Αλλά γι' αυτό το κάνει. Χαζομάρες ότι είναι. Συμφωνώ μαζί σου.
0: Δεν με γεμίζει και το μάτι, ναι, δεν με.
8: Αλλά ξέρεις ότι είμαι στα πράγματα και γι' αυτό το λόγο το κάνει.
0: Εντάξει.
8: Γιατί αυτοί, ξέρεις, ο ένας κοντράει τον άλλον, συγκρίστηκαν μεταξύ τους. Τέλος πάντων, να πούμε. Είναι. Λοιπόν, καλό βράδυ, Πασκάλη.
0: Καλό βράδυ, για χαρά. Bye bye, ciao, ciao. Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα και στον Χρήστο Παναγιωτίδη, στον Πάπη του Ζαχαριάδη, στον Θάνο το Βογιατζή, στον Χριστόδουλο του Σουρουτζίτη και στον Γιάννη Τζαού, ο οποίος έχει ένα πολύ μεγάλο μήνυμα. Τζόνι, μάλλον θα το διαβάσουμε αύριο αυτό, έτσι πως το έχει γράψει. Λοιπόν, αυτά αφιερωμένο εξαιρετικά το τραγούδι σε όλους. Να ακούσετε όμως τους στίχοι. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους και από μένα και από το Λευτέρη Μανιά. Γεια σας.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
13: She's crazy like

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Oui.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
5: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.